ουσιαστικά στη μελέτη της γραφής. Αυτά θα γίνουν ουσιαστικά από εδώ και πέρα. Και αν μέχρι τώρα χρησιμοποιήσαμε για το βασίλειο τη φράση «ιερός άνδρας», το κάναμε καταχρηστικά και από θαυμασμό στο μεγάλο άνδρα που είχε αγωγή χριστιανική, καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ζήλο για την άσκηση, αλλά ούτε με τον Χριστό είχε ακόμα ενωθεί στο βάπτισμα, ούτε μοναχός ήταν.

στο γέρο Διάνυο Κεσαρίας. Ο χειμώνας δείχνει όλο και περισσότερο τα δόντια του και ο Βασίλειος βρίσκει ευκαιρία να συλλογιστεί. Πάλι και πάλι το ίδιο θέμα, η άσκηση. Πώς όμως θα την πραγματοποιήσει, θα συμβουλευτεί και άλλους ασκητές, μόνος ή με άλλους, τι θα γίνει με το θέμα του φίλου του Γρηγορίου, πόσο η σκέψη του, μόνο αυτή, το είναι του ολόκληρο αναπαύεται στο όνομα τούτο. Μόλις ο νους του φτάσει στον αγαπημένο Γρηγόριο γαλινεύει. Η όμορφη εκείνη ψυχή ασκεί επάνω του ευεργετική επίδραση. Συχνά ο Βασίλειος μαλώνει τον Γρηγόριο γιατί έχει κάτι απρόσμενες εκρήξεις που του δημιουργούν προβλήματα. Έλα όμως που στην παρουσία του βρίσκει παρηγοριά. Από τα πρώτα που έκανε μόλις γύρισε από την Ανατολή ήταν να γράψει στο Γρηγόριο ή τουλάχιστον να τον ειδοποιήσει πως γύρισε. Δυστυχώς τέτοια επιστολή δεν σώζεται. Ο Γρηγόριος ήταν απασχολημένος στην πατρίδα. Οι γονείς του ήσαν γέροντες και χρειάζονταν τη στοργή του. Οικογενειακά και άλλα προβλήματα τον κρατούσαν εκεί. Πολλές φορές του ήρθε να τα παρατήσει όλα, να τρέξει στο φίλο του Βασίλειο και να του πει «Εμπρός, αδελφέ, πάμε να βρούμε ασκητήριο, αρκετά βασανιστήκαμε στον κόσμο. Δεν αντέχω τον κόσμο, δεν αντέχω τη ζωή χωρίς άσκηση και χωρίς εσένα». Δεν το έκανε όμως. Ήταν πολύ ευαίσθητος για να εγκαταλείψει τους γονείς του και τους χριστιανούς της Ναζιαζού. Πολύ αργότερα μάλιστα, το 382, θα πει σχεδόν καθαρά ότι τα βάσανα και οι ταλαιπωρίες της ζωής του οφείλονται στο ότι την εποχή εκείνη δεν μπόρεσε να τα αφήσει όλα και να γίνει ασκητής με το Βασίλειο.

Γυρίζουμε στο βασίλειο. Συνάντησε μερικούς φίλους. Μίλησε μαζί τους για τα σχέδιά του ή μάλλον για το πρόβλημά του, την άσκηση. Άλλοι τον κατάλαβαν και άλλοι όχι. Πολλοί αισθάθηκαν και απογοήτευση. Ήσαν εκείνοι που ήθελαν να τον βλέπουν να αγορεύει και να θριαβεύει στα δικαστήρια, να διδάσκει και να σαγηνεύει στις ανώτερες σχολές. Και τώρα τους έλεγε πως θέλει να κλειστεί σε μια καλύβα μόνος του. Μόνος για να κάνει άσκηση και να κοινωνεί μόνο με το Θεό. Οι κινήσεις του βασιλείου στο χειμώνα του 357 με 358 δεν ήσαν συχνές. Οι έξοδοι του λίγες. Εξαίρεση γινόταν για τον επίσκοπο Διάνιο. Τον επισκεπτόταν όσο μπορούσε συχνότερα. Από νέος είχε στο γέροντα τούτο μεγάλο σεβασμό. Τώρα μάλιστα αισθανόταν γι' αυτόν και απέραντη στοργή. Ο Διάνιος άξιζε και τα δύο. Ποιος ήταν ο Διάνιος? Για την ιστορία μικρός, για το βασίλειο μεγάλος. Τον είχε γνωρίσει από τα παιδικά του χρόνια. Θυμάμαι από τότε πόσο εντυπωσίασε την απαλή του τη ψυχή ο επίσκοπος τούτος. Το θυμάμαι πάντοτε σεβάσμιο και συγχρόνως μεγαλόπρεπο. Στο φέρσιμό του είχε ιεροπρέπεια που γινόταν ακόμα μεγαλύτερη όταν ντυνόταν τα επισκοπικά του άμφια και λειτουργούσε. Στο πρόσωπό του διέκρινε

όταν στενοχωριόταν με τους ανθρώπους, έμενε ευπρεπής και αόργητος. Συνδύαζε χαμόγελο και σεμνότητα, έντονη χαρά και σύνεση. Ήταν ωραίος επίσκοπος, ιερός άντρας,

Και όμως, η χαριτωμένη αυτή μορφή δεν απέφυγε τον πειρασμό. Στη σύγχυση της εποχής δεν τα κατάφερε να βγει άτρωτος. Παρασύρθηκε το 360 και υπέγραψε σύμβολο πίστεως που δεν ήταν ορθόδοξο. Γιατί? Ίσως για να λάμψει το μεγαλείο της ψυχής του. Ο Βασίλειος διηγείται ότι ο γέρον λίγο πριν από το θάνατο εξήγησε τη στάση του και ότι μετάνιωσε για αυτήν. Το γέροντα λοιπόν Διάνιο επισκέφτηκε ο Βασίλειος πολλές φορές στο χειμώνα του 357 με 358. Καθόταν κοντά στην απέριτη πολυθρόνα του και φανέρωνε όλους τους διαλογισμούς του χωρίς φόβο, χωρίς δισταγμό, με απλότητα, χωρίς πάθος. Ο Διάνιος δεν ήταν βέβαια μεγάλος θεολόγος, κάθε άλλο. Η πείρα του όμως και η σύνεσή του τον έκαναν σπουδαίο ποιμένα. Ο Θεός χαρίζει πλούσια ποιμαντική δεξιότητα και φρόνηση σε όσους τον αγαπούν και πονούν τον συνάνθρωπο. Στους δύσκολους αυτούς μήνες, ο Βασίλειος βρήκε στήριγμα στην ιερή του τη μορφή.

Το βάπτισμα, το μοίρασμα των κτημάτων. Κοντά στο Διάνυο, ο Βασίλειος πήρε την απόφαση να βαπτιστεί. Ήταν και τούτο δείγμα της ευεργετικής επιδράσεως του γέροντα προς το αγαπημένο του πνευματικό τέκνο. Ολόκληρο το χειμώνα του 357 με 358 τον πέρασε στην Κεσάρια, καθυλωμένος τον περισσότερο καιρό, λίγο από την αρρώστια και πιο πολύ από το κρύο. Όταν μπορούσε, βοηθούσε στο έργο του αγαθού επισκόπου. Δεν αποκλείεται μάλιστα να κατάφερε να επισκεφτεί τους δικούς του που ασκήτευαν στα Άνισα. Η Εμέλεια και η Μακρίνα του έδειξαν πόσο χάρηκαν για τις εμπειρίες του της Ανατολής. Δεν στάθηκαν όμως εκεί. Ούτε λίγο ούτε πολύ του είπαν πως αργοπορούσε αδικαιολόγητα. Μιλούσε για την άσκηση και δεν είχε ακόμα βαπτιστεί. Έπρεπε να τελειώνει το συντομότερο. Αυτά του τα είπαν και οι δύο ασκήτριες. Η Εμέλεια με στοργικό παρακλητικό βλέμμα. Η Μακρίνα με αυστηρά λόγια, όπως το είχε ξανακάνει τότε που ο Βασίλειος επέστρεψε από την Αθήνα. Στην εορτή των Θεοφανίων λοιπόν του 357 ή το Πάσχα του 358 ο Βασίλειος ενώνεται με τον Χριστό. Ανακαινίζεται και τώρα πλέον γίνεται ιερός, Άγιος. Ήταν ένας μεγάλος σταθμός στη ζωή του Βασιλείου που είχε φτάσει πια στα 29 του χρόνια. Σε ηλικία δυνάμεως, ορμής και μεγάλης δημιουργικότητας. Να όμως που δεν βιαζόταν να δημιουργήσει. Ακόμα δούλευε στο στάδιο της προετοιμασίας, λες και τον καθοδηγούσε κάποιο χέρι, στο οποίο είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ας τον πήγαινε λοιπόν όπου εκείνο ήθελε.

Το ιερό βάπτισμα έγινε από το Διάνιο που τον χειροθέτησε μάλιστα και αναγνώστη. Ως αναγνώστης υπηρέτησε, όπως λέει, την Εκκλησία για πολλά χρόνια, κάθε φορά που του δινόταν ευκαιρία. Υπηρέτησε δηλαδή ευκαιριακά και όχι τακτικά, συστηματικά. Πολλοί νομίζουν ότι ο Βασίλειος χειροτονήθηκε συγχρόνως και διάκονος, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στις πηγές. Θα λέγαμε όμως ότι όσο δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, άλλο τόσο δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε. Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 358 μπορούσε να κινείται ανετότερα. Η αρρώστια τον άφησε, το κρύο λιγόστευε. Η πνευματική του ορίμανση προχωρούσε. Ανέβαινε τα σκαλιά σταθερά και αταλάντευτα. Στα μάτια του μπροστά βρισκόταν πάντα η άσκηση. Να ασκητέψει, να δοθεί στο θεωρητικό νηπτικό βίο. Τι θα γίνει όμως με τους βαρύς δεσμούς που είχε με τον κόσμο? Διάδος πτωχής. Έσερνε στις πλάτες του τεράστιο φορτίο από τον κόσμο. Τον έκανε να σκύβει, να έχει το κεφάλι χαμηλά, να βλέπει τη γη και δύσκολα τον ουρανό. Σε μια γενναία του στιγμή πέταξε μέρος από το φορτίο αυτό. Ήταν τότε που γύρισε από την Αθήνα και έπεσε άρρωστος. Τότε αναμέτρησε την πνευματική του πορεία και άρχισε να κλαίει τους κόπους του και τα νιάτα του που αφιέρωσε στη σπουδή της σοφίας του κόσμου. Τότε πήρε την απόφαση να δοθεί μόνο στην αλήθεια του Ευαγγελίου και στην άσκηση.

Δυστυχώς όμως δεν ήταν μόνο η θύρα Θεσσοφία που έδαινε το βασίλειο με τον κόσμο. Ο βασίλειος ήταν πολύ πλούσιος, ένα πραγματικό αρχοντόπουλο. Θέλοντας και μη λοιπόν, είχε δεθεί σταθερά με τον κόσμο. Ο πλούτος είναι βαριά δεσμά, μεγάλο εμπόδιο για την πνευματική προκοπή. Και αν κανείς θέλει να γίνει ασκητής, μοναχός, τότε πρέπει να διαλέξει ή τον πλούτο ή την άσκηση. Πλούτος και μοναχισμός είναι ο καθένας ξεχωριστά σκληροί και απόλυτοι αφέντες. Τα θέλουν όλα δικά τους. Τον άνθρωπο τον θέλουν ο καθένας για λογαριασμό του ολόκληρο, ακέραιο. Και για να κερδίσουν δίνουν φοβερές μάχες. Πολλές φορές δεν κουράζονται παρά μόνο με το θάνατο του ανθρώπου. Όσο μάλιστα πιο σπουδαίος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στο σταυροδρόμι ποιον από τους δύο αφέντες να διαλέξει, τόσο πιο αδυσόπιτη γίνεται η πάλη. Κάθε αφέντης φωλιάζει στο πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου. Φανερώνεται όποτε κρίνει σκόπιμο και ειδονίζει με τις χάρες του το πρόσωπο. Ο ένας αφέντης, ο πλούτος, είναι η δύναμη του σατανά. Ο άλλος αφέντης, η άσκηση, είναι η χάρη του Θεού. Τι έγινε στην περίπτωση του βασιλείου? Μην περιμένουμε ομηρικές μάχες, εντυπωσιακό αγώνα. Αυτά έγιναν στο πνεύμα του βασιλείου σιγά σιγά. Έγιναν στη διάρκεια 10 χρόνων. Οι μάχες δόθηκαν μέσα του σταδιακά, χωρίς να τις διαλαλεί, χωρίς μια να θριαμβολογεί και μια να παραδίνεται στον κόσμο. Όλα στο βασίλειο μοιάζουν με σταθερή πορεία. Η ζωή του όλη είναι τόσο τέλειο σχέδιο που δεν μπορεί παρά να οργανώθηκε από το Θεό.

0: Κύριε ο Θεός ημών, ο κτίσας ημάς και αγαγών εις την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας οδούς η σωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκαλύψεις, σύ υιοθέμενος ημάς εις την διακονίαν ταύτην εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων, και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο, κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρυνση δώρατε και θυσίας, υπέρτε αυτών και των του λαού αγνοημάτων, και δώσει μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς προσκομίσαι εσύ την πνευματικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον σου και νοερών θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας αντικατάπαμψον ημίν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός επίβλεψον εφημάς και έπιδε την λογικήν ταύτην λατρείαν ημών και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω άβελτα δώρα. Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωυσέος και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοιαν, Ζαχαρίου το θυμίαμα, ως προσεδέξω εκχυρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινήν ταύτην λατρείαν, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα εν Χριστότητή σου και δώσ γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού αγνοημάτων και εις ανάπαυσιν των προκοιμηθησών ψυχών, ίνα και ημείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν το Αγίο σου θυσιαστηρίο, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεον εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.
1: Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν
2: και αγωνιστής ζωήν
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο θέμενος ημάς στη διακονίαν σου ταύτη, εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς, διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων, και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίου σου θυσιαστηρίο κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρεις εδώρατε και θυσίας, υπέρ των εαυτών και των του λαού σου αγνοημάτων. Και δώσε μην, Κύριε, με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς. Προσκομίσει την πνευματική ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουδάνιον, και νοερών σου θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας, αντικατάβαινσον ημίν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός, επίβλεψον εφημάς, και έπειδε επί την λογική ταύτη λατρεία ημών, και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω, άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοια, Ζαχαρίου το θυμίαμα. Ως προσεγδέξε ο χειρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταύτη λατρεία, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα, εν τη Χριστότητή σου, και δώς γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού σου αγνοημάτων, και εις ανάπαυση των προκοιμηθέντων ψυχών, ίνα και ημείς η ταπεινή και αμαρτωλή και ανάξιοι δούλοι σου, καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεος εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.

Αχιλλείου φωνή. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο, πιο βαθύ, πιο αξιαγάπητο, πιο λογικό, πιο τέλειο από τον Χριστό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει τίποτε άλλο, αλλά λέω μέσα μου με μια ζηλότυπη αγάπη που ούτε μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα περισσότερο. Εάν κάποιος μου αποδείκνυε ότι ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και αν πραγματικά η αλήθεια ήταν έξω από τον Χριστό, θα προτιμούσα χωρίς δισταγμό να παραμείνω με τον Χριστό παρά να πάω με την αλήθεια. Φιοντόρ Ντοστογεύσκη.

Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγγενιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός, όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος, λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός, ο νέος Αδάμ, αποκαθιστά το έργο του ουρανίου πατρός. Και ονομάζουμε την Παναγία Νέα Εύα, γιατί προσήγαγε δια του εαυτού της το ανθρώπινο γένος για την πραγματοποίηση του απαρχής σκοπού της Θείας Δημιουργίας, δηλαδή τη θέωση του ανθρώπου. Έτσι δικαιώνεται η δημιουργία του ανθρώπου στα πρόσωπα του Υιού του Θεού και Υιού του ανθρώπου και της Παναγίας. Μένει να απαντήσουμε στο υποθετικό ερώτημα αν θα εσαρκωνόταν ο Υιός του Θεού στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν αποτύχανε. Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για ενθέωση του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Υιού. Η ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτήση και τον εαυτό του ενθεωμένα στον Υιό του Πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Υιού ή η ενθέωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος της ενανθρωπίσεως. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Πάμε στο δεύτερο μέρος τώρα της ομιλίας. Στο τελευταίο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως παρατίθεται η ομολογία «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος», γιατί η ενθεωμένη ανθρώπινη φύση σημαίνει αιώνια υπάρχουσα φύση, έτσι, σημαίνει αιώνια ζωή. Η παράθεση αυτής της ομολογίας δείχνει ότι δεν ήταν αυτονόητη αυτή η προσδοκία ή αν θέλετε η προσδοκία αυτής της πραγματικότητας, η οποία μάλιστα είναι το αποτέλεσμα της Ανάστασης του Χριστού. Ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους εμφανίζονται ομάδες που δεν αποδέχονται Ανάσταση σωμάτων. Οι ομάδες αυτές είτε προέρχονται από Ιουδαίους που πριν γίνουν χριστιανοί ανήκαν στην αίρεση των Σαδουκαίων, είτε από εθνικούς που ήταν επηρεασμένοι από πλατωνικές ιδέες. Ανάσταση νεκρών σημαίνει ανάσταση του όλου ανθρώπου. Όλη η ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα, μετέχει αυτής της αναστάσεως. Θυμηθείτε τη διαβεβαίωση του Χριστού ότι το αναστημένο σώμα του δεν είναι φάντασμα, αλλά πραγματικό ανθρώπινο σώμα με σάρκα και οστά. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού μετά την Ανάσταση μετέχει των ενεργειών της Θείας του Φύσης. Η Ανάσταση που περιμένουμε δεν αναφέρεται σε μια πλατωνική αντίληψη αθάνατης ψυχής, αλλά σε μια ανασύσταση της ανθρώπινης φύσης ως σώματος και ψυχής, κατά τη διάκριση που καταθέτει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Δηλαδή πάλι σώμα, αλλά διαποτισμένο από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και πνευματικό, τις άκτιστες θείες ενέργειες. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεολογία της Εκκλησίας, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις,
τους αγγέλους, παραδείγματος χάρη. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος μετέχοντας του αοράτου και ορατού κόσμου είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό. Αυτό τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο, άγγελο με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος, ως εικόνα του Θεού, κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού και είναι επομένως άγγελος, αγγέλη. Και αυτός ο άνθρωπος είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αόρατης φύσεως, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Κατά την ανθρωπολογία λοιπόν της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργείται και υπάρχει από ύλη και πνεύμα, σύμφωνα και με την αγιογραφική περιγραφή, και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπο χούν από της γης και ενεφύσισεν στο πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και έγινε το άνθρωπος της ψυχής ζώσα. Για να κατανοηθεί αυτή η αγιογραφική διατύπωση, προσφεύγουμε στην ερμηνεία που έχει καταθέσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέγοντάς μας «Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα, ήδη προϋποστάσεις, παρεαυτού δε πνοήν ενθείς, το οποίο νοεράν ψυχήν και εικόνα αντιλαμβάνεται ο λόγος, ίον τεινά κόσμον δεύτερον», έναν άλλο κόσμο, «εν μικρό μέγα επί της γης ίστηση». Δύο στοιχεία επομένως προσδιορίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ψυχή προερχόμενη από τον αόρατο και πνευματικό κόσμο και το σώμα προερχόμενο από τον ορατό και υλικό κόσμο. Και τα δύο δημιουργούνται εξ αρχής, είναι δηλαδή κτιστά. Η σύνδεση αυτών των δύο στοιχείων προσδιορίζει τη ζωή, ενώ η διαίρεσή τους προσδιορίζει το θάνατο. Με εξαιρετικό τρόπο, μάλιστα, περιγράφεται αυτή η συνθήκη από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό στο ιδιόμελο του τέταρτου ήχου της νεκρόσιμης ακολουθίας, όταν μας λέει «Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας». Ο φυσικότατος δεσμός, θείο βουλήματι, με τη θεία βουλή, με το θείο θέλημα, αποτέμνεται. Σε αυτό το τροπάριο, αφού σχολιαστεί ο θάνατος ως ανεξήγητο μυστήριο, το του θανάτου μυστήριο μας μιλεί, επισημαίνεται το αδιαίρετο ψυχής και σώματος, της συμφυγείας ο φυσικότατος δεσμός, με το σχολιασμό ότι η διαίρεσή τους, που ορίζει το θάνατο, παραχωρείται από το θείο θέλημα. Κατά τούτο λοιπόν, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο και πάλι, ζωή σώματος και ψυχής δέσης. Θάνατος τον δε διάστασης. Χωρισμός. Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμηθούμε την ερμηνεία του ίδιου Γρηγορίου που υπονοείται στο τροπάριο, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος εισέρχεται στην ιστορία ως πράξη θείας φιλανθρωπίας. Μιλάει για κέρδος. Κερδένει μεν τι καντάφθα, από την ανταρσία που κάνει ο άνθρωπος, κάτι κερδίζει. Τον θάνατο. Και το διακοπίνε την αμαρτία. Και να διακοπεί η πορεία του λάθους.
ή να μη αθάνατον ή το κακόν. Και γίνεται φιλανθρωπία η τιμωρία. Σύνολη η πατερική ερμηνευτική αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως σύνδεση ψυχής και σώματος. Υπενθυμίζω τις επισημάνσεις πρώτον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο γάρ άνθρωπος ουκ έστι ψυχή μόνον, αλλά ψυχή και σώμα. Δεύτερον, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Μη αν ψυχή μόνη, μήτε σώμα μόνον λέγεστε άνθρωπον, αλλά το συναμφότερο. Προσθέτω και τη θέση του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάσε εοπτασίε, εγινόμενε εν της ναής ή εν της σωρής στα Ιερά Λείψανα των Αγίων, δια Αγίων Αγγέλων επιτελούνται διεπιτροπής Θεού. Γιατί λέει, πώς δυνατόν, μήπω της Αναστάσεως των σωμάτων γεγεννημένης, ενώ ακόμα τα σώματα δεν έχουν αναστηθεί, είδεστε τούτους να βλέπουμε τους Αγίους, ήδη ολοκλήρους άνδρας κατά το ίδιο ολοκλήρους ανθρώπους. Δεν έχει γίνει η Ανάσταση. Η επίκληση της παρουσίας των Αγίων γίνεται δια Αγίων Αγγέλων με την επιτροπή του Θεού, επειδή επιτρέπει ο Θεός. Ονομάζουμε το σώμα θνητό και την ψυχή αθάνατη. Χρειάζεται όμως διευκρίνηση αυτός ο χαρακτηρισμός. Το σώμα νοείται ως θνητό, γιατί διαλύεται στα γήινα στοιχεία που το απαρτίζουν. Η ψυχή νοείται ως αθάνατη, γιατί είναι απλή, δεν περιέχει στοιχεία, επομένως δεν διαλύεται. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, η ψυχή απλούσα και μη εκ διαφόρων συγκεκριμένη ημερών ασύνθετο σούσα, δια τούτο άφθαρτος και αθάνατος. Μόνο κατά τούτο. Και είναι αθάνατη όχι εκ φύσεως, δεδομένης της κτιστότητάς της, αλλά εκ χάριτος. Ή για να το πούμε αλλιώς, με το βιολογικό θάνατο, το σώμα επιστρέφει εκεί από όπου προέρχεται, δηλαδή στα γήινα στοιχεία του. Και η ψυχή επιστρέφει εκεί από όπου προέρχεται, στον άλληλο και αόρατο τόπο. Πάντως, μετά το διαχωρισμό τους, ούτε η ψυχή από μόνη της, ούτε τα διαχειμένα στοιχεία του σώματος αποτελούν τον όλο άνθρωπο, αναμένοντας και τα δύο την επανασύνδεσή τους δια της κοινής Αναστάσεως. Μια αντίληψη περί αθανασίας της ψυχής εκ φύσεως θα μας πήγαινε στις πλατωνικές αντιλήψεις, κάτι που συνέβη με την άποψη του Οριγένη περί αιώνιας προύπαρξης των ψυχών, άποψη άλλωστε που καταγγέλθηκε ως αίρεση στην 5η Οικουμενική Σύνοδο. Αλλά θα αναιρούσε και την πραγματικότητα ότι μόνον η άκτιση θεότητα είναι κατά φύση αιώνια και αθάνατη. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι ως προς τη φύση και τις ενέργειες του αναστημένου σώματος. Όπως αυτό θα εμφανιστεί κατά την Ανάσταση των Εσχάτων, ένα ερώτημα που ήδη το έχει διατυπώσει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας στους Κορίνθιους, αλλά θα πει κάποιος, πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο σώμα τι έρχονται, με ποιο σώμα εμφανίζονται, με επαρκή απάντηση ως προς την ουσία της αλλαγής που πρόκειται να επέλθει, πάλι από τον Απόστολο Παύλο διατυπωμένη, δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αθαρσία και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασία.
Επομένως, η αθανασία και η αυτασία είναι ενδύματα, όχι γνωρίσματα της φύσης. Δεν είναι η φύση αθάνατη ή δεν μπορεί από μόνη της η φύση να γίνει αθάνατη. Ενδύεται την αυτασία και την αθανασία γιατί διαποτίζεται με θείες ενέργειες. Προσφέρονται ως δωρεά και χάρη από το Θεό αυτές οι ενέργειες. Η ίδια η φύση υπάρχει κατ' ουσία έξω από το ζεύγμα φθορά, αυθαρσία, θάνατος, αθανασία. Η ροπή της αμαρτίας εισάγει στη φύση τη φθορά και το θάνατο, ενώ η χάρη εισάγει την αυθαρσία και την αθανασία, σε αντίστοιξη μάλιστα προς την αρχαϊκή εικόνα περί εδίσεως των δερματίνων χιτώνων. Το ένδυμα του χωρικού ανθρώπου αντικαθίσταται με ένδυμα φωτός αιωνίου με την ένταξή του στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία. Ή, κατά το λόγο το γνωστό του Παύλου, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηκα, Χριστόν ενεδίσαστε. Μια επισήμαση που είναι ενταγμένη στον βαπτιστήριο πεάνα μας. Όταν ο Παύλος θέτει το ερώτημα πώς εγείρονται οι νεκροί, με ποιο σώμα έρχονται, δίνει ο ίδιος έμεσες απαντήσεις μέσω των φυσικών φαινομένων της σποράς και της βλάστησης, αλλά και μέσω των καταστάσεων της δημιουργίας. Καταλήγει μάλιστα να σε οριστική απάντηση όταν μας λέει ότι οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα, θα μεταμορφωθούμε. Αρκεί όμως αυτή η απάντηση στο ερώτημα? Φαίνεται ότι τα Ευαγγέλια που γράφτηκαν αργότερα από τις επιστολές του Παύλου δίνουν τη συνέχεια των απαντήσεων του Παύλου περιγράφοντας τον αναστημένο Χριστό κατά τις εμφανίσεις του στους μαθητές όταν παρέστησε αυτόν ζώντα, όπως μας λέει το κείμενο. Παραθέτω μερικά από τα στοιχεία αυτών των περιγραφών. Πρώτον, εμφανίζεται ενώπιον των μαθητών στο δωμάτιο που βρίσκονται συναγμένοι των θυρών και κλεισμένων. Γεγονός που εμφαίνει μια υπέρβαση των φυσικών νόμων. Δεύτερον, επιδεικνύει τις πληγές του πάθους στο σώμα του και διαβεβαιώνει ότι έχει σάρκα και οστά. Επίσης, ανάλογη είναι η επίδειξη των πληγών ενώπιον των μαθητών με παρουσία του Θωμά. Η ίδια διαβεβαίωση παρατίθεται και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο όταν λέει «ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα, το φάντασμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, δεν έχουν, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα». Τρίτον, δείχνει ότι τα όργανα του σώματος λειτουργούν. Είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε, κάτι να φάμε. Οι δε επέδωκαν αυτό, χθησί ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Ανάλογο περιστατικό περιγράφεται ότι συνέβη στις όχθες της Τιβεριάδας. Τέταρτον, αποχαιρετά τους μαθητές του αναλαμβανόμενος στους ουρανούς 40 ημέρες μετά την Ανάσταση, δείχνοντας έτσι ότι το αναστημένο σώμα του δεν υπόκειται στους φυσικούς νόμους της βαρύτητας. Υπάρχουν και εμφανίσεις που εκφεύγουν από τον εγκλωβισμό του Χριστού στα δεδομένα της ιστορίας. Πέμπτη λοιπόν εμφάνισης, η εμφάνιση στη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία στην αρχή δεν τον αναγνωρίζει παρά μόνο όταν την καλεί με το όνομά της. Όταν δηλαδή ο λόγος εισέρχεται στο πεδίο της σχέσης.
αλλά με την υπέρβαση ότι δεν την αφήνει να τον αγγίξει. Παραπέμποντας στον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Τον Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος τον προσεγγίζεις. Έκτον, η συνοδοιπορία του με δύο μαθητές προς το χωριό Εμαούς και η συνομιλία μαζί τους, χωρίς μάλιστα να τον αναγνωρίζουν. Η αναγνώριση της ταυτότητάς του θα γίνει κατά τον δείπνο που ακολουθεί εν τη κλάση του άρτου, μας λέει το κείμενο, σημείων της Θείας Ευχαριστίας. Και τελικά η εξαφάνισή του με την αφοπλιστική ομολογία των μαθητών «Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν». Και έβδομον, η μνήα μάλλον του ίδιου επεισοδίου με την πορεία προς Εμαούς από τον Μάρκο με τη διατύπωση «Μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη», φανερώθηκε σε δύο από τους μαθητές, «εν ετέρα μορφή», πορευόμενος εις αγρών, αφήνοντας ανοιχτό το περιεχόμενο της επισήμασης «εν ετέρα μορφή». Ο Παύλος γνώριζε για αυτές τις εμφανίσεις του αναστημένου Χριστού, όπως ήδη έχει γράψει στην αρχή του 15ου κεφαλαίου της Α προς Κορινθίους, λέγοντας ότι «εγίγερται η μέρα τη τρίτη, κατά τας γραφάς, και όφθη κυφά, ητά της 12, έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς, έπειτα όφθη Ιακώβο, ητά της Αποστόλης, πάσιν, έσχατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι όφθη καμή». Προσθέτοντας την αποκάλυψη που έγινε στον ίδιο, για την οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι έγινε μετά την ανάληψη του Χριστού, εκ της δοξασμένης δηλαδή εις τα δεξιά του Πατρός καταστάσεως του. Επομένως, όταν ο Παύλος γράφει για ένδυση αφθαρσίας και αθανασίας, ξέρει για ποια μεταμόρφωση του σώματος κατά τους έσχατους καιρούς μιλάει. Πάντως, και πριν την Ανάσταση του Χριστού, υπάρχει ένα επεισόδιο που φωτίζει την εσχατολογική κατάσταση των αναστημένων σωμάτων και αναφέρομαι στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Το φως που περιλούει το Χριστό, το πρόσωπό του, αλλά και τα ενδύματά του, δεν είναι το φως του ήλιου ή το φως της λάμπας μας. Είναι το φως της παρουσίας των θείων ενεργειών. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού μετέχει των ενεργειών της Θείας Φύσης, κοινωνεί με τη Θεία Φύση. Οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, αξιώνονται να δουν την πραγματικότητα των έσκατων καιρών εδώ και τώρα, αν και όχι ακόμα. Μέσω της μεταμόρφωσης μπορούμε να κατανοήσουμε το «πάντες δε αλλαγισόμεθα» του Αποστόλου Παύλου, που σημαίνει μια νέα κατάσταση της Θείας Δημιουργίας. Και μάλιστα σε αυτή την αλλαγή μετέχει και η υλική κτήση, δεδομένη της πραγματικότητας ότι τα ενδύματα του Ιησού μετέχουν της φωτεινότητας. Είναι όμως επαρκής οι παραπάνω περιπτώσεις για να δώσουν απάντηση στο ερώτημα του Παύλου πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, και ναι και όχι. Ναι, εάν τις εκλάβουμε ως ενδείξεις. Όχι, εάν τις εκλάβουμε σε σχέση με εμάς ως πραγματικότητας. Χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι εκ μέρους γινώσκομε και εκ μέρους προφητεύομαι. Επομένως, η κατάσταση του αναστημένου ανθρώπου στους έσχατους καιρούς παραμένει ένα απορούμενο. Μόνη βεβαιότητα είναι η προσδοκία αυτής της Αναστάσεως με αναφορά στην ενσώματη Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος φέρει την ανθρώπινη φύση μας.
Γι' αυτό και ο Παύλος, όταν αναφέρεται σε Ανάσταση νεκρών, αρκείται να θέσει τα όρια. Ένδυση αυθασίας και ένδυση αθανασίας. Άλλες λεπτομέρειες θα δημιουργούσαν σύγχυση. Αν όχι επικίνδυνες ακροβασίες, κάτι που δυστυχώς συνέβη κατά καιρούς, όχι μόνο στη Δυτική Θεολογία, αλλά και σε ορθόδοξα περιβάλλοντα. Μένει τελικά να αναφερθούμε στις δύο Αναστάσεις που αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στην πρώτη Ανάσταση και στην τελική. Σύμφωνα με το κείμενο, η πρώτη Ανάσταση αφορά τους πιστούς. «Ήτινες ου προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και ου κέλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί τη χείραν αυτών». Αυτή η Ανάσταση είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη. Σύμφωνα με τη θεολογία της Εκκλησίας, αυτή δεν σημαίνει Ανάσταση των νεκρών σωμάτων, αλλά μεταμόρφωση της ύπαρξης από την κατάσταση της ενδυνάμει νεκρόσεως σε ενδυνάμει ζωή κατά Χριστόν, συνθήκη που ενιδρύεται δια του βαπτίσματος και της εντάξεως του πιστού στο σώμα του Χριστού. Δηλαδή στην Εκκλησία, σύμφωνα και με τους λόγους του Χριστού, «και εγώ ζωήν αιώνιον δίδομαι αυτής». Ή την άλλη επισήμαση, «εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Είναι, κατά τον υπομνηματιστή της Αποκάλυψης Ανδρέα και Σαρίας, η μετά των θείων εντολών τήρησης επιγγελμένη ζωή αιώνιος. Όσο για τα 1000 χρόνια που λέει το κείμενο της Αποκάλυψης, ισχύει ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου ότι μία ημέρα παρακυρίου ως 1000 έτη και 1000 έτη ως μία ημέρα.

0: Ευχαριστούμενση, Κύριο Θεός ημών, ότι έδωκας ημίν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, ειν ενεκένησας ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια το καταπετάσματος της σαρκός του Χριστού σου. Καταξιωθέντε σου εις ελθύν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου, Δέσποτα, ελεήσε ημάς, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρυνση την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, εξαπόστειλον εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον ημών τα φρονήματα προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό το συνειδότη προσφέρομενση έλεον, ειρήνην, θυσίαν ενέσεως.
1: Ευχαριστούμενση, Κύριο Θεός ημών, ότι έδωκας εμήν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι Ιησού, είναι νεκένησας εμήν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της αρκός αυτού. Καταξιωθέντες σου εις ελθύν εις τόπον σκηνώματος δόξης σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος.

αχιλλείου φωνή. Με τον άνθρωπο που πρέπει να τα έχεις καλά απαραίτητος, είναι με τον εαυτό σου. Αυτόν αντικρίζεις κάθε μέρα μόλις σηκωθείς στον καθρέφτη και μαζί του κάθε βράδυ κοιμάσαι.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Η ζωή και το έργο του ιερέως. Του ευλαγούς ιερέως Αγίου Ιωάννου της Κροστάμβης.

το μεγαλείο του ιερατικού αξιώματος. Ούχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς και έθηκα ημάς ή να ημείς υπάγετε και καρπών φέρετε. Πόσο μεγάλη προσωπικότητα είναι ο ιερέας. Βρίσκεται σε διαρκή συνομιλία με τον Θεό και ο Θεός διαρκώς απαντά στους λόγους του. Διότι όποιες και αν είναι οι εκκλησιαστικές τελετές, όποιες και αν είναι οι προσευχές του, ο ιερεύς ομιλεί προς τον Θεό. Και οποιασδήποτε και αν είναι πάλι εκκλησιαστικές τελετές και προσευχές, ο Κύριος απαντά σε αυτές. Πώς λοιπόν, κάτω από αυτές τις περιστάσεις, όταν πολιορκείται από τα πάθη, μπορεί ο ιερέας να λησμονεί ότι τα πάθη αυτά είναι χαμαλά, ακάθαρτα, ιδιαίτερα για αυτόν και ότι είναι αδύνατον σε αυτόν να επιτρέψει σε αυτά να εισέλθουν στην καρδία του, την οποία μόνον ο Ιησούς Χριστός οφείλει καθ' ολοκληρία να την πληρεί. Ο ιερεύς είναι άγγελος και όχι άνθρωπος. Κάθε ανθρώπινο πρέπει να είναι πίσω και μακριά από αυτόν. Ω Κύριε, οι ιερείς σου ας ενδυθούν δικαιοσύνη, ας ενθυμούνται πάντοτε το μεγαλείο της κλίσεώς τους και ποτέ ας μην περιπλέκονται στα δίχτυα του διαβόλου και του κόσμου. Ας ευρίσκονται μακράν από τις μέρημνες του αιώνος τούτου και της απάτης του πλούτου και των περί τα λοιπά επιθυμιών. Όπως το φως και η θερμότητα είναι αχώριστα από τον ήλιο, με τον ίδιο τρόπο και η αγιότητα, η διδαχή, η αγάπη και η εσπλαχνία προς όλους πρέπει να είναι αχώριστα από το πρόσωπο του ιερέως. Διότι ποιανού το υπούργημα φέρει, του Χριστού. Τι νος κοινωνεί τόσο συχνά, του Χριστού, αυτού του Θεού, του σώματος και αίματος αυτού. Γι' αυτό ο ιερέας πρέπει να είναι στον πνευματικό κόσμο, εν το μέσο του ποιμνίου του, ότι είναι ο ήλιος στην φύση, φως διόλους, ζωοποιός θερμότης η ψυχή όλων. Ο ιερέας ως ιατρός ψυχών οφείλει να είναι ελεύθερος από πνευματικές αδυναμίες, δηλαδή από πάθη, για να είναι ικανός να θεραπεύει και τους άλλους. Ως ποιμήν, οφείλει να τρέφεται εις τας πλοώδης νομάς του Ευαγγελίου και των συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων, για να γνωρίζει πού να βοσκήσει τα πραγματικά του πρόβατα. Οφείλει να είναι ικανός να παλεύει εναντίον των νοητών λύκων, για να γνωρίζει πώς θα μπορεί να τους εκβάλει και να τους απομακρύνει από την ποίμνη του Χριστού. Οφείλει να είναι έμπειρος και ισχυρός στην προσευχή και την εγκράτεια, να μην δεσμεύεται από κοσμικές επιθυμίες και θέλγητρα, ιδιαίτερα από την απληστία, την φιλαυτία, τον εγωισμό, την φιλοδοξία. Γενικά οφείλει να είναι φως για να φωτίζει άλλους, πνευματικό άλλας για να προφυλάσει τους άλλους από την πνευματική φθορά και να είναι ο ίδιος απαλλαγμένος από την φθοροποιό επίδραση των παθών. Αν όμως το αντίθετο συμβαίνει, κάθε πρόσωπο ασθενές πνευματικός θα μπορεί να υπεί «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν πρώτον και έπειτα θα σου επιτρέψω και μένα να με θεραπεύσεις». Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Ο ιερέας πρέπει να είναι αδιάφορος προς τα γήινα, για να μην παγιδεύεται από τον εχθρό όταν τελεί τις ιερές ακολουθίες και τα αγιότατα μυστήρια, αλλά να φλέγεται πάντοτε από αγάπη αγνή προς τον Θεό και τους πλησίων, οι οποίοι ένεκα των αμαρτιών τους καταστρέφονται και σώζονται πάλι όμως δια της χάριτος του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Πόσο όμως είμαστε επιρρεπείς στην αμαρτία, πόσο ισχυρές είναι οι κοσμικές μας προτιμήσεις και όταν ακόμη τελούμε τα μυστήρια, δεν κατορθώνουμε να αφήσουμε τελείως κατά μέρος τις κοσμικές φροντίδες και συμπάθειες
στις οποίες τόσο είμαστε συνηθισμένοι να μένουμε και δια τούτου ο εχθρός ταράσει, συσκοτίζει και διαφθείρει την διάνοιά μας, δεσμεύει τις καρδιές μας και μας συλλαμβάνει εχμαλώτους και το αξίζουμε. Μην ιστάζεις, ο ιερεύς θα όφιλε να είναι άγγελος με την ανάταση των σκέψεών του, με την αγνότητα του σώματος και της ψυχής του, με την θέρμη της αγάπης του προς τον Θεό, τον Δημιουργό των πάντων και Σωτήρα και προς τους ανθρώπους, τους αδελφούς του. Τι σε εμποδίζει από την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού, η σάρκα και ο κόσμος, δηλαδή η ευχάριστο στροφή και το ποτό, τα οποία κάμουν την καρδία οκνηρά και παχυλή, και η επιθυμία κομψού ενδύματος και καλοπισμών ή διακρίσεων και αμοιβών, αν το ένδυμα και ο άλλος στολισμός είναι καμωμένα από πολύ ωραία χρωματιστά και μεταξοήφαντα υφάσματα, φροντίζουμε να μεριμνώμεν, όπως μη τα λερώσουμε και τα σπηλώσουμε ή τα σκονίσουμε και τα βρέξουμε, ενώ η μέριμνα και η φροντίδα μας πώς να ευαρεστήσουμε στο Θεό με τις σκέψεις, τους λόγους και τα έργα εξαφανίζονται, η δε καρδία μας τότε ζει δια τα ενδύματα και τους καλοπισμούς και καθ' ολοκληρίαν καταπιέζεται από αυτά και πάβει να μεριμνά περί του Θεού και της ενώσεως της με ταυτού. Αν τέτοια πράγματα συμβαίνουν μέσα στη ψυχή του ιερέως, τότε αυτός παραμελεί την προσευχή υπέρ του ποιμνίου του και γίνεται όχι φιλάνθρωπος αλλά φιλοχρήματος και καινόδοξος και ζητεί όχι πλέον τους ανθρώπους, αλλά ότι εις αυτούς ανήκει. Δηλαδή, χρήματα, τροφή, ποτό, την εύνοιά τους, την καλή τους ιδέα για αυτόν, τους καλούς τους λόγους και τις κολακίες τους. Αγωνίζω και πάλευε λοιπόν εναντίον παντός κοσμικού δελεάσματος, το οποίο σε εμποδίζει από την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού. Αγάπα τον Θεόν εξ όλης της καρδίας σου, και φρόντιζε με όλη σου την δύναμη για τη σωτηρία της ψυχής σου και των ψυχών των άλλων. Να θυμάσαι ότι ο κόσμος ο οποίος έγινε εκ του μηδενός είναι πράγματι μηδέν και θα καταλήξει στο μηδέν, διότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά η ψυχή του ανθρώπου, η πνοή του Θεού, η εικόν του αθανάτου βασιλέως είναι αθάνατος. Να τα θυμάσαι όλα αυτά και να παρνείσαι κάθε προσήλωση στα υγιεινά πράγματα. Αντί να παρατηρείς τα φθαρτά δημιουργήματα και πράγματα, στρέφε διαρκώς τα μάτια σου προς τον Δημιουργό, ο οποίος σε κάθε δημιούργημα υπάρχει και διαρκώς σε βλέπει και διαρκώς δοκιμάζει την καρδία σου και τη σκέψη σου. Μην προσκολάσαι με την καρδία σου σε τίποτα και τίποτα της καρδίας σου μη κάνεις Θεόν. Ο μόνος της καρδίας μας Θεός να είναι ο Κύριος και Θεός, ο οποίος δημιούργησε αυτήν την κτήση και αυτή την καρδία μας, διότι η καρδία μας, η ψυχή μας είναι δική του πνοή. Μην αφοσιώνεσαι με όλη σου την καρδιά σε κανένα πρόσωπο, δηλαδή σε καμιά σάρκα, διότι ο μόνος Θεός της καρδίας οφείλει να είναι ο Κύριος και Θεός μας και σε Αυτόν και μόνο πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι. Προσκόλληση σε υλικά πράγματα ή την σάρκα αποτελεί ψεύδος, δέλεαρ του σατανά και θέληση του διαβόλου. Τα πάθη της ψυχής είναι μεταδοτικά, παραδείγματος χάρη η κακία, και όταν ακόμα δεν εκφραστεί με λόγους και όταν δεν εκδηλωθεί με πράξεις, αλλά είναι κρυμμένη στην καρδία και αντανακλάται ελαφρώς στο πρόσωπο και τους οφθαλμούς, αμέσως μεταδίδεται στην ψυχή του ανθρώπου, κατά του οποίου τρέφει την καρδία, και οι άλλοι δεν την εννοούν. Ας ταράσουμε από κανένα πάθος. Η ταραχή μου μεταδίδεται στην καρδία άλλου, όπως η πνευματική εκχύληση ακαθάρτου ρεύματος από μία ηλεκτρική στήλη σε άλλη. Αν εκριζώσεις από μέσα σου το πάθος κατά του αδελφού σου, εκριζώνεις αυτό το πάθος και από την ψυχή τη δική του. Όταν ειρηνεύσεις και αυτός θα ειρηνεύσει. Πόσο στενή επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των ψυχών, πόσο αληθινή είναι η λόγη του Αποστόλου, ότι εσμέν αλλήλων μέλη, ότι εις άρτος ένας σώμα υπολίεσμέν,
επίησέται εξ ενός αίματος πανέθνους ανθρώπων. Δια τούτο η εντολή του Κυρίου απαιτεί να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Πάνω σε αυτή την αμοιβαία συνεννόηση των ψυχών μας στηρίζεται η αποτελεσματικότητα ή η μη αποτελεσματικότητα των λόγων του Ιεροκήρυκος. Αν ο Ιεροκήρυξ δεν ομιλεί μέσα από την καρδιά του, αλλά υποκριτικά, οι ακροατές με το εσωτερικό τους αίσθηκτο αμέσως κατανοούν την ασυμφωνία των λόγων του Ιεροκήρυκος προς την καρδία του, την ζωή του, και οι λόγοι του δεν έχουν την δύναμη την οποία θα μπορούσαν να έχουν αν ο Ιεροκήρυκας ειλικρινά ομιλούσε προς αυτούς, και μάλιστα αν αυτός στην πραγματικότητα όσα έλεγε τα εκτελούσε. Πραγματικά μεταξύ των ανθρωπίνων ψυχών υπάρχει επίσης στενή επαφή και επικοινωνία. Δια τούτο ακριβώς καλές, ευσεβείς, ειλικρινείς διαθέσεις και ιδιαίτερα καλά έργα μεταδίδονται στις ψυχές των άλλων. Ως ιερέας να προσεύχεσαι για κάθε έναν αδελφό προκειμένου να βρει την κάθαρση της καρδίας του από τις αμαρτίες, για τον φωτισμό και την αναγέννηση του λαού του Θεού και για την δική σου ανακαίνιση, διότι μολονότι συχνά πίνεις το αίμα της Καινής Διαθήκης και τρώγεις την ζωοποιό σάρκα του αμνού του Θεού, τα οποία είναι ικανά να αναγεννήσουν και ανακαινήσουν, όμως εξαιτίας της αμέλειάς σου ακόμα δεν αναγεννήθηκες ούτε ανακαινίστηκες, αλλά στο βάθος της καρδιάς σου παραδίδεσαι στα πάθη, στα οποία παραδεινώσουν και πρωτύτερα. Πρόσφερε λοιπόν στον Θεό προσευχή θερμή δια την αναγέννησή σου, αλλά και του λαού του. Αυτή είναι η πλέον ευάρεσο στον Θεό θυσία. Πρόσφερε την προσευχή σου με πίστη, σταθερά πεποίθηση και αγάπη ανυπόκριτο, διότι σε εκείνον ο οποίος ήλθε δια να μας κάνει ένδυμα νέων εκ του παλαιού και να χύσει ίνων νέων εις παλαιάς φιάλας, προσευχή προς αναγέννηση είναι θυμίαμα ευώδες και συμπίπτει με του Κυρίου τον σκοπό της αναγεννήσεως της ανθρωπότητος, η οποία είχε φθαρεί υπό της αμαρτίας. Ο ιερέας οφείλει να προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρεί μέσα του θάρρος, τόλμη, παρησία στο πείσμα του ασώματου εχθρού, ο οποίος διαρκώς πήρε εντός της καρδίας του τον φαντασιώδη φόβο του και τον ανόητο τρόμο του. Αλλιώς δεν μπορεί να είναι επιτηρητής των ανθρωπίνων κακιών, ούτε αληθής τελετουργός των μυστηρίων. Η παρησία είναι μέγα δώρα του Θεού και μεγάλος θησαυρός της ψυχής. Το θάρρος και η τόλμη παίζουν σπουδαιότατο μέρος στη γη την βιοπάλη, διότι απλώς κάνουν θάματα, στην πνευματική όμως πάλι κάμουν περισσότερα. Πόσο αγνά και πνευματικά οφείλουν να είναι τα χείλη των ιερέων, οι οποίοι τόσο συχνά προσφέρουν το αγιότατο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πόσο δε περισσότερο πνευματικές και αγνές οφείλουν να είναι οι καρδίες τους, για να έχουν και να αισθάνονται εντός τους την γλυκύτητα του τιμιωτάτου εν δόξου και αξιολατρεύτου αυτού του ονόματος, ο πόσο μακράν πρέπει να αποσύρεται ο ιερέας από τις αρχικές απολαύσεις για να μην γίνεται σάρκα ο ίδιος, εντός της οποίας το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να κατοικήσει. Ποιες αρχικές ειδονές μπορούν να υπάρξουν για τον ιερέα, εφόσον αυτός οφείλει να θέλεται μόνο από τον Κύριο, δια να του δίδει αυτός τα αιτήματα της καρδίας του. Ποιες αρχικές ειδονές μπορούν να υπάρξουν για τον ιερέα, αφού αυτός έχει τόσα πνευματικά τέκνα, τα οποία αποκαλύπτουν σε αυτόν τις ποικίλες τους πνευματικές και σωματικές αδυναμίες, προς τις οποίες αυτός πρέπει να συμπαθεί και δια τις οποίες οφείλει να δίδει ειλικρινείς και υγιείς συμβουλές, και αφού κάθε ημέρα οφείλει να αγωνίζεται προσευχόμενος υπέρ αυτών εξ όλης της καρδίας του και με τα δακρύων ενώπιον του Κυρίου, δια να μην
επιπέσει κατά αυτόν και καταφάγει αυτά ο νοητός λύκος, ο πονηρός διάβολος, και δια να τα βοηθήσει ο Θεός να προοδεύσουν στη ζωή τους και την πίστη τους και την πνευματική σοφία. Ποιες αρχικές ειδονές μπορούν να υπάρξουν δια τον ιερέα, αφού αυτός οφείλει συχνά να τελεί τις ακολουθίες στο ναό και να στέκεται πρώτου θυσιαστηρίου του Κυρίου, αφού οφείλει συχνά να τελεί την Θεία και θαυμασιωτά την λειτουργία και να είναι ο τελετουργός και μέτοχος των επουρανίων, αθανάτων και ζωοποιών μυστηρίων, αφού εν γέννη οφείλει τόσο συχνά να τελεί μυστήρια και προσευχές, η καρδία, η οποία αγαπά σ' αρχικές ειδονές, είναι άπιστος εις τον Κύριον. Ουδήναστε Θεό δουλεύειν και μαμουνά.

η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πας αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος υπέρ ανθρώπων καθίσταται τα προς τον Θεόν ή να προσφέρει δώρατε και θυσίες υπέρ αμαρτιών. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας απαιτεί ψυχήν ανυψωμένη ή άνθρωπο με ψυχή ανυψωμένη. Μη δεσμευμένη από πάθη κοσμικά, επιθυμίες και προσιλώσει σε υγιήνα θέλγητρα, του οποίου η καρδία είναι καθολοκληρίαν περικυκλωμένη από την φλόγα του Αγίου Πνεύματος, από θερμή αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, για κάθε ανθρώπινη ψυχή και προπάντων για κάθε χριστιανική ψυχή, για να μπορεί με ειλικρινή καρδία να ανυψώνεται προς τον Θεό μετά την προσευχή. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την υγιήν, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη, το πυρ αυτό στάρθηκε από τον ουρανό στους Αποστόλους εν είδη πυρήνων γλωσσών. Το πυρ αυτό επίσης είναι αναγκαίο και για μας, με τις παγωμένες καρδιές για να τις θερμάνουμε, να τις απαλύνουμε, διαρκώς να τις καθαρίζουμε, για να τις φωτίζουμε και να τις ανακαινίζουμε. Πού θα βρεθεί αυτός ο άξιος ο ιερεύς, ο οποίος όπως τα Σεραφείμ θα φλέγεται ενώπιον του Κυρίου με αγάπη, ένων και ευγνωμοσύνη δια τα θαυμάσια της εσπλαχνίας και σοφίας, η οποία εκδηλώθηκε σε μας και εντός ημών. Είμαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών όσο αφορά την αναξίαν τέλεση του επουρανιωτάτου αυτού μυστηρίου, διότι πάντοτε έχω ακάθαρτον καρδίαν, προσιλωμένη σε γήινες ειδονές. Κύριε, Συ βλέπεις τα βάθη των καρδιών μας, αλλά ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχιών αλευκανθήσουμε. Δεν είναι θαυμαστόν ανοικτήρης τους καθαρούς και δεν είναι μέγα τι αν σώζεις τους δικαίους, αλλά δείξε τα θαυμάσια σου και σε μένα τον αμαρτωλό. Η λειτουργία είναι ορατή αναπαράσταση με πρόσωπα, με αντικείμενα διάφορα, με λέξεις και πράξεις της γεννήσεως, ζωής, διδασκαλίας, των εντολών, των θαυμάτων, των προφητιών, των παθημάτων, της σταυρώσεως του θανάτου, της αναστάσεως και αναλήψεως εις τους ουρανούς, του ιδρυτού της πίστεώς μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού του Θεού. Κατά τη λειτουργία, αυτός ο ίδιος αοράτος παρίσταται. Αυτός ο ίδιος ενεργεί και εκτελεί τα πάντα δια του ιερέως και του διακόνου, οι οποίοι είναι μόνο όργανά του. Ποιμένες, μην νομίζετε ότι η πίστη μας δεν μας ζωγονεί, αλλά ότι υποκριτικά υπηρετούμε τον Θεό. Όχι, εμείς πρώτον άλλον όλων το περισσότερον από όλους τους άλλους λαμβάνουμε πείραν των θείων νυκτηρμών και εννοούμε τι είναι δι' ημάς ο Κύριος, τα μυστήριά Του, η Πανάχραντός Του Μητέρα και η Άγιοι Του. Παραδείγματος χάρη, όταν κοινωνούμε των ζωπιών μυστηρίων, του σώματος και αίματος του Σωτήρος, συχνά, πολύ συχνά δοκιμάζουμε εντός μας την ζωογονούσα δύναμή Τους, τα επουράνια δώρα της ειρήνης και χαράς εν Πνεύματι Αγίου. Γνωρίζουμε ότι το βλέμμα επιγείου βασιλέως δεν χαροποιεί την καρδία του ελαχίστου εκ των υπηκών του τόσο όσο το ικτήρμον βλέμμα του επουρανίου δεσπότου και τα μυστήριά του τις καρδιές μας χαροποιούν. Και πραγματικά θα είμαστε αχάριστοι στον Κύριο και οι καρδιές μας θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν σκληρυθεί αν δεν προσπαθούμε να κάνουμε γνωστή την δόξα των ζωπιών μυστηρίων του Θεού στους αγαπητούς Του και αν δεν εγκομιάζουμε και δεν εξεθιάζουμε τα θαυμάσια Του, τα οποία στις καρδιές μας συντελούνται σε κάθε τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Επίσης, λαμβάνουμε πείρα της επιδράσεως της ακατανίκητης και ακαταλείπτου Θείας Δυνάμεως, του ενδόξου και ζωπιού Σταυρού του Κυρίου μας και με την δύναμή Του εκδιώκουμε από τις καρδιές μας τα κακά πάθη, την απογοήτευση, τη μικροπρέπεια, τον φόβο και τις άλλες παγίδες του πονηρού. Ο Σταυρός είναι ο φίλος και ευεργέτης μας.
Λέγε λοιπόν ειλικρινά με απόλυτη πεποίθηση την αλήθεια των λόγων αυτών στους αδελφούς σου. Αφού επικαλεστείς το Άγιο Πνεύμα επί τα Άγια Δώρα τα οποία βρίσκονται μπροστά σου και αφού τα ευλογήσεις με την ευχή του καθαγιασμού κατά την ώρα της λειτουργίας, να θυμηθείς ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά οι λόγοι του Κυρίου δεν θα παρέλθουν, και ότι ο άρτος και ο ίνος μεταβλήθηκαν τελείως σε σώμα και αίμα του Κυρίου με το θέλημα αυτού του Κυρίου και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, και αν ακόμη ο λειτουργός ιερέας είναι ανάξιος εξαιτίας της δικής του αδυναμίας. Βλέπε τον Θεό σαφώς με τους πνευματικούς σου οφθαλμούς και να ζητάς από Αυτόν ό,τι επιθυμείς εν ονόματι του Ιησού Χριστού και θα σου δοθεί. Σε μια στιγμή ο Θεός, το παν, θα είναι για σένα, διότι ούτως είναι ον απλούν υπεράνω παντός τόπου και χρόνου. Κατά δε τις στιγμές της αληθινής σου πίστεως, της εγκαρδίου σου ενώσεως με ταυτού, θα εκπληρώσει παν ό,τι είναι απαραίτητο για τη σωτηρία σου ή για την ειλικρινέστατη ένωσή σου με ταυτού. Τη στιγμή εκείνη κοινωνός της θεότητος θα είσαι, δια της ειλικρινεστάτης ενώσεως με ταυτού. Εγώ είπα θεοίεστε. Κατά τη στιγμή εκείνη δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ του Θεού και σου, ούτε θα υπάρξει απόσταση μεταξύ του λόγου σου και της πραγματοποίησεώς του, μόλις είπεις και θα πραγματοποιηθεί. Όπως ακριβώς ο Θεός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Αυτό είναι αληθές τόσο μέσα από τα μυστήρια γενικότερα, όσο και για την πνευματική προσευχή. Εκτός από αυτό στα μυστήρια, το παν τελείται εξαιτίας της χάριτος της ιεροσύνης με την οποία ο ιερέας είναι περιβεβλημένος, εξαιτίας του ανωτάτου αρχιερέως του Χριστού, του οποίου την εικόνα ο ιερέας φέρει πάνω του και μέσα του. Γι' αυτό, μολονότι κάποιοι εκ των ιερέων είναι ανάξιοι του υποργήματός τους, μολονότι είναι δυνατόν να έχουν αδυναμίες, μολονότι είναι δυνατόν να έχουν αφιβολίες και να μην πιστεύουν ή να έχουν δισταγμούς, παρόλα αυτά το μυστήριο του Θεού ερυπεί οφθαλμού τελείται. Κατά την προσφορά της θυσίας, ολόκληρος η Εκκλησία της Γης και του Ουρανού, η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, οι οποίοι είναι στον ουρανό εγγεγραμμένοι, και η στρατευωμένη Εκκλησία η οποία αγωνίζεται κατά των εχθρών της σωτηρίας επί της γης, αντιπροσωπεύεται συνηθισμένη γύρω από τον αμνό, ο οποίος επήρε πάνω του τις αμαρτίες του κόσμου. Τι μεγάλο θέαμα το οποίο καταμαγεύει και κατασυγκινεί την ψυχή. Είναι δυνατόν κι εγώ να είμαι μεταξύ του ομίλου των Αγίων, κι εγώ να λυτρωθώ από τον αμνό του Θεού, κι εγώ να γίνω ο συγκληρονόμος των Αγίων, αν μείνω πιστός εις το αρνίον μέχρι θανάτου? Δεν είναι και όλοι οι αδελφοί μου μέλη του επουρανίου Αγίου τούτου ομίλου και συγκληρονόμοι της μελούσης βασιλείας? Ω, πόσον η καρδία μου θα πρέπει να πλατινθεί για να παραλάβει όλους μέσα της, να αγαπά όλους, να φροντίζει για όλους, να μεριμνά και για τη δική μου σωτηρία? Αυτό αποτελεί σοφία, την ύψιστη μάλιστα σοφία. Ας είμαστε απλοί, ας περιπατούμε εν απλότη καρδίας με όλους, ας θυμόμαστε την υψηλή μας κλίση και εκλογή και διαρκώς ας επιθυμούμε την τιμή της επουρανίου κλίσεως του Θεού δια Ιησού Χριστού. Εσμέν τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, οποίο μεγαλείο δια των χριστιανών και προπάντων δια των ιερέων να γίνει ένα με τον Χριστό, δια του Αγίου Μυστηρίου. Εγώ είμαι ένα τίποτα, αλλά με την χάρη της ιεροτοσύνης, με το να πεταδίδω στους άλλους το τίμιο σώμα και αίμα, γίνομαι το δεύτερον ή τρίτον μέσον της θεραπείας των ασθενειών. Δια μέσου εμού η χάρη του Πνεύματος δίδει νέα ζωή στα βρέφη και τα ηλικιωμένα πρόσωπα, μεταδίδει
στο μυστήριο της ευχαριστίας το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, ενώνουσα τους πιστεύοντας με την θεότητα. Διαμέσου εμού λύονται ή δένονται οι αμαρτίες των ανθρώπων. Ανοίγει ή κλείνει ο ουρανός. Δίδεται σωτήριες συμβολές, κανόνες κτλ. Ο πόσο σεβάσμιο είναι το υπούργημα του ιερέως. Βλέπετε αδελφοί, πόσες ευεργεσίες ο Δημιουργός και Σωτήρας σκορπίζει σε μας δια των ιερέων. Κύριε, πώς να σε δοξάσω, πώς να σε υμνήσω για την δύναμή σου, για τα θαύματα της θεραπείας διαμέσου των μυστηρίων σου, τα οποία εκδηλώνονται από εμένα και πολλών δούλων σου, στους οποίους εγώ ο ανάξιος υπούργησα αυτά τα Άγιά σου επουράνια ζωπιά μυστήρια μετά της μετανοίας των μυστήριων. Μπροστά μου όλοι αυτοί ομολογούν την δύναμή σου, την αγαθότητά σου και με μεγάλη φωνή διακηρύττουν ότι εσύ έδειξες σε αυτούς τα θαυμάσια σου. Τους σήκωσες από το κρεβάτι της ασθένειας, ακόμη και από την επιθανάτιο στρωμνή και μάλιστα την στιγμή που κανένας δεν περίμενε ότι θα ζήσουν. Και τότε, μετά την κοινωνία του ζωπιού σου σώματος και αίματος, ταχαίως ανέζησαν, θεραπεύθηκαν και αισθάνθηκαν επάνω τους κατά την ίδια ημέρα και ώρα την ζωπιό σου παρέμβαση της δεξιά σου. Εγώ δε Κύριε, ο μάρτης των έργων σου, μέχρι τώρα δεν σε ύμνησα ενώπιον των άλλων για να ενισχυθεί η πίστη των δούλων σου και δεν γνωρίζω μάλιστα πώς και πότε να σε υμνήσω, διότι κάθε μέρα απασχολημένος είμαι με κάποια εργασία. Δημιούργησον σύ δια σε αυτόν όνομα Κύριε, δόξασον σε αυτόν το όνομά σου, τα μυστήριά σου.

ιερεύς καθέ αυτών. Ίσαν δε προσκαρτερούνται στες προσευχές. Το ιερατικό υπούργημα μας επιβάλλει να επαναλαμβάνουμε πολλάκις τις ίδιες προσευχές, μολονότι διαφόρους, όπως είναι το Πάτερ ημών, όπως καθήκον όλων των ανθρώπων γενικά είναι να εκπληρώνουν τα ίδια παραγγέλματα του ηθικού νόμου, διότι η ψυχή δεν ενισχύεται με την ποικιλία των προσευχών, αλλά με την επανάληψή τους και την είσοδό τους στις καρδιές, την θέληση και σε ολόκληρη τη ζωή μας. Αξία ειλικρινής και ευλαβής προσευχή προς τον Κύριον εν τον ναό, συνοδευμένη με πίστην ζώσαν, είναι πηγή ειρήνης, χαράς και μακαριότητας στις ψυχές μας. Με τον ίδιο τρόπο, ο ευλαβής ιερέας τελών τις ακολουθίες, τα μυστήρια και απαγγέλλοντας τις προσευχές, εις αυτό δηλαδή το καθήκον του, βρίσκει την μεγαλυτέρα πνευματική απόλαυση και μακαριότητα δια τον εαυτό του. Συγκινούμε από το πνεύμα της Αγίας Αγάπης προς όλο το ανθρώπινο γένος, το οποίον πνεύμα διαπνέει όλες τις προσευχές, οικεσίες, δεήσεις, δοξολογίες, ψαλμωδίες και αναγνώσματα στις ιερές ακολουθίες της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Ποιος πράγματι πρέπει να είναι ο ιερέας, το όργανο αυτό της Θείας Επουρανίου Μητρός επί της Γης, η οποία ακατάπαυστα μεριμνά με τόση αγάπη περί όλων των τέκνων της, από του άρχοντος μέχρι του ταπεινωτάτου χωρικού, από την Αγίαν διοικούσαν συνάθρηση μέχρι του πλέον ασίμου κληρικού της Εκκλησίας, και όχι μόνο περί των αληθινών της τέκνων, αλλά και περί ολοκλήρου του κόσμου, πόσο πλήρης αγάπης για κάθε έναν πρέπει να είναι ο ποιμήν το τέκνον τούτο της Εκκλησίας, το οποίον αυτή ακριβώς περιέβαλε με την χάρη της ιεροσύνης και το οποίον τόσο προσεγγίζει τον θρόνο του Θεού, ως εις εκ των πιστών της, ως ο φίλος του Θεού, το οποίον αυτή ετοίμησε, επί του οποίου επιδαψίλευσε τόσα μεγάλα πνευματικά δώρα και προνόμια, το οποίο αυτή ίδια στεφάνωσε με δόξα και τιμή εις των υφείων της Εκκλησίας, ως τον υπηρέτη του Βασιλέως Χριστού, του Σωτήρος Θεού και του Ποιμένος των ψυχών, πόσο μακράν αυτού πρέπει να βρίσκονται όλα τα πάθη, προσωπολατρία, φιλαυτία, σταρχική αγάπη, υπερηφάνεια, εχθρότητα, ιδιοτέλεια, ραθυμία, αθυμία, γονγκισμός και τ' άλλα. Ο ιερεύς οφείλει να είναι πλήρης από θεία αγάπη για όλους, και η πιο σπουδαία του μέρημνα είναι να βρίσκεται να ίσταται πρώτου θρόνου του Θεού χωρίς αμαρτία, να υψώνει τα χέρια του υπέρ πάντων ανθρώπων και να σώζει ευχαίρως και ακέρως τις ψυχές, οι οποίες σε Αυτόν ενεπιστεύθησαν και εξαγοράστησαν με το ατίμητο αίμα του Χριστού. Ποιος είναι επαρκής γι' αυτά? Ήρθε ο Κύριος εν το πλήθη των νυκτριμών του να μας παράσχει όλα αυτά, διότι εμείς μόνο είμαστε ψυχροί, φύλαχτοι, κακεντρεχείς, άπλιστοι, γονγκιστέ και ράθυμοι. Στο ναό συχνότερα από κάθε άλλο μέρος ακούονται οι φωνές των ιερέων, διακόνων, αναγνωστών και ψαλτών, οι οποίοι προσεύχονται προς τον Θεό να ελεήσει ημάς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς, οι οποίοι βρισκόμαθα στο ναό, είμαστε άξιοι ένακα των αμαρτιών μας, της θείας τιμωρίας, και ότι προπαντός όταν εισερχόμαστε εις το ναό, οφείλουμε να θυμούμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί και πως ήρθαμε στον Κύριο του ουρανού και της γης, τον Δημιουργό και Ευεργέτη μας, τον οποίο κάθε μέρα και ώρα δυστυχώς παροργίζουμε με τις ανομίες μας, να ζητήσουμε ίκτον, έκαστος, δια τον εαυτό του και σύμφωνα με την χριστιανική αγάπη και για τους άλλους. Οι ευχές με τις οποίες ζητούμε τον ίκτον του Θεού στην Ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζονται μεγάλε και μικρέ και εκτενείς, επειδή ούτε μία λέξη περιττή δεν υπάρχει στις ακολουθίες της Εκκλησίας,
είναι ιδιαιτέρως επιβεβλημένο κατά τον χρόνο της εκτενούς δεήσεως να προσευχόμεθα προς τον Θεό με τον μεγαλύτερον ζήλον από αυτά τα βάθη της συντετριμένης μας ψυχής, καθώς άλλωστε μας το υπενθυμίζουν αυτές επρώτε λέξεις της δεήσεως. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανύεσης ημών. Κατά τη στιγμή εκείνη πρέπει κατά μέρος να αφήσουμε και την ελάχιστη ψυχρότητα και την ελαχίστη απροσεξία της καρδίας και φλεγόμενη από τις ταπεινώσεως το πνεύμα και όλη προσοχή γινόμενη να προσφέρουμε στον Δημιουργό τις θερμότερες προσευχές μας δια να ελαΐσει εμάς τους αμαρτωλούς. Τι όμως βλέπουμε κατά το χρόνο των αναφωνήσεων του ιερέως και της ψαλμωδίας υπό των ψαλτών της μεγάλης εκτενούς, κατά μέγα μέρος την συνηθισμένη απροξεξία και αδιαφορία εκ μέρος των προσευχομένων. Για να ζει ο χριστιανός ζωή χριστιανική και για να μην εξαλειφθεί εντός αυτού η πνευματική ζωή τελείως, είναι δι' αυτόν απαραίτητος και η κατηδίαν και η δημόσια προσευχή. Επειδή είναι γι' αυτό απαραίτητο να παρακολουθεί την ιεράν ακολουθία με πίστην, κατανόηση και ζήλον, ακριβώς όπως είναι απαραίτητο να χύνομεν έλαιον εις τη λιχνίαν, δια να καίει και να μη σβήσει, αλλά επειδή η ειλικρινής προσευχή συνδέεται με την εγκράτεια, είναι αναγκαία η εγκράτεια και η νηστεία, δια να διατηρούμε τη χριστιανική ζωή εντός μας, την ζέση της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Τίποτα δεν φυγαδεύει από το εσωτερικό μας άνθρωπο το πνεύμα της πίστεως τόσο, όσο η ακρασία, η απόλαυση και ο ανώμαλος και άτακτος βίος. Το πνεύμα εντός μου σβήνει, αποθνίσκω πνευματικός, όταν δεν τελώ ιερές ακολουθίες εν το ναό επί μίαν εβδομάδα. Το πνεύμα να ζει και πάλι ζει με την ψυχή και την καρδία, όταν υπουργώ και προσεύχομαι, όχι όμως τυπικά, αλλά πραγματικά, πνευματικά, ειλικρινά, με ζήλο. Αγαπώ να προσεύχομαι στο ναό του Θεού, ιδιαίτερα εντός του Ιερού Βήματος, μπροστά στην Αγία Τράπεζα ή στην Ιερά Πρόθεση, διότι με την χάρη του Θεού θαυμάσια μεταβάλλομαι όταν ευρίσκομαι στο ναό. Κατά την ώρα της προσευχής, της μετανοίας και λατρείας, τα αγκάθια, τα δεσμά των παθών, πέφτουν από την ψυχή μου και αισθάνομαι τόσο ελαφρύς. Όλη η γοητεία, όλο το δέλεαρ των παθών εξαφανίζονται και νομίζω ότι αποθνίσκω δια των κόσμων και ο κόσμος με όλα του τα αγαθά αποθνίσκει δι' εμέ. Ζω εν το Θεό και δια τον Θεό, δια μόνον των Θεών. Ολοκληρωτικά κατακυριεύομαι από Αυτόν και είμαι εν πνεύμα με Αυτόν. Γίνομαι πεδίον, ήσυχον και αμέριμνον εις τα γόνατα της μητέρας Του. Η καρδία μου τότε είναι πλήρης από την επουράνιον και γλυκίαν ειρήνη. Η ψυχή μου φωτίζεται με το φως του ουρανού. Σε αυτές τις στιγμές βλέπουμε τα πάντα ολοκάθαρα. Παρατηρούμε ορθά τα πάντα. Αισθανόμαστε φιλίαν και αγάπη προς όλους και προς αυτούς ακόμα τους εχθρούς και είμαστε πρόθυμοι να δικαιολογήσουμε και να συγχωρήσουμε τους πάντες. Ω, πόσο μακαρία είναι η ψυχή όταν βρίσκεται μετά του Θεού. Αληθινά, η Εκκλησία είναι επίγειος παράδεισος. Πήγαινα στο ναό για τον όρθρο. Ο ήλιος ανέτειλε και αντικατερπτίζονταν σε ένα κρεμασμένο φανό. Η αντάβγη ήταν τόσο μεγάλη και λαμπρά, ώστε ήταν αδύνατο να την παρατηρήσει κανείς, όπως είναι αδύνατο να παρατηρήσει κανείς τον ήλιο. Τότε σκέφτηκα, αν ο υλικός δημιουργηθής ήλιος αντικατορπτίζεται με τόση λαμπρότητα σε ένα διάφανο γελί, δεν αντικατορπτίζεται επίσης και ο νοητός, ο αδημιούργητος ήλιος, ο Θεός στην ανθρώπινη καρδία, η οποία είναι καθαρά από την αμαρτία, δεν αντικατοπτρίζεται θαυμάσια στους Αγίους Τους, οι οποίοι για να ενωθούν με Αυτό δια την αγάπη Του, εκαθάρισαν εαυτούς ή καθαρίζουν εαυτούς εδώ από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, επιτελούντας αγίωσύνη εν φόβο Θεού. Ναι, αληθινά θαυμάσια,
αντικατορπτίζεται στις ψυχές των εκλεκτών του και οι αγνές αυτές ψυχές, οι εικόνες αυτές του Θεού λάμπουν όπως το διάφανο γελί, όπως ο Χριστός, ο χρυσός τον ήλιο, όπως οι καθαρότεροι αδάμαντες, αλλά λάμπουν δια των Θεών και τους Αγγέλους, χωρίς να αποκαλύπτουν τη λαμπρότητά τους στους ανθρώπους. Μολονότι κάποτε, κατά τη διαταγή του Θεού, λάμπουν ακόμη και δι' αυτούς, όταν με το φως της πίστεως και των αρετών τους ομοιάζουν με λίχνον, ο οποίος τίθεται επί τη λιχνίαν εντός δωματίου και φωτίζουν το δωμάτιον και όλους όσοι είναι σε αυτόν. Επίσης, αφού ο δημιουργηθής ήλιος αντικατοπτίζεται στο γυαλί του φανού, ο αδημιούργητος νοητός ήλιος δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως και κυρίως στο πανάχροντό του σώμα και αίμα επί της Αγίας Τραπέζης του Κυρίου, τη ενεργία του ζωπιού Αγίου Πνεύματος. Ναι, αντικατοπτρίζεται με όλο του το φως και με όλο του την αγάπη, ούτως ώστε ο τρόγων μου του σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Το σώμα και το αίμα είναι καθ' ολοκληρίαν αυτός ο Χριστός. Με ποιαν μητρικήν ή μάλλον θείαν αγάπην η Εκκλησία κάθε μέρα μας φέρει τρομποτινά στις αγκάλες Του, ακατάπαυστα αναπέμπουσα προς τον Θεόν, προσευχές υπέρ όλων ημών κατά την εσπέραν των μεσονύκτιων, την πρωίαν και την μεσημβρίαν, μας διδάσκει, μας καθαίρει, μας αγιάζει, μας θεραπεύει και ενισχύει δια των μυστηρίων και μας οδηγεί με κάθε μέσον με το πλέον φιλόστρογον και λεπτόν τρόπον στην σωτηρία και την αιώνια ζωή. Μακάρι οι ιερείς, οι ευνοούντες αυτήν την αγάπην και μερίμναν της Εκκλησίας για την σωτηρία των τέκνων της και προσπαθούν να προσοικειωθούν το πνεύμα της, να ζουν με αυτό το πνεύμα, να αναπνέουν αυτό και εντός και εκτός του ναού και να προσφέρουν προσευχές και ένους και να τελούν τις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας με εγκάρδιον προσοχήν και ευλάβιαν, ενθυμούμενοι ότι δι' όλων αυτών σώζουν εαυτούς και το ποιμνιόν τους. Δέξε με εχμάλωτον σου, Κύριε, στην γλυκίαν εχμαλωσίαν του Αγίου σου Πνεύματος, για να χύνονται τα λόγια μου ως χυμάρους εν τον νότο, προς δόξαν σου και σωτηρίαν του λαού σου. Δώσ' μου την γλυκίαν εκείνη και ισχυράν εσωτερικήν όθησιν, δια να κατατροπώσω επί του χάρτου όλας τας πνευματικάς οράσεις και τα συναισθήματά μου. Ας γίνει η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου.

ο ιερεύς ως εξομολόγος. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος έντινη παραπτώματι, ημείς η πνευματική καταρτίζεται το τιούτον εν πνεύματι προότητος σκοπών σε αυτόν μη και σύ πειραστής. Αν χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό, ο οποίος μετανοεί, πόσο χαρά θα αισθάνονται οι άγγελοι του Θεού κατά τον χρόνο της νηστείας και ιδιαίτερα κατά τις ημέρες της μετάνοιας και κοινωνίας, τις Παρασκευές και τα Σάββατα, και πόσο πολύ οι ιερείς συντελούν στην χαρά αυτή των αγγέλων, εξομολογούντας τα πνευματικά τους τέκνα. Αφετέρου όμως δεν υπάρχει δια τους δαίμονες λυπηρότερος καιρός από την εποχή της νηστείας και γι' αυτό λυσούν και επιτίθενται μανιωδώς κατά των ιερέων, οι οποίοι βοηθούν το λαό του Κυρίου να μετανοήσει ειλικρινά δια τις αμαρτίες του, με σκληρότητα ιδιαίτερα να είναι υπερβολικά ισχυρή εν το ναό και εις τους οίκους των χριστιανών, οι οποίοι είναι ζηλωτές εις την προσευχήν, την νηστείαν και την μετάνοιαν. Ποιος ευσεβής ιερέας και λαϊκός δεν γνωρίζει την δαιμονική μανία, η οποία επιτίθεται κατά αυτούς και κατά αυτήν την εκτέλεση του μυστηρίου της μετανοίας? Και η πιο μικρή αμέλεια εκ μέρους του εξομολογητού ιερέως και η παραμικρότερα παράνομος της καρδίας κίνησης και οι δαίμονες εισέρχονται στην καρδία του ιερέως με όλη την δαιμονιώδη τους μανία και τον βασανίζουν επί μακρών καιρών. Αν αυτός δεν φροντίσει να διώξει αμέσως τους απρόσκλητους αυτούς επισκέπτες με την μάλλον θερμήν προσευχήν μετανοίας και ζωντανή του πίστη. Κατά την εξομολόγηση, να μην φίδεσαι του εαυτού σου, μη φεύδεις, μη ταράσεσαι και μην οργίζεσαι κατά το πνευματικό σου τέκνον, τα οποία έρχονται προς εσένα. Λέγε στον εαυτό σου, είναι η ευχαρίστησή μου να εξομολογώ τα πνευματικά μου τέκνα με επιμέλεια. Είναι του Κυρίου μου τα πρόβατα. Προσφέρω έτσι την πιο ευάρεστη θυσία στον Κύριό μου, ο οποίος την ζωή του έθεσε χάριν ημών, και μεγάλη ωφέλεια σε αυτά τα πνευματικά μου τέκνα και σε μένα τον ίδιο. Προθύμως εκπληρών σπουδαίων μου καθήκων και με αυτόν τον τρόπο αποκτών ειρήνη συνειδήσεως. Η εξομολόγηση είναι σχολή αυταπαρνήσεως για τον ιερέα. Πόσες περιπτώσεις υπάρχουν σε αυτήν δια ανυπομονησία, εξαιρεθισμό, ραθυμία, αμέλεια, απροσεξία. Είναι πράγματι η λιδία λίθος της αγάπης του ιερέως δια τους ενωρίτες του και όχι μόνο. Ο ιερέας δεν οφείλει για κανένα λόγο να ζει με μαλθακότητα και ευμάρεια. Ιδιαίτερα δε δεν πρέπει να παραδίδεται στον ύπνο την καλή τροφήν και των ποτών. Αλλιώς ο διάβολος θα πλήξει την καρδία του με κανένα πάθος και θα τον περιαγάγει σε δυσκολίες και κατάπτωση. Είναι αναγκαίο λοιπόν να σταυρώσει απολύτως, να σταυρώσει την στάρκα του. Η εξομολόγηση δια τον ιερέα είναι εργασία αγάπης για τα πνευματικά του τέκνα. Πρέπει να γίνεται χωρίς προσωποληψία, με μακροθυμία και συμπάθεια, διότι η αγάπη δεν φυσιούται, δεν ζητεί τα δικά της συμφέροντα, δεν παροργίζεται, δεν χαίρει δια την αδικία, δεν συγκατατίθεται σε αυτήν, αλλά χαίρει δια την αλήθεια, καλύπτει τα πάντα, υπομένει τα πάντα, ουδέποτε εκπίπτει. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο ιερέας αυτός ο ίδιος βλέπει και τα πνευματικά του τέκνα επίσης βλέπουν, αν είναι πράγματι ποιμήν ή μισθωτός, πατήρ ή ξένος προς αυτά τα παιδιά του, αν ζητεί το δικό του συμφέρον ή το του Χριστού. Θεέ μου, πόσο δύσκολο είναι να εξομολογήσει κανείς όπως πρέπει τους ανθρώπους. Πόσο ασθενής γίνεται ο λόγος μας, πόσο εμπόδιο ο εχθρός θέτει στον δρόμο μας, πόσο εμποδίζεται εν την καρδία η πηγή του λόγου, πόσο αστοχή η γλώσσα και ο νους, ο πόσο μεγάλη προετοιμασία απαιτείται δια την εξομολόγηση, πόσο κανείς πρέπει να προσεύχεται για την επιτυχία του μεγάλου αυτού έργου και πόσο άγνοια συναντά κανείς τα πνευματικά του τέκνα. Είναι ανάγκη να είναι κανείς μαζί τους ημέρα και νύχτα, ήπιος,
ευγενής και πολύ υπομονετικός να διδάσκει τον καθένα ξεχωριστά. Τι σταυρός είναι πράγματι η εξομολόγησης για τον ιερέα, ο οποίος γνωρίζει την άγνοια εκείνων που εξομολογούνται σε Αυτόν, την ψυχρότητά τους, την παντοειδή αμαρτωλότητά τους και έχει από την μια την επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, της ασθένειάς του, της αδυναμίας της καρδίας του, προς συμπάθεια και ζήλων δια την δόξα του Θεού και τη σωτηρία του πλησίον του, όπως και για την δική του. Και πόσους ακόμη σταυρούς ο διάβολος επιθέτει επί τους ιερείς κατά την εξομολόγηση. Αυτός μεταβάλλει το έργο της αγάπης, το έργο της συνομιλίας πατρός μετατέκνων, σε έργο ενός μισθωτού και δούλων χωρίς όρεξη συνομιλούντων. Κατά την διακονία του μυστηρίου της μετανοίας, αισθάνεται κανείς την αμαρτωλότητα του ανθρώπου ενώπιον του Θεού και όλη την αθλειότητα, την αμάθεια και το εφάμαρτον της ανθρωπίνης φύσεως. Η εξομολόγηση είναι σταυρός, αληθινός σταυρός. Όπως αισθάνεται ο ιερέας τον εαυτό του οφειλέτη ενώπιον του πνευματικού του τέκνων κατά την εξομολόγηση. Αληθινά αισθάνεται ότι είναι αναξιόχρεος οφειλέτης, οφειλέτης ένεχος πρώτης επουρανίου αληθείας και άξιος χιλιάδων πυρών της γέννης. Τόσο ο πνευματικός βλέπει και αισθάνεται των ανθρώπων την βαθύ αναμάθεια, την άγνοιά τους, δια της αληθείας, της θρησκείας και της αμαρτίας τους, την πέτρινή τους αναισθησία, ώστε οφείλει να προσεύχεται για αυτούς με θέρμη μέγιστη και να τους διδάσκει ημέρα και νύχτα, ευκαίρος και ακαίρος. Ω, οποία άγνοια! Μερικοί δεν γνωρίζουν και αυτήν ακόμα την Παναγία Τριάδα. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός, δεν γνωρίζουν γιατί ζουν επί της γης και ποιο είναι το πλήθος των αμαρτιών και όμως ζητούμε πλουτισμόν και ανάπαυσιν. Δεν αγαπούμε την εργασία. Εξερεθιζόμαστε όταν υπάρχει εργασία περισσότερη από την συνήθι. Ζητούμε ευρύχωρες κατοικίες, πλούσια ενδυμασία. Ας μην αγαπούμε την ανάπαυση της γης, ας μην γινόμεστε ράθυμοι, ας μην γινόμεθα αμελείς στην εκτέλεση των πνευματικών μας καθηκόντων και ας μην στερούμαστε τους εαυτούς μας των επουρανίων ευλογιών και της εκεί αναπαύσεως, διότι αφού εδοκιμάσαμε υπερβαλλόντος την ανάπαυση του κόσμου εδώ, ποια ανάπαυση θα περιμένουμε εκεί πέρα? Τότε μόνο θα εκτελέσεις, αδελφέ, αξίως το μυστήριο της μετανοίας, όταν αγαπάς την ψυχή και όχι το κέρδος, όταν είσαι υπομονετικός και όχι ευερέθιστος. Ο πόσο μεγάλη αγάπη χρειάζεται για τις ψυχές των άλλων, για να εξομολογήσει κανείς αυτούς αξίως, υπομονετικά, όχι εφεσμένα και χωρίς αγανάκτηση. Ο πνευματικός ιερέας οφείλει να θυμάται ότι χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ανία αμαρτωλό μετανοούντι. Με πόσο ζήλο λοιπόν οφείλει να προσπαθεί να αφυπνίσει το συνέστημα της μετανοίας στους εξομολογουμένους αυτών, οι οποίοι κάποτε δεν γνωρίζουν για ποιο πράγμα να μετανοήσουν. Ο ιερέας επίσης οφείλει να θυμάται πως ο Απόστολος νύχτα και ημέρα με τα δακρύων νουθετούσε έκαστον εκ των νεοφωτίστων χριστιανών. Κάθε σκέψη κέρδους στην υπηρεσία του Θεού πρέπει καθ' ολοκληρίαν κατά μέρος να τίθεται. Ο δε φίλος και εραστής των ψυχών οφείλει να έχει πεποίθηση στον Θεό και μόνο όσον αφορά την αμοιβή. Ρώτα δια τις αμαρτίες και δίδασκε με σταθερότητα και ειλικρίνα, όχι οκνηρά και χωρίς καρδιά. Λόγος σταθερός θα προκαλέσει σταθερά μετάνοια, θα διαπεράσει αμέσως την καρδία και θα παρακαλέσει δάκρυα συγκινήσεως και συντριβή ειλικρινή. Αν όμως ο ιερέας δεν ερωτά με σταθερότητα πέρι των αμαρτιών, αλλά τεμπέλικα και ανειλικρινώς τα πνευματικά του τέκνα, βλέποντα την οκληρία και την διψυχία του πνευματικού πατρός τους, δεν είναι διατεθειμένα να εξομολογηθούν εξ όλης της καρδίας και ειλικρινά. «Είμαι μόνον ο μάρτης, ή να μαρτυρήσω ενώπιον εκείνου, διότι μη λέγεις».
Οι ιερείς θα είναι μάρτυρες ενώπιον του Σωτήρος κατά την φοβεράν της κρίσεως ημέραν, προκειμένου περί των αμαρτωλών, αν δηλαδή μετανόησαν ή δεν μετανόησαν για αυτά ή εκείνα τα αμαρτήματά τους, όσοι δε βέβαια μετανόησαν θα συγχωρεθούν. Γιατί όμως είναι ανάγκη δια των Θεών μάρτυρας να έχει, εφόσον Αυτός γνωρίζει τα πάντα, η Γραφή λέγει, «Ου χρίαν είχεν ή να τις μαρτυρήσει περί του ανθρώπου, Αυτός γάρε γίνος και τι είναι εν του ανθρώπου». Δεν είναι αναγκαίοι δια των Θεών, αλλά δι' εμάς. Θα είναι ευχάριστον για μας να δούμε πώς οι ιερείς θα μαρτυρήσουν για μας μπροστά στους αγγέλους και τους ανθρώπους, ότι μετανοήσαμε για τις αμαρτίες μας και καταδικάσαμε τους εαυτούς μας. Εξεδηλώσαμε την βδελημία μας δια την αμαρτία και ελάβουμε

Πλήξα στην καρδία μου με στεναχώριαν, ταραχήν και αθυμίαν. Προσευχήθηκα όμως εξ όλης της καρδίας και με πίστη αδιατάρακτον προς Αυτόν, τον Θεόν της σωτηρίας μου, και είπα: «Ω Θεέ, πανικτήρμον Πάτερ, Συ ομιλήσας προς ημάς δια του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπόν, ετείτε και δοθήσετε ημίν, πας γάρο ετών λαμβάνει, ή ετήσε στην εξ ημών άνθρωπος, ως ετήσει ο Υιός αυτού άρτων, μη λίθον επιδώσει αυτό. Πόσο μάλλον ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, δώσει αγαθά της ετούσιν αυτών. Με πίστην εναγκαλιστείς τους λόγους σου τούτους μέσα εις την καρδία μου, εκέκραξα προς Σε. Δώσ' μη τώρα το Άγιον σου Πνεύμα, δια να ενισχυθεί η καρδία μου κατά την τέλεση του έργου της εξομολογήσεως, εις το δεσμήν και ελίην τας ανθρωπίνου συνειδήσεις, με υπομονή και καλοκαγαθίαν. Δια να φερθώ κατά τρόπον επικοδομητικών και φιλόθεων προς τα πνευματικά μου τέκνα». Τι συνέβη? «Ω Θεέ των νυκτηρμών, δήλθον όλο τον χρόνο της εξομολογήσεως καθ' υπερβολήν άριστα. Ήμουν πράος, καλοκάγαθος, επικοδομητικός και δεν εδοκίμασα πίεσιν εις ποδήν άλογον. Δοξάζω την πανικτήρμονα δεξιάν του φιλεσπλάχνου επ' ουρανίου μου Πατρός. Είναι λοιπόν απαραίτητον να ενισχύεται ο ιερέας με προσευχήν εγκάρδιον προς τον ουράνιον Πατέραν προπαντός έργου πνευματικού, όπως αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προσευχόταν πρώτης δημόσιας δράσεώς Του, της εκλογής των Αποστόλων, αλλά και του πάθους Του.

ο ιερέας ως κήρυκας και ποιμένας. Υπέρ Χριστού ουν πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος διημών, δεόμεθα υπέρ Χριστού. Καταλάγητε το Θεό. Ο κάθε ένας ιερέας είναι Απόστολος, στο χωριό του, στην ενορία του, στην πόλη του και οφείλει να περιέρχεται τα σπίτια των πιστών, κηρύττοντας την Βασιλεία του Θεού, διδάσκοντας τους αμαθείς, διεγείροντας τους αμελείς, του ζώντας μέσα στα πάθη τους και τις αρχικές απολαύσεις σε χριστιανική ζωή, ενθαρρύνοντάς τους και τονώνοντάς τους με την ελπίδα της μελούσης αμοιβής, τους ευσεβείς και νυφάλιους, ενισχύοντας και παρηγορώντας τους δυσαρεστημένους. Αυτό πρέπει να κάνει κατά τις μεγάλες εορτές. Ενίοτε εμείς οι ιερείς τρώγουμε και πίνουμε όταν με το σταυρόν περιερχόμεθα τα σοικεία των πιστών. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να κηρύσουμε το σταυρό στα χέρια μας ότι ο Χριστός ήλθε επί της γης δια να μας υψώσει στους ουρανούς. Ότι δεν είναι ορθό να προσκολόμαστε στα αγίηνα και ότι οφείλουμε να εκτιμούμε τον χρόνο για να τον κερδίσουμε, να κερδίσουμε την αιωνιότητα, να καθαρίσουμε τις καρδιές μας από πάσα ανακαθαρσία και να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα αγαθά. Εμών βρώμα εστίν ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού του έργων. Ο φύλαυτος άνθρωπος, προκειμένου να ευεργετήσει τους άλλους, φίδεται του εαυτού του, λυπείται το λάριγκά του όταν πρόκειται να διδάξει τους άλλους, αν είναι διδάσκαλος ή ιερέας. Λυπάται και αυτή την καρδιά του, διότι τρόπον την άει υπηρετεί τον πλησίο του με μισή καρδιά και κάποτε και χωρίς καρδιά. Λυπείται επίσης τις σωματικές του δυνάμεις, φοβάται μήπως ασθενήσει, προτιμά την ανάπαυση. Όταν παρακαλείς τον Κύριο να φωτίσει το νου σου, να θερμάνει την καρδιά σου, για να μπορέσεις να γράψεις κήρυγμα ή επιστολή προς τους γονείς σου, συγγενείς ή φίλους, και ο Κύριος φαίνεται ότι δεν σε ακούει και μένει στο σκοτάδι και την ψυχρότητα της καρδίας, μη αθυμείς, μη απογοητεύεσαι, μη ερεθίζεσαι, μη γονγκίζεις, διότι δήθεν ο Κύριος δεν σε προσέχει.

διότι ο Κύριος δοκιμάζει μόνο την υπομονή σου, την πίστη και την ελπίδα, την αφοσίωση σου προς Αυτόν τον Παντοδύναμον. Να θυμάσαι ότι είναι εύκολο για Αυτόν στιγμία να σε φωτίσει και εντός ο λίγων λεπτών να μπορέσεις να γράψεις κήρυγμα θαυμάσιον ή κάποια επιστολή, πλεγωμένη από αισθήματα θερμά, πλήρη από φως και υψηλές ιδέες. Ο λόγος στα στόματα κάποιων είναι πνεύμα και ζωή, ενώ στα στόματα κάποιων άλλων είναι νεκρό γράμμα, παραδείγματος χάρη στην προσευχή και το κήρυγμα. Τα ρήματα αεγόλα λόιμιν πνεύμα εστί και ζωήν. Έτσι πρέπει να είναι οι λόγοι μας, διότι είμαστε εικόνες του Θεού Λόγου. Τι σημαίνει ο βαρύς ύπνος της αθυμίας και της σκληράς αναισθησίας της καρδιάς κατά την προσευχή ή κατά την προσευχή, η προετοιμασία του κηρύγματος ή κατά την διδασκαλία θρησκευτικών αληθιών? Αυτό σημαίνει ότι η χάρις του Θεού μας αφήνει κατά την σοφή και αγαθή του Θεού παραχώρηση για να τονώσουμε τις καρδιές μας με πνευματική άσκηση, την οποία εμείς οικειοθελώς πρέπει να αναλάβουμε. Κάποτε η χάρις μας χειραγωγεί και μας καθοδηγεί, όπως οι γονείς τα παιδιά. Τότε είναι πολύ περισσότερο εύκολο να κάνουμε έργα αρετής, ενώ κάποτε μας αφήνει μόνος στην αδυναμία μας για να μην γίνουμε ράθυμοι, αλλά να εργαζόμαστε και μέσω της εργασίας μας να γίνουμε άξιοι του δώρου της χάριτος. Σε τέτοιες στιγμές οφείλουμε, όπως είμαστε ελεύθερα όντα, να επιδεικνύουμε αυτόματα διόρθωση και ζήλο υπέρ του Θεού. Θα ήταν μωρό από μεριά μας να αγωγίζουν κατά του Θεού, διότι μας εστέρισε της χάριτός Του. Διότι όταν ο Θεός θέλει, αφαιρεί την χάρη Του από εμάς τα ανάξια και εκπεσών τα δημιουργήματά Του. Σε τέτοιες στιγμές πρέπει να διδασκόμαστε υπομονή και να ευλογούμε τον Κύριο. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφίλετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον, όπως έλεγε και ο Ιώβ. Δεν οφείλεις να κρατείς για τον εαυτό σου τα δώρα του Θεού, αλλά να τα σκορπίζεις επάνω στους άλλους. Αυτή η φύση είναι παράδειγμα σε σένα. Ο ήλιος δεν κρατεί το φως για τον εαυτό του, αλλά το σκορπίζει επί της γης και της σελήνης ακόμα. Οι ποιμένες ιδιαίτερα οφείλουν να μην κρατούν το φως τους ή μάλλον το του Θεού φως διά τους εαυτούς των, αλλά πλουσίως να διαχέουν το φως της διανοίας και των γνώσεών τους επί των άλλων. Είσαι ον πρικισμένο με λόγο. Να θυμάσαι ότι έλκε στην καταγωγή σου από τον λόγο του Δημιουργού των πάντων και ότι ενούμενος δια της πίστος με τον Δημιουργόν Λόγον, δια της πίστεως μπορείς και εσύ να γίνεις σωματικός και πνευματικός δημιουργός. Πίστευε ότι με την πίστη σου στον Δημιουργό Λόγο του Πατρός, ο λόγος σου δεν θα επιστρέψει πίσω μάταιος, αδύνατος. Όταν, παραδείγματος χάρη, προσεύχεσαι στον Θεό, τον Ευεργέτη, σύμφωνα με τις διαταγές της Εκκλησίας ή την καθοδήγηση του Κυρίου. Αλλά θα σου φέρει το απαραίτητο δώρο για τις καλές σου πράξεις. Πίστευε ότι με την πίστη στον Δημιουργό Λόγο δεν θα είσαι ανεπιτυχής όταν διδάσκεις στον λαό, είτε μέσα στο ναό κατά την Θεία Λειτουργία ή κατά την τέλεση των διαφόρων μυστηρίων ή σε χώρους ιδιωτικούς, ούτε η διδασκαλία σου στα σχολεία θα είναι ανεπιτυχής, αλλά θα ανυψώνει τις καρδιές και τις διάνοιες των ακροατών σου. Εμείς οι ιεροκήρυκες δεν έχουμε παρά να υποβοηθήσουμε του Θεού την ενέργεια επί των ανθρωπίνων καρδιών και αμέσως θα κινηθούν αυτές στην μετάνοια και θα τους στηρίξουμε με τον τρόπο αυτό. Όταν αναγνώσκουμε το Ευαγγέλιο, δεν ομιλούμε εμείς, αλλά αυτός ο Κύριος. Αυτός ο ίδιος είναι στους λόγους του Ευαγγελίου, διότι αυτός είναι το πνεύμα, η σοφία, η άπειρη προσωπική σκέψη. Αυτός ο ίδιος βρίσκεται στις θαυμάσιες ιδέες και τα λόγια του Ευαγγελίου. Μόνον οι λέξεις είναι δικές μας, ανθρώπινες, ή μάλλον και αυτές οι λέξεις είναι δικές του.
οι σκέψεις, η ουσία των λέξεων, η αλήθεια είναι Αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Το αυτό βλέπω λόγου χάρη και στην εικόνα του Σωτήρος ή των Σταυρών του. Και πάλι Αυτός ο ίδιος είναι εκεί, ο πανταχού παρών Κύριός μου, είναι μέσα σε αυτά, είναι στο Σταυρό, είναι στην εικόνα, είναι στο λόγο του Ευαγγελίου. Η ομοίωσή του με την εικόνα ή με τον Σταυρό είναι μόνο εξωτερική εμφάνιση, ενώ η ουσία είναι Αυτός ο ίδιος, πανταχού εκδηλούμενη και στα πάντα και δια πάντων και ιδιαιτέρως δια των εικόνων και των σημείων επί των οποίων το πρεπόντος λατρευόμενο όνομά του είναι χαραγμένο ή η ομοίωσή του είναι ζωγραφισμένη. Με αυτόν τον τρόπο είναι στην ευλογία του ιερέως με το σημείο του Σταυρού, στο οποίο Αυτός ο ίδιος εμφανίζεται και τρόπο την να Αυτός ο ίδιος ευλογεί. Έτσι, η σπουδαιότητα της ευλογίας του ιερέως παίρνει άλλες διαστάσεις. Και αυτή η συνήθις τέλεση από εμάς του σημείου του Σταυρού έχει επίσης του Θεού τη δύναμη. Αρκεί μόνο να το κάνουμε με πίστη. Με αυτόν τον τρόπο παντού μπορούμε να βρούμε και να αισθανθούμε τον Κύριο. Ποιο πράγμα υπάρχει σταθερότερο, πιο αμετάβλητο και ισχυρότερο από τον Λόγο? Δια του Λόγου ο κόσμος δημιουργήθηκε και υπάρχει, φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Κι όμως εμείς οι αμαρτωλοί χρησιμοποιούμε τους λόγους τόσο επιπόλαια και τόσο αμελώς. Διότι για ποιο πράγμα επιδεικνύουμε σεβασμό λιγότερο παρά δια των λόγων? Πόσο μεταβάλλεται μέσα μας περισσότερο από τον λόγο? Πόσο κατηραμένοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, πόσο απρόσεκτοι είμαστε εις τόσο πολύτιμα πράγματα, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ότι με τον λόγο ο οποίος προέρχεται από την καρδία που πιστεύει και αγαπά μπορεί να κάνει θαύματα ζωοποιά για τις ψυχές μας και δια τας ψυχάς των άλλων. Παραδείγματος χάρη στην προσευχή κατά την Θεία Λειτουργία, στα κηρύγματα κατά την τέλετή των μυστηρίων Χριστιανέ, να εκτιμάς κάθε λόγο, να είσαι προσεκτικός σε κάθε λόγο, να είσαι σταθερός στο λόγο, έχει πεποίθηση σε κάθε λόγο του Θεού και των Αγίων, που είναι λόγια ζωής, να θυμάσαι ότι ο λόγος είναι η αρχή της ζωής. Πολλά και ποικίλα είναι τα εμπόδια επί της στενής οδού. Επιθυμείς να προσευχηθείς και ο εχθρός σε πιέζει πνευματικά και σωματικά, αισθάνεσαι καθήκον να γράψεις το κήρυγμά σου και αισθάνεσαι την πίεση της ραθυμίας, πίεση από παντού. Ο καπνός του Άδη προσπαθεί να συσκοτήσει και να πιέσει την ψυχή σου και όταν ακόμα η αγιωτάτη και φρικτή θυσία γίνεται μπροστά σου στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν κοινωνείς αυτήν όπως και κατά τον χρόνο της τελέσεως όλων των μυστηρίων. Όσο πιο σημαντική είναι η Ιερά Ακολουθία, να ξέρεις τόσο και πιο μανιωδέστερη θα είναι οι επιθέσεις του εχθρού. Προς τους μαθητάς μου, είστε τέκνα μου, διότι δια του Ευαγγελίου, του Πνευματικού Αίματος εν Ιησού Χριστό σας εγέννησα, διότι η διδασκαλία μου ρέει στις φλέβες σας. Έδωσα και δίδω σε εσάς να πίνετε το γάλα του Λόγου, όπως η μητέρα δίδει αυτό εκ του στήθους της. Είστε τέκνα μου και γι' αυτό βρίσκεστε πάντοτε στην καρδιά μου και προσεύχομαι για σας. Είστε τέκνα μου διότι είστε πνευματικά μου τέκνα. Είστε τέκνα μου διότι ως ιερέας είμαι αληθινός πατέρας σας και εσείς πατέρα με καλείτε. Τέκνα μου, οι λέξεις αυτή πολύ δυσαρεστεί τον διάβολο, ο οποίος είναι η αιτία των δυσαρεσκιών της καρδιάς και της υποκρισίας, αλλά εγώ με την βοήθεια του Θεού ούτε για μια στιγμή δεν θα τον υπακούσω και θα σας ονομάζω αλλιώς παρά μόνο τέκνα μου, διότι είστε παιδιά μου κατά την πίστη και κατά την διδασκαλία και την πατρική καθοδήγηση, την οποία από εμένα λαμβάνετε.
μπορεί κανείς να ονομάζει τους άλλους τέκνα του πραγματικά εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος της αληθείας και της αγάπης. Κάποτε προσεύχομαι στον ναό για τον λαό, το λαό του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, εδώ Κύριε, πολλοί από εκείνους οι οποίοι στέκονται εν τον ναό σου, στέκονται ενώπιό σου με τις ψυχές τους κενές, σαν να είναι κενά δοχεία. Και τι προσεύξονται καθόδι ουκ είδασιν. Πλήρωσον τις καρδιές τους σήμερα, κατά την ημέρα αυτή τη σωτήρια, με την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος, και δώσε αυτούς εις εμένα στην αγάπη μου, πλήρης με την γνώση της αγαθότητάς σου, και εγκάρδιο συντριβή και ευαλάβεια, ως δοχεία πλήρη. Δώσε σε αυτούς το Πανάγιο σου Πνεύμα, το οποίο εντυχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης. Εγώ, ο ποιμένας τους, είμαι αμαρτωλός και ακάθαρτος, υπέρ πάντα στους ανθρώπους, μη όμως λάβεις υπόψη τις δικές μου αμαρτίες, Κύριε. Πάρει δε αυτές κατά το πολύ έλεό σου και εισάκουσον της προσευχής μου. Κατά την ώρα αυτή, ένεκεν της χάριτος της ιεροσύνης, η οποία κατοικεί και επαναπαύεται μέσα μου. Δώσε, Κύριε, ή να μη είναι αργή εντός μου η χάρη αυτή, αλλά να φλέγεται πάντοτε με πίστη, ελπίδα και αγάπη και οική παρησία σε προσευχή υπέρ του λαού σου. Όταν η καρδιά σου πληγεί από τον εχθρό που εμφολεύει μέσα σου και σου προξενεί ταραχή, στεναχώρια και πνευματική πίεση, μη κηρύξεις τότε, μήπως αντί ωφελίας προξενήσεις πειρασμού, μήπως αντί πνευματικής θρέψεως προξενήσεις ζάλη και ασθένεια. Ούτε να προβαίνεις σε επιπλήξεις σε τέτοιες στιγμές, διότι θα προξενήσουν μάλλον ερεθισμό παρά διόρθωση. Γενικά, όταν αισθάνεσαι ότι ο εχθρός εμφολεύει εντός σου, είναι προτιμότερο να σιωπάς. Τότε είμαστε ανάξιοι του λόγου, ο οποίος είναι δώρο του υποστατικού Θείου Λόγου. Πρώτα έκβαλε τον εχθρό, εγκατέστησε την ειρήνη στην καρδιά σου και έπειτα μίλησε. Ιερείς του Θεού, μάθετε πώς να μεταβάλλετε την κλίνη της θλίψεως του χριστιανού ασθενούς εις κλίνη χαράς με της πίστεως την παρηγορίαν. Μάθετε πώς να κάνετε έναν άνθρωπο από ατυχή τον ευτυχέστερο των ανθρώπων. Διαβεβαιώστε αυτόν ότι ο λίγον αν παιδευτεί μεγάλος θα ευεργετηθεί. Με τα ταύτα και τότε θα είστε φίλοι του ανθρωπίνου γένους, άγγελοι παρηγορίας, όργανα και διάκονοι του Παναγίου Πνεύματος του Παρακλήτου. Το σημείο του Σταυρού ως ευλογία εκ μέρους ιερέως ή επισκόπου είναι έκφραση της ευλογίας ή της εύνοιας του Θεού προς τον άνθρωπο εν Χριστώ και ένεκεν του Χριστού. Ποια χαρμόσυνη και σπουδαία και πιο τίμια ευλογία από αυτό. Μακάρι όσοι λαμβάνουν με πίστη αυτή την ευλογία. Πόσο προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι ιερείς όταν δίνουν την ευλογία τους στους πιστούς. Και επιθέσουσιν το όνομά μου επί τους Ιούς Ισραήλ και εγώ, Κύριος, ευλογήσω αυτούς. Ο αληθινός ποιμένας και πατήρ του ποιμνίου θα ζει στην ευγνώμονα μνήμη τους και μετά τον θάνατό του θα τον εγκομιάζουν και όσο ο λιγότερο εκείνος φροντίζει δια τα εγκόμια και τους επένους πάνω στην γη εξαιτίας των ζηλωτών του κόπων για τη σωτηρία τους, τόσο περισσότερο η δόξα του θα λάμπει μετά τον θάνατό του και όταν πεθάνει θα ομιλούν περί αυτού. Τι αυτή είναι η δόξα όσων εργάζονται δια το κοινόν καλό. Γλυκύτατε μου σωτήρα, αφού από τον ουρανό χάριν του ανθρωπίνου γένους δεν εκήρυξες τον λόγο της επουρανίου αληθείας μόνο μέσα στο ναό, αλλά διήλθες και στις πόλεις και τα χωρία, δεν απέφυγες κανένα, επισκεπτώσουν τους οίκους όλων, ιδιαίτερος δε εκείνων των οποίων την θερμήν μετάνοιαν προείδες με το θείο βλέμμα σου, με τον ίδιο τρόπο δεν έμεινες καθήμενος στον οίκο σου, αλλά εις την στενή σχέση και φιλία βρίσκωσο με όλους,
Δώσε λοιπόν ώστε και εμείς σε τέτοιες φιλικές σχέσεις να βρισκόμαστε με το λαό μας, με το δικό σου το λαό, για να μην κλειστούμε και εμείς οι ποιμένες του σήκου μας μακριά των προβάτων μας, των προβάτων σου, ώστε να είμαστε κλεισμένοι εις φρούρια και φυλακές, εξερχόμενοι εξ αυτών μόνον δια της ακολουθίας του ναού ή δια να τελετουργήσουμε στους οίκους των χριστιανών μόνο εκαθήκοντος και μόνο με προσευχές τις οποίες γνωρίζουμε και εξτήθους. Ας ανοίγουν ελεύθερα τα χείλη μας δια να συνομιλούμε με τους ενωρίτες μας εν πνεύματι πτήστεως και αγάπης. Η χριστιανική αγάπη μας για τα πνευματικά μας παιδιά είναι ειλικρινής και ας ενισχύεται με ζωντανή, ελευθέρα και πατρική συνομιλία μαζί τους. Ω, ποια γλυκύτητα και μακαριότητα έκρυψες, Κύριε, η απέραντος ημών αγάπη στην πνευματική συνομιλία, η οποία θερμαίνεται με την αγάπη του πνευματικού πατρός προς τα πνευματικά του τέκνα. Πώς δεν είναι δυνατό να μην αγωνιζόμαστε με όλη μας την δύναμη πάνω στη γη καθώς ζούμε για να αποκτήσουμε την ευτυχία αυτή, και όμως αυτή δεν αποτελεί παρά αμυδρά απαρχή της επουρανίου ευτυχίας της αγάπης. Ιδιαίτερα αγαπάτε την κοινωνία των αγαθών έργων, υλικών και πνευματικών, της ευποιίας και κοινωνίας, μη επιλαμφάνεστε.

ο ιερέας προσευχόμενος υπέρ των άλλων. Επί το τυγχό σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας όλη την ημέρα και όλη την νύχταν ή διατέλους ούσοι οπίσονται μιμνισκόμενοι Κυρίου. Ιερέα του Θεού, πίστευε με όλη την καρδιά σου, πίστευε πάντοτε στην χάρη, η οποία σου δίνεται από τον Θεό, για να προσεύχεσαι για τον λαό του Θεού. Ας μην είναι μάταιο μέσα σου το δώρο αυτό, διότι με αυτό μπορείς να σώσεις πολλές ψυχές. Ο Κύριος γρήγορα ακούει την εγκάρδιο προσευχήν σου υπέρ του λαού του και εύκολα αποστέλει προς αυτόν τους συκτηρμούς του, όπως έκαμε στις προσευχές του Μωυσέως, του Ααρών, του Σαμουήλ, αλλά και των Αποστόλων. Να υποφελήσε κάθε ευκαιρία για προσευχή στο ναό, όταν τελείς την Θεία Λειτουργία ή τα διάφορα μυστήρια, ή βρίσκεσαι σε κάποιο σπίτι, όταν προσκαλείς να τελέσεις μυστήρια, ακόμα και κατά τις άλλες τις προσευχές και δοξολογίες. Πάντοτε να σκέπτεσαι για τη σωτηρία του λαού του Θεού και θα πετύχεις με αυτόν τον τρόπο μεγάλη χάρη και για τον εαυτό σου. Πίστευε ότι η προσευχή και φίλων ακόμη του Θεού, ιδιαίτερα όμως του ιερέως του Θεού, ο οποίος ζει ζωή Αγία, μπορεί θαύματα να κάνει και σε αυτή την φύση, όπως έκαμαν οι προσευχές των προφητών, του Μωυσέως, του Ηλία, αλλά και άλλων. Ζείτε λοιπόν κατά τέτοιον τρόπο ευάρεστος τον Θεό, ιδιαίτερα εσείς οι ιερείς του Θεού. Να είστε Άγιοι, καθαροί, πράοι, ταπεινοί, ικτήρμονες, εγκρατείς, φιλόπονοι, υπομονετικοί και η προσευχή σας θα εισδύει πάντοτε στους ουρανούς και θα εισακούεται και θα εκπληρώνονται τα αιτήματά τους. Πάντοτε να προσεύχεσαι με όλη σου την καρδιά και προπαντός με καθαρή καρδιά. Και δόθη το εγγέλο θυμιάματα πολλά ή να δώσει τις προσευχές των Αγίων πάντων επί το θυσιαστήριον των Χρυσούν ενώπιον του θρόνου. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων τις προσευχές των Αγίων εχειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Το θυμίαμα αυτό δόθηκε και σε εσάς. Το θυμιατήριον με το θυμίαμα πρέπει πάντοτε αυτό να σας υπενθυμίζει. Πόσο εύκολα η προσευχή σας δια τους εαυτούς σας αλλά και δια τα αγνοήματα του λαού και τις ανομίες του ανέρχεται προς τον Θεό και γίνεται δεκτή από Αυτόν. Εσείς επιθυμείτε πνευματική ευλογία για τους εαυτούς σας ή για κάποιον άλλον ή για όλους. Ο Κύριος επιθυμεί το ίδιο πολύ πριν από εμάς και είναι έτοιμος να δώσει αυτή την ευλογία σε εσάς και σε όλους. Μόνον ετοιμότητα για να δεχτούμε τον Θείο Δώρο απαιτείται. Τούτο ζητεί μόνον άξια από εκείνους οι οποίοι θα λάβουν να είναι, διότι ο Θεός είναι άπειρος από εσφλαχνία, άπειρος από αγαθότητα και είναι πάντοτε έτοιμος να δώσει κάθε ευλογία και συχνά δίδει αυτήν και πριν ακόμη την ζητήσουμε κάποτε και πάντοτε δίνεται υπέρ ημών ποιήσε υπέρ εκ περισσού ον ετούμεθα ή νοούμεν. Γι' αυτό με ελπίδα και παρησία πάντοτε ζητώ πνευματικές ακόμα και υλικές ευλογίες όταν έχω ανάγκη και των τελευταίων αυτών παρά του Κυρίου. Ο δε Κύριος δίδει αυτές σύμφωνα προς την υπόσχεσή του. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πας γάρο ετών λαβάνει και ο ζητών ευρύσει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Όταν προσεύχεσαι με δάκρυα και αγάπη για τα πρόβατα του Κυρίου, όμως οι λογισμοί σου σε επαινούν, εσύ να λες αυτούς. Δεν προσευχήθηκα εγώ για τον λαό του Θεού, αλλά αυτό το πνεύμα το οποίο βρίσκεται μέσα μου, υπέρ εντυχάνει υπέρ αυτών, στεναγμής αλαλήτης,
και το Πνεύμα τότε με έδεσε με τους γλυκείς δεσμούς της αγάπης Του και της εγκαρδίου ευλαβίας. Ότι αυτό είναι αληθινό φαίνεται από το γεγονός ότι η γλυκύτητα της προσευχής και της αγάπης μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να με αφήσει. Κάποιο πρόσωπο που ήταν άρρωστο, πάρα πολύ βαριά, μέχρι θανάτου, εξαιτίας κάποιας φλογώσεως των εντέρων, που επί 9 ημέρες προσπαθούσαν οι γιατροί να του δώσουν την παραμικρή ανακούφιση, αλλά δεν μπορούσαν, μόλις εκείνος εκκοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, το πρωί της 9ης ημέρας, επανέκτησε την υγεία του και σηκώθηκε από το κρεβάτι της ασθένειάς του το ίδιο απόγευμα. Έλαβε την Θεία Κοινωνία με σταθερά πεποίθηση. Προσευχήθηκε στον Κύριο να τον θεραπεύσει. Είπε, «Κύριε, θεράπευσον τον δούλο σου εκ της ασθενείας του». Επίσης, προσευχήθηκε γι' αυτόν στο ναό, μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στην ώρα της Θείας Λειτουργίας. «Όταν σκηνάς τάφτας και συμφώνους μη χαρισάμενος προσευχάς και προ αυτών των αγιωτάτων μυστηρίων», προσευχήθηκε με τις ακόλουθες λέξεις, «Κύριε, η ζωή μου είναι τόσο εύκολο για σένα να θεραπεύσεις κάθε ασθένεια, όσον εύκολο για μένα να σκεφτώ για την θεραπεία. Είναι τόσο εύκολο για σένα να αναστήσεις κάθε άνθρωπον από τους νεκρούς, όσο είναι εύκολο για μένα να σκεφτώ για αυτό το θέμα», ότι είναι δυνατή δηλαδή η Ανάσταση εκ των νεκρών. Θεράπευσε λοιπόν το δούλο σου Βασίλειο από αυτή τη σκληρά ασθένεια που ταλαιπωρείται και μην επιτρέψεις να γνωρίσει τον θάνατο τώρα. Μην αφήνεις τη σύζυγό του και τα τέκνα του να παραδοθούν στη λύπη και τα δάκρυα. Και ο Κύριος ευδόκησε να τον ακούσει και τον εσπλαχνίστηκε, μολονότι μόνο μία τρίχα τον εχώριζε από τον θάνατο. Δόξα στην παντοδυναμία σου και την εσπλαχνία σου, Κύριε, διότι ευαρεστήθης να με ακούσεις. Η προσευχή του ιερέως έχει μεγάλη δύναμη μπροστά στον Θεό. Αρκεί μόνο ο ιερέας να επικαλείται τον Κύριο με όλη την καρδιά του, με όλη την πίστη και την αγάπη του. Θεέ, δώστε ώστε να υπάρξουν περισσότεροι ιερείς οι οποίοι θα προσεύχονται εις εσένα με πνεύμα ζέων, διότι ποιος πρέπει να προσεύχεται προς τον Κύριο για τα πρόβατά του με τόση δύναμη παρά αυτός ο ιερέας σου, ο οποίος έλαβε χάρη και εξουσία παρά αυτού ακριβώς του Θεού να κάνει αυτό το θέμα, να κάνει αυτό το πράγμα. Τα δύο παιδιά, ο Παύλος και η Όλγα, χάρη στην άπειρα εσπλαχνία του Κυρίου, σύμφωνα με την αίτηση της προσευχής μου, θεραπεύθηκαν από το πνεύμα της ασθενείας από το οποίο είχαν προσβληθεί. Στην περίπτωση του Παύλου, η ασθένειά του πέρασε με τον ύπνο, ενώ στην περίπτωση της Όλγας, ησύχασε κατά το πνεύμα και το μικρό της πρόσωπο έλαβε κάποια λαμπρότητα, ενώ πριν ήταν σκοτεινό και ταραγμένο. 9 φορές προσευχήθηκα με πεποίθηση, ελπίζοντας ότι η πεποίθησή μου δεν θα κατεσχυνθεί, δεν θα ντροπιαστεί από του Θεού, ότι σε εκείνον που χτυπά θα ανοιχθεί η θύρα, ότι ακόμα και δια την ανέδειά μου ο Θεός θα εκπληρώσει την αίτησή μου, ότι αν ο άδικος κριτής επιτέλους ικανοποίησε την γυναίκα η οποία τον ενοχλούσε, πολύ περισσότερο ο Κύριος των όλων, ο δικαιότατος κριτής, θα ικανοποίησε την αμαρτωλή μου προσευχή για τα αθώα παιδιά, ότι τέλος θα ελάμβανε υπόψη τους κόπους μου, την οικεσία μου, τους λόγους μου, της προσευχής μου, της γονικλησίας μου, την παρησία μου, την πεποίθησή μου σε Αυτόν. Και ο Κύριος το έκαμε. Δεν εκάλυψε εμένα τον αμαρτωλό με εσχήνη, με ντροπή. Ήλθα για 10η φορά να επισκεφτώ τα παιδιά, αν είναι καλά. Και τα είδα καλά. Ευχαρίστησα τον Κύριο και τη μεσήτριά μας Παναγία. Κύριε, δέξω την προσευχή μου, την οποία με τα δεκρύων αναπέμπω για τα πνευματικά μου τέκνα και για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, οι οποίοι προσπαθούν να σε ευαρεστήσουν. Δέξω αυτή την φροντίδα μου για τη σωτηρία τους, ως ποιμαντορική μέρημνά μου. Γίνε γι' αυτού σύμφωνα με την αίτηση της προσευχής μου η φωνή και η σάλπινξ, η οποία τους ξυπνά από τον ύπνο της αμαρτίας, ο οφθαλμός ο οποίος αγρυπνεί επάνω στις καρδιές τους,
το χέρι το οποίο καθοδηγεί αυτούς στο ταξίδι της ζωής εις την επουράνιον χώρα και υψώνει όσους πέφτουν από απιστία, αθυμία και λιποψυχία, γίνε για αυτούς η μητρική αγάπη, στην οποία εγώ τόσον ελλειπής με στοργή προνοώ περί της αληθινής ευημερίας τους. Γίνεται πάντα της πάση για να σωθούν κάποιοι. Διότι εσύ είσαι στα αλήθεια ο μόνος ποιμήν, ο οποίος αοράτος και μυστικός ποιμένεις τις ψυχές των ανθρώπων. Σύ είσαι ο μόνος αληθινός και πάνσοφος διδάσκαλος, ο οποίος μιλάς στις καρδιές του λαού των σου. Σύ είσαι ο μόνος αληθινά εραστής των δημιουργημάτων σου και των τέκνων σου κατά χάριν. Σύ μόνος είσαι πάντοτε άγρυπνος και διδάσκεις ημάς τας οδού σου και όταν ακόμα κοιμόμαστε. Γίνε λοιπόν σύ Κύριε αντί για μένα ο ποιμένας και διδάσκαλος των προβάτων σου, τα οποία εσύ με εμπιστεύθηκες, οδήγησε αυτά εις νομάς πλουσίας, φύλαξον αυτά από τους πνευματικούς και σαρκικούς λύκους. Οδήγησε τα πόδια τους εις την οδό της αληθείας, της δικαιοσύνης και ειρήνης. Γίνε σε αυτά αντί εμού φως, οφθαλμή, στόμα, χείρες και σοφία, αλλά προπάντων γίνε για αυτά η αγάπη της οποίας εγώ, ο αμαρτωλός, είμαι τόσο ελλειπής.

ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ίσιν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγός ημίν ανάδειξον και τας νοεράς ημών όψης του απεριλείπτου σου φωτός αποπλήρωσον και καθάρας την πτωχίαν ημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος αξίαν απέργαστε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αγάπη του Θεού Πατρός και η χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία και η δωρεά του Παναγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή ιδιότητά του διακρίνονται καθαρά από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος διαμέσου της κτήσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος λατρεύει την κτήση και όχι τον δημιουργό της, σκοτίζεται ο νους του και ανοητένει. Γι' αυτό η γνώση του Θεού είναι αδύνατη χωρίς την κάθαρση του νου του. Το ίδιο ισχύει και για την αυτογνωσία του ανθρώπου. Στρεφόμενος αυτός στον εαυτό του, δεν βρίσκει το φυσικό, αλλά το παραμορφωμένο εγώ του. Ο εκπεσμένος όμως και αλωτριωμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει τα όρια και τα μέτρα του, ούτε μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος το νου του. Αυτό σημαίνει ότι για να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να θεραπεύσει το νου του, χρειάζεται βοήθεια έξω από τον εαυτό του. Η ανάγκη όμως κάποιας εξωτερικής βοήθειας φαίνεται να περιορίζει την ελευθερία του. Η αληθινή ελευθερία ορίζει η ίδια τον εαυτό της χωρίς καμία εξωτερική εξάρτηση. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραμείνει ελεύθερος όταν μάλιστα έχει ολόκληρο το είναι του δεδανισμένον? Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελεύθερος, αλλά κλήθηκε να γίνει ελεύθερος. Και γίνεται όντως ελεύθερος όταν πραγματοποιεί το καθομοίωσιν. Όταν ενεργοποιείται και γίνεται κοινωνός του άκτιστου τριαδικού Θεού που έχει απόλυτη ελευθερία και καλεί τον άνθρωπο στην ελευθερία της βασιλείας του. Όσο ο άνθρωπος περιορίζεται στην κτιστότητα της φύσεώς του, δεν είναι ελεύθερος. Είναι όμως αυτεξούσιος. Έχει δηλαδή την εξουσία να επιλέγει ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται. Να ομοιάσει προς το αρχέτυπό του ή να εκτραπεί ακολουθώντας τη δαιμονική προτροπή.

0: καρπούζια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή να διαβάζουμε από τις ηθικές μελέτες του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως και συγκεκριμένα από το κεφάλαιο «Περί του ηθικού νόμου».

περί του κατά Χριστόν ηθικού βίου. Ο κατά Χριστόν ηθικός βίος είναι βίος ηθικός. Αυτός είναι στα αλήθεια ηθικός βίος. Αυτός που ζει με τις εντολές του Χριστού ζει αληθινά. Ο κατά Χριστόν βίος τελειοποιεί και ομορφαίνει την ψυχή και αναδεικνύει τον άνθρωπο σε εικόνα Θεού. Αγιάζει τον άνθρωπο και τον εξομοιώνει με τον Θεό. Συνδέει με τον Θεό και αναδεικνύει Υιούς Θεού. Καθιστά τον άνθρωπο κοινωνό των θείων μυστηρίων. Επιβραβεύει με την ειρήνη την καρδιά και προσελκύει το θείο έλεος. Ο κατά Χριστόν βίος φυλάττει καθαρή τη σκέψη και της δίνει φτερά να ανυψωθεί προς τον Θεό. Προβιβάζει την ψυχή και την οδηγεί από τα υγιεινά στα επουράνια. Ταπεινώνει το φρόνημα και συγκρατεί τις ορμές. Δαμάζει τα πάθη και κατευνάζει τις επιθυμίες. Ο κατά Χριστόν ηθικός βίος φανερώνει τους αγαθούς άνδρες. Οδηγεί στην αληθινή επιστήμη, στην ευτυχία, στη δόξα και την τιμή. Πλέκει στεφάνια, προετοιμάζει τίμια γυρατιά, χαρίζει υγεία, σταθερότητα, παρέχει ανδρεία, διαπλάθει τον χαρακτήρα, περιποιεί ευγένεια, φροντίζει την ψυχή και περιφρουρεί τη σοφροσύνη. Αυτός διατηρεί την αγνία και διασώζει την παρθενία της ψυχής και του σώματος. Ο κατά Χριστόν ηθικός βίος κάνει αγαπητό σε όλους τον άνθρωπο που μετέχει σε αυτόν. Τον κάνει φιλικό και περίβλεπτο στην κοινωνία. Τον αναδεικνύει έντιμο πολίτη. Τον κάνει γενναίο στρατιώτη. Άξιο φρουρό της τιμής της πατρίδας. Τον εκπαιδεύει και τον κάνει τέλειο άντρα και χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Τον αναγορεύει αγαθό άρχοντα και άξιο κυβερνήτη της εξουσίας. Τον κάνει ικανό για κάθε έργο εμπιστοσύνης. Ο πολιτευόμενος κατά Χριστόν είναι αγαθός και σαν πατέρας και σαν γιος, σαν σύζυγος και σαν συγγενής, σαν φίλος, σαν γνωστός, σαν ξένος, σαν πολίτης και σαν συνεταίρος, σαν σύντροφος και συνοδοιπόρος και σαν συνοδός και, για να το πούμε συνολικά, είναι άνθρωπος καλός και αγαθός και άριστος σε όλα. Τέτοιους αναδεικνύει τους ανθρώπους ο κατά Χριστόν ηθικός βίος.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρεται περί του ανθρώπου, ο οποίος πλάστηκε δυνάμει ηθικά ελεύθερον και ότι οφείλει να αποβεί και ενεργός ηθικά ελεύθερος. Λέει ο Άγιος, ο άνθρωπος, εφόσον έχει πλαστεί να εικονίζει σαν σε μικρογραφία στη γη τη θεία εικόνα του Δημιουργού, κατά συνέπεια οφείλει να φέρει και ο ίδιος σε κάποια σχετική αντιστοιχία τις ιδιότητες του Θεού. Σαν εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος πρέπει να είναι ύπαρξη με νου αυτεξούσιο, αυτοσυνείδητο και ηθικά ελεύθερο, διότι όν χωρίς νου εξαρτημένο, δίχως συνείδηση και ηθικά ανελεύθερο, είναι ανάξιο της υψηλής κλίσης στην οποία φαίνεται ότι έχει κληθεί και στον σπουδαίο προορισμό για τον οποίο προορίστηκε και την υψηλή θέση στην οποία ανυψώθηκε ο άνθρωπος από την εξαίσια βούληση του Θείου Δημιουργού. Ο άνθρωπος πλάστηκε άξιος της κλίσης και της υψηλής θέσης που του δόθηκε, αφού αποδεικνύεται ύπαρξη νοερή και αυτεξούσια, η οποία έχει η συνείδηση του εαυτού της. Οι ξεχωριστές αυτές ηθικές δυνάμεις φανερώνουν τον άνθρωπο ως δυνάμει ηθικά ελεύθερο, αλλά και ικανό να γίνει ηθικά ελεύθερος με τη θέλησή του και την ορθή χρήση του αυτεξουσίου του. Η ηθική ελευθερία είναι αποτέλεσμα της κλίσης και της αποστολής του ανθρώπου και των ηθικών δυνάμεων που φέρει μέσα του. Διότι θα ήταν μάταιη τούτη η αυθονία των ηθικών δυνάμεων δίχως την ηθική ελευθερία. Η ηθική ελευθερία είναι καρπός του δέντρου για τον οποίο και φυτεύτηκε το δέντρο. Χωρίς αυτή, ο άνθρωπος θα συμβάδιζε με τη μοίρα των αλόγων ζώων. Τότε, το λογικό του θα τον έκανε πιο θηριώδη, πιο ζώδη και περισσότερο εμπαθή. Δεν θα μπορούσε να είναι σε ανώτερη θέση από αυτή των ζώων. Μόνη η ηθική ελευθερία εξευγενίζει τον άνθρωπο και τον ανυψώνει σε θέση στην οποία κανένα από τα ζώα δεν μπορεί να ατενίσει. Αν ο άνθρωπος δεν πλάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να είναι ηθικά ελεύθερος, τότε δεν πλάστηκε ούτε ηθικός άνθρωπος. Γιατί την έννοια της ηθικής ελευθερίας ακολουθεί η έννοια του ηθικού ανθρώπου. Όπως και την έννοια του ηθικού ανθρώπου ακολουθεί η έννοια της ηθικής ελευθερίας. Αυτός που αρνείται στον άνθρωπο την ηθική ελευθερία είναι σαν να του αρνείται την ηθικότητα, καθότι χωρίς την ηθική ελευθερία ηθικός νόμος δεν μπορεί να σταθεί, για τον λόγο ότι μόνο η ηθική ελευθερία μπορεί να τηρήσει τον ηθικό νόμο. Όπου αυτή λείπει, εκεί λείπει και ο ηθικός νόμος. Εκεί τότε βασιλεύουν οι φυσικοί νόμοι. Εκεί δεν υφίσταται κανένα από τα πνευματικά αγαθά. Εκεί βασιλεύουν οι νόμοι της ύλης και η δύναμή τους διέπει τα πάντα. Χωρίς ηθική ελευθερία, ο άνθρωπος θα κατέληγε δούλος από ηθική άποψη και την ηθική του υποδούλωση θα ακολουθούσε

εκεί θα διαγραφόταν από το λεξιλόγιο του. Γιατί κάθε πράξη που είναι αποτέλεσμα έμφυτης ορμής, ενέργεια δηλαδή που τελείται από ανάγκη, κατά κανένα λόγο δεν προδίδει ηθικό χαρακτήρα. Οι λεγόμενες ηθικές πράξεις, όταν στερούνται τον ηθικό χαρακτήρα τους, την ηθική προδιάθεση, δεν προξενούν καμία εντύπωση, καμία αίσθηση στο νου και την καρδιά. Σαν αποτέλεσμα, η αναισθησία θα καθιστούσε τη μεν καρδιά ασυνείδητη, τον δε νου νοθρό και αδρανή.

η ασυνειδησία και η νοθρότητα σαν γκρίζα σύννεφα θα σκέπαζαν και θα κάλυπταν τη θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού, η οποία καλλιτεχνήθηκε τόσο λαμπρά και θαυμάσια από τη δημιουργική του χάρη και στην οποία διαλάμπει η αγαθότητα, η σοφία και η παντοδυναμία. Θα τον εμπόδιζε να δει καθαρά και να γνωρίσει εν εικόνη τον πλάστη του και δημιουργό του σύμπαντος. Θα γνώσε τον Θεό και τα θεία του ιδιώματα και ποτέ δεν θα μπορούσε να συλλάβει την έννοια του Θείου. Η δημιουργία, χωρίς νου και συνέστηση, ποτέ δεν θα αντιλαμβανόταν το Θείο, ούτε συνειδητά θα ημνούσε, θα λάτρευε και θα δόξαζε τον Θεό, ευχαριστώντας τον για την αυθονία των θείων του δωρεών. Ο άνθρωπος χωρίς την ηθική ελευθερία θα ήταν δούλος των παθών του. Η ηθική ελευθερία τον αναδεικνύει ύπαρξη ηθική, ηθικά ελεύθερη, εικόνα Θεού. Η νοερή του φύση δίχως την ηθική ελευθερία θα ήταν άπτερο πτηνό και έκτρωμα της φύσης. Η νοερή φύση χωρίς ηθική ελευθερία θα μαρτυρούσε κάποια ατέλεια της δημιουργίας, μια ιδιότητα άσκοπη, ένα έργο τελείως ανάρμοστο με τη Θεία Σοφία και αγαθότητα. Η νοερή φύση του ανθρώπου θέλει το αυτεξούσιο σαν αναγκαίο επακολουθό της και ότι επιβάλλει την υποχρέωση να αναδειχθεί με τη θέλησή του ύπαρξη ηθικά ελεύθερο. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι ύπαρξη νοερή, είναι και αυτεξούσιος για να γίνει με τη θέλησή του και ηθικά ελεύθερος. Όποιος είναι εξαρτημένος και ανελεύθερος, όποιος υπόκειται στις ορμές των ενστίκτων του και τις οθήσεις τους, αδυνατεί να κινηθεί προς το αγαθό, αφού είναι υπόδουλος στην έμφυτη ορμή. Όταν λοιπόν οι ορμές του επιβάλλουν να επιλέξει το πάθος και όχι την αρετή, δεν αχρηστεύεται η δύναμη του νοητικού που σκοπό έχει να διακρίνει την ποιότητα των πράξεών του. Προς τι τότε το νοητικό? Δουλική υποταγή στις έμφυτες ορμές από τη μια και λογικός νους από την άλλη είναι δύο έννοιες που αλληλοαποκλείονται, γιατί και οι δύο εκφράζουν δύναμη που φαίνεται να είναι δυνατότερη η μια της άλλης. Αν λοιπόν ο άνθρωπος υπακούει στις ορμές του, τότε προς τι το λογικό? Αν όμως είναι λογικό, πώς υπακούει στις ορμές? Το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι λογικό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Αφού δε η έννοια του λογικού συνεπάγεται και την έννοια του αυτεξούσιου, άρα ο άνθρωπος δεν πρέπει να υπακούει στις έμφυτες ορμές του, γιατί το πνεύμα είναι φύση ελεύθερο και ανεξάρτητο και δεν υποτάσσεται σε τίποτα. Ο άνθρωπος που αφήνεται στις έμφυτες ορμές του δεν μπορεί να έχει λογική ψυχή, γιατί η λογική ψυχή θέλει να ενεργεί ελεύθερα. Η νοερή φύση κινείται από μόνη της και γι' αυτό είναι ελεύθερη. Επειδή δεν είναι αυτοκίνητη, έχει και ελεύθερη θέληση. Οτιδήποτε πράττει, το πράττει κατά προαίρεση και όχι από ανάγκη. Άρα, η λογική ψυχή, επειδή είναι νοερή, αυτοκίνητη και ελεύθερη, είναι και ηθικά ελεύθερη και έχει συνείδηση του εαυτού της, συνείδηση της ποιότητας των πράξεών της. Η δίχως ελευθερία ύπαρξη, επειδή εξουσιάζεται από άλλον, κατευθύνεται από άλλον και έτσι στερείται την ηθική ελευθερία και τη δική της θέληση. Τα ανελεύθερα όντα

είναι ασυνείδητα. Δεν έχουν συνείδηση του εαυτού τους και της ποιότητας των πράξεών τους. Ωστόσο, ο άνθρωπος μαρτυρείται από όλους ως ον λογικό, ον αυτεξούσιο, γιατί εκδήλωσε με λαμπρότητα τις αρετές αυτές. Συμπερασματικά, ο άνθρωπος είναι ον νοερό και αυτεξούσιο. Έχει λογική ψυχή, ελεύθερη θέληση, συνείδηση του εαυτού, της ποιότητας των πράξεών του και επομένως είναι ηθικά ελεύθερο όν.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος μας μιλάει περί του καταλογισμού των πράξεων του ανθρώπου ως ηθικά ελεύθερης ύπαρξης. Ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, σαν ύπαρξη με συνείδηση, είναι και ύπαρξη που φέρει ευθύνη, γιατί μπορεί να αντιληφθεί την ηθική αξία κάποιας πράξης και να θελήσει να την εκτελέσει ή πάλι να το αρνηθεί. Οι εσωτερικές του ηθικές δυνάμεις τον καθιστούν υπεύθυνο των πράξεών του, διότι έχοντας τη δυνατότητα να πράξει με τη θέλησή του, έχει τη δύναμη ελεύθερα να κάνει το αγαθό ή το κακό. Για τον λόγο ότι έχει αυτή την ηθική ελευθερία, ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του. Κρίνεται δε από τον Θεό και για την ποιότητα των πράξεών του και ή βραβεύεται ή κολλάζεται. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης λέει για την υπευθυνότητα του ανθρώπου τα εξής. Η ψυχή του ανθρώπου από αυτό φανερώνει τη βασιλική και υψηλή της προέλευση. Βρίσκεται μακριά από την τυποτένια αθλειότητα και χωρισμένη από αυτή. Από το γεγονός ότι ζει δίχως δεσπότη, είναι αυτεξούσια, διοικείται αυτοκρατορικά, δηλαδή με τη δική της θέληση. Ποιο προνόμιο είναι αυτό? Δεν είναι βασιλικό προνόμιο? Ας αγαπήσουμε λοιπόν την ευλογία και ας αποφύγουμε την κατάρα. Σε μας άρα απομένει να προτιμήσουμε αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία και να στραφούμε με προθυμία προς αυτό. Στα αλήθεια, σε μας απομένει να πάρουμε και αυτό που θέλουμε και αυτό που δεν θέλουμε. Μπορεί ο ηθικά αυτεξούσιος να επιμείνει στην τήρηση του Θείου Νόμου που είναι γραμμένο στην καρδιά του ή να τον αθετήσει και να υποτάξει την ελεύθερη θέλησή του, η οποία σκέπτεται και θέλει πάντοτε το αγαθό, στα πάθη και τις επιθυμίες του. Να ανακηρυχθεί ηθικά ελεύθερος ή ηθικά δούλος. Κάποιοι από τους ασχολούμενους με την ηθική ταυτίζουν τις έννοιες των λέξεων αυτεξούσιο και ηθική ελευθερία. Ορίζουν δε και ερμηνεύουν την ηθική ελευθερία ως τη δυνατότητα να επιλέγει κανείς το καλό ή το πονηρό. Δυνατότητα που είναι καθαρά ιδιότητα του αυτεξουσίου.

περί του αυτεξουσίου και της ηθικής ελευθερίας. Αυτεξούσιο, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι η ηθική δύναμη, η οποία εκδηλώνεται ως βούληση να επιλέγει και να πράττει το αγαθό ή το πονηρό. Ηθική δε ελευθερία είναι να θέλεις και να πράττεις πάντοτε το αγαθό, διότι το αγαθό περιέχεται έμφυτα στη θέληση ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό εκείνος που ενεργεί ελεύθερα θέλει πάντα το αγαθό και πράττει το αγαθό. Αυτός όμως που ανελεύθερα ενεργεί, είτε επειδή επηρεάζεται από τον υλικό κόσμο ή εξαιτίας λαθεμένων υπολογισμών, μπορεί να μην θέλει, προτιμά όμως τελικά το κακό και πράττει το κακό. Αυτός λοιπόν που πράττει το κακό είναι ανελεύθερος, αφού ενεργεί εναντίον της ίδιας του της θέλησης. Αντίθετα, αυτός που πράττει το αγαθό είναι ελεύθερος, γιατί πράττει αυτό που πραγματικά θέλει. Έτσι λοιπόν, το μεν γεγονός να ξεχωρίζει ο άνθρωπος και να θέλει το αγαθό ή το κακό είναι χαρακτήρας του αυτεξουσίου. Το να θέλει και να πράττει το αγαθό είναι χαρακτήρας της ηθικής ελευθερίας. Το αυτεξούσιο λοιπόν είναι ηθική ιδιότητα κάθε ανθρώπου. Η ηθική όμως ελευθερία είναι χαρακτηριστικό μόνο των ενάρετων. Το αυτεξούσιο καθιστά τον άνθρωπο εν δυνάμει ηθικό. Η ηθική ελευθερία όμως τον αναδεικνύει εν ενεργεία ηθικό. Το αυτεξούσιο ξεγελιέται από τις ορμές των επιθυμιών ή από εσφαλμένες σκέψεις και υποβιβάζει τον άνθρωπο στην τάξη των αλόγων ζώων. Δε ηθική ελευθερία ανυψώνει τον άνθρωπο μέχρι την τάξη των ουράνιων, άειλων όντων. Το αυτεξούσιο μπορεί να σπρώξει τον άνθρωπο στη φωτιά και τον θάνατο ακόμα. Αλλά η ηθική ελευθερία που διακρίνει και θέλει πάντα το αγαθό οδηγεί τον άνθρωπο στο είδωρ το ζών και την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος να διαλέξει την ευλογία ή την κατάρα. Αλλά αυτός που επέλεξε την ευλογία αναδείχθηκε και ηθικά ελεύθερος. Αυτός όμως που επέλεξε την κατάρα κατέληξε ηθικά αδούλος. Σχετικά με το αυτεξούσιο του ανθρώπου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τον Ψαλμό 61. Τοποθέτησα μπροστά σου τη ζωή και τον θάνατο, το αγαθό και το κακό. Δύο αντίθετες φύσεις. Ιεράρχησε αυτές σύμφωνα με τα δικά σου, Κύριε. Εκτίμησε ποιο είναι για σένα πιο χρήσιμο. Να προτιμήσεις την πρόσχερη ειδονή και μέσω αυτής τον αιώνιο θάνατο ή να επιλέξεις την κακοπάθεια κατά την άσκηση της αρετής η οποία και θα είναι πρόξενος της αιώνιας χαράς. Από τα λόγια αυτά του Μεγάλου Βασιλείου γίνεται φανερό ότι στο αυτεξούσιο του ανθρώπου έγινε το να γίνει κανείς ηθικά ελεύθερος ή ηθικά αδούλος.

αγαπητοί μας ακροατές, σε αυτό το σημείο ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή περί της αληθινής ηθικής ελευθερίας και περί της επιφανειακής ή ψευδούς ελευθερίας. Μέχρι τότε, χαίρετε.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέ.

0: ως αληθώς άξιον εστί και δίκαιον, πρέπονται και οφειλόμενον, σε ενήν, σε ημνήν, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σι ευχαριστήν, το πάσης κτίσεως ορατίστε και αοράτου δημιουργώ, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, τη πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη. Ον υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών και πάσε δυνάμεις αυτών, ηλιώστε και σελήνη και πας ο των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ, η Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων, απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματι δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις, φοβερέ, χερουβίμ, τα πολυώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί, πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δυσί τους πόδας και τες δυσίν υπτάμενα κέκραγεν, έτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγήτης δοξολογίες.
1: Άξιον και δίκαιον,
2: σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σε ευχαριστήν. Το πάσης κτίσιος ορατίστε και αοράτο δημιουργώ, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, τη πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη, όν υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών, και πάσε δυνάμεις αυτών, ήλιώστε και σελήνη και πάσου των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ, Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματα δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις φοβερέ, χερουβίμ τα πολυώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δε δυσί τους πόδας και τες δυσίν υφτάμενα, και καργενέτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγή της δοξολογίες.

Αχιλλείου φωνή. Ας μην είναι η φροντίδα σας για τους εξωτερικούς καλοπισμούς, ούτε για την πολυτέλεια των ρούχων. Όλη η φροντίδα σας ας μεταφερθεί στην ομορφιά της ψυχής, ώστε το κάλος αυτής να γίνει λαμπρότερο. Να καλοπίσεις το πρόσωπό σου με την σοφροσύνη, με την σεμνότητα, με την ελεημοσύνη, με την φιλανθρωπία, με την επιοίκεια, με την πραότητα, με την ανεξικακία. Ιερός Χρυσόστομος.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το χιούμορ των Αγίων. Μ' αρέσει όταν οι Άγιοι της Εκκλησίας έχουν χιούμορ. Όχι μόνο μ' αρέσει, αλλά με ενθαρρύνει κιόλας το χιούμορ τους όπως αυτό. Έλεγε κάποιος Άγιος, υπάρχουν πολλές μέθοδοι σωτηρίας. Εγώ την ασθένεια διάλεξα. Ευχαριστώ τον Άγιο αυτό που το χιούμορ του με βοηθάει να μην απελπίζουμε όταν το θυμάμαι. Επίσης, εκείνο το άλλο που έλεγε κάποιος, ή φεύγον φεύγε ή εμπέζον έμπεζε τον πονηρό και μάτιο αυτό κόσμο.

μας θυμίζει ο Εφραίμ ο Σύρος. Εάν ο Κύριος σου δώσει κάποια επιτυχία, φρόντιζέ την σαν να πρόκειται να σου ζητήσει λόγο ο ίδιος. Ζητούμε από το Θεό να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε και όταν μας το δώσει, συγχαίρουμε τον εαυτό μας για την επιτυχία μας. Επιτυχία παρακολουθεί εκείνον που αποφασίζει να επιμείνει. Επιτυχία χωρίς Χριστό είναι η πιο τραγική αποτυχία.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Κυριακή Προσευχή. Ματθαίος 6,7 έως 15. Ο Κύριος, συνεχίζοντας στο θέμα περί καινοδοξίας, φέρνει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς να αποφεύγουμε την καινοδοξία και στα έργα ευλάβειας. Φέρνει για παράδειγμα την προσευχή. Πώς να αποφεύγουμε την καινοδοξία όταν προσευχόμαστε. Και λέγει: «Προσευχόμενοι δε, μη βατολογήσετε ως περί εθνικοί. Δοκού σιγάρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισακουστήσονται, μίουν ομοιωθείτε αυτής. Είδε γάρ ο πατήρ ημών, ον χρίαν έχετε, πρώτου ημάς ετήσε αυτόν». Βατολογώ σημαίνει τραυλίζω, φλιαρώ, πολυλογώ. Επαναλαμβάνω τα ίδια. Οι ειδωλολάτρες τα ίδια επαναλαμβάνουν στις προσευχές τους, νομίζοντας ότι η προσευχή που γίνεται μία φορά ή αυτή που γίνεται χωρίς γλαφυρότητα είναι ανίσχυρη και επαναλαμβάνεται για να επενεργήσει μαγικά. Κατά το Χρυσόστομο, βατολογώ σημαίνει τα μη προσήκοντα ετώ παρά του Θεού, ιον δυναστείας, δόξας, περιουσίας, χρημάτων. Όταν όμως ο άνθρωπος επαναλαμβάνοντας τα ίδια, συγκεντρώνεται όπως έκανε και ο Κύριος στη Γεθσημανή, των αυτών λόγων υπόν, Ματθαίος 26,44, δεν βατολογεί. Ο Ιερός Αυγουστίνος χαρακτηριστικά λέγει ότι το πολλά λέγει κατά τρόπων μαγικών και ουχή το πολύ προσεύχεστε συνειδητός είναι βατολογία. Ο Κύριος μας λέει με ποιον τρόπο πρέπει να προσευχόμαστε. Ούτως ον προσεύχεστε ημείς. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να εγγύσει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Εάν γάρα φύτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών, ο ουράνιος. Εάν δε μη αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέω πατήρ ημών, αφήσει τα παραπτώματα ημών. Ας ερμηνεύσουμε την Κυριακή προσευχή λέξη προς λέξη και μετά ας έλθουμε στο βάθος των νοημάτων. Πρώτον, η καταλέξη ερμηνεία. Πάτερ ημών, ο Θεός είναι πατέρας μας. Η λέξη πατήρ δεν γεννά στην ψυχή ούτε εγωισμό, ούτε δουλικότητα. Διότι ο Θεός μας δεν είναι τύραννος, ούτε αμεληταία οντότητα. Γεννά εμπιστοσύνη, διότι είναι πατέρας. Δεν λέμε «Πάτερ μου», αλλά «Πάτερ ημών», διότι μεταξύ μας είμαστε αδέρφια. Ενώπιον δε του Θεού είμαστε ίσοι, είτε πλούσιοι είμαστε, είτε φτωχοί, είτε βασιλιάδες, είτε στρατιώτες, υγιείς ή ασθενείς, γυναίκες ή άντρες, μεγάλοι και μικροί. Ώστε ούτε οι μεγάλοι πρέπει να φουσκώνουν από εγωισμό, ούτε οι μικροί να μαραζώνουν από απόγνωση. Είμαστε όλοι μικροί και μεγάλοι, όχι μόνο βασιλόπουλα, αλλά θεόπουλα. Τι τιμή! Ο εν της ουρανής. Πατρίδα λέγεται κατά λέξη εκεί όπου μένει ο πατέρας. Ο πατέρας μας ο Θεός μένει στον ουρανό. Άρα πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Εδώ είμαστε πρόσκαιροι. Όταν τρώμε ή εργαζόμαστε, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, αλλά βλέπουμε κάτω στη γη. Όταν κοιμόμαστε, βλέπουμε επάνω, αλλά τα μάτια μας τα έχουμε κλειστά. Αγία η ώρα της προσευχής, διότι κατά αυτήν την ώρα θυμόμαστε και βλέπουμε τον ουρανό με μάτια ανοιχτά. Αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Παρακαλούμε να γίνει το θέλημά του και όχι το δικό μας. Να βασιλεύσει αυτός και όχι εμείς. Να δοξαστεί το δικό του όνομα. Με τα καλά μας έργα και όχι το δικό μας όνομα. Με ποιον τρόπο? Ως εν ουρανό. Όπως τον ουρανό οι άγγελοι αμέσως και όλες τις εντολές τις εφαρμόζουν χωρίς αναβολή και χωρίς διάκριση εντολών μεγάλων και μικρών. Έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε. Σε ποιον τόπο πρέπει να γίνει το θέλημά του? Επί της γης. Όχι μόνο σε μένα, σε σένα, εδώ μόνο, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο ωραίο πράγμα να χαίρεται ο άνθρωπος όταν βλέπει το θέλημα του Θεού να γίνεται σε όλο τον κόσμο. Μετά τα πνευματικά έρχονται και τα υλικά αγαθά. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Πόσο απαραίτητη είναι αυτή η ευχή. Την δοκιμάσαμε κατά την εποχή της κατοχής, όταν το ψωμί ήταν το πολυτιμότερο πράγμα. Αναφερόμενοι στον άρτον, εννοούνται γενικώς οι τροφές και τα σκεπάσματα. Τούτης αρκεσθησόμεθα, κατά τον Απόστολο Παύλο. Για να πλήξει την πολυτέλεια των φαγητών, λέγει τη λέξη «επιούσιον», το οποίο σημαίνει τον επουσιώδη, τον αρκετό. Για να περιορίσει τη μέρημνα και όχι την ήρεμη φροντίδα, λέγει τη λέξη σήμερον. Μετά από αυτά έρχεται σε άλλο αγαθό πνευματικό, του οποίου εμείς είμαστε η αρχή, τη συγγνώμη. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. θα συγχωρεθούμε εάν συγχωρήσουμε. Η συγγνώμη των αμαρτιών μας είναι η μεγαλύτερη δωρεά. Αυτής της δωρεάς θα κάνουμε εμείς αρχή. Η τύχη μας είναι στα χέρια μας. Τι τιμή. Όποιος λοιπόν δεν συγχωρεί, δεν θα συγχωρηθεί. Αυτά όταν αμαρτήσουμε. Πριν όμως αμαρτήσουμε, πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μην επιτρέψει να μπούμε σε πειρασμό, ώστε, καθώς θα βρισκόμαστε σε δίλημα, να πούμε ψέματα, σε ανάγκη υλική ώστε να κλέψουμε, σε έξαψη σωματική ώστε να αμαρτήσουμε, σε άμυνα της ζωής μας ώστε να σκοτώσουμε κλπ. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Φέρε Θεέ μου και δώσ' μου προσοχή ώστε να μην πω ψέματα. Δώσ' μου υπομονή στην υλική ανάγκη ώστε να μην κλέψω. Δώσε καταστολή στις σαρκικές επιθυμίες ώστε να μην αμαρτήσω. Κλπ. Αυτά τα μπορείς όλα εσύ Θεέ μου, διότι είσαι παντοδύναμος. Ότι σου εστίν η βασιλεία, η δύναμις και η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος, για να τονίσει τη σπουδαιότητα και τραγικότητα της πέμπτης αίτησης, της συγγνώμης, επαναλαμβάνει τα εξής. Εάν γαραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Αυτή λοιπόν είναι σε περίληψη η καταλέξη ερμηνεία του πάτερ ημών. Να δούμε τώρα κατά βάθος τις έννοιες. Εδώ δύο έννοιες δεσπόζουν. Ο ενικός αριθμός, αυτός που αναφέρεται στον Θεό, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ότι σου εστίν η βασιλεία. Και ο πληθυντικός αριθμός, αυτός που αναφέρεται σε μας. Πάτερ ημών, τον άρτον ημών, δώσ' ημίν, άφεσ' ημίν, τα οφειλήματα ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς. Δέκα φορές επαναλαμβάνεται ο πληθυντικός αριθμός. Με τους δύο αυτούς αριθμούς, ενικού και πληθυντικού, χτυπιέται ο εγωισμός μας, και συγκεκριμένα. Γεννηθεί το θέλημά σου. Κι όμως πόσες φορές κάνεις το δικό σου θέλημα και με πείσμα και με καπρίτσια χτυπάς το πόδι στο πάτωμα και το χέρι στο τραπέζι, ότι το δικό σου θα περάσει και όχι κάποιου άλλου. Κουνάς απειλητικά το δάχτυλό σου και ορκίζεσαι στα παιδιά σου ότι θα περάσει το δικό σου καπρίτσιο. Αγιαστεί το όνομά σου. Εύχεσαι να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Και όμως πόσα κάνεις για να δοξαστεί το δικό σου όνομα και όχι του Θεού. Πολλές φορές μάλιστα παίρνεις το όνομα του Θεού στα χείλη σου για να δοξάσεις με αυτό το δικό σου όνομα. Εάν εγωισμός είναι το να θέλεις να περάσει το δικό σου θέλημα και όχι του Θεού, πόσος εγωισμός είναι να θέλεις να δοξαστείς εσύ με το όνομα του Θεού και όχι να δοξάσεις Αυτόν με τα έργα σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Ομολογείς ότι η δύναμη και η δόξα είναι του Θεού. Ο εγωισμός χτυπιέται και με τον πληθυντικό ρυθμό αυτού που αποδίδεται στον εαυτό μας. Συγκεκριμένα, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν. Εύχεσαι να δίνει ο Θεός το φαγητό, όχι μόνο σε σένα, αλλά και στους άλλους. Γιατί λοιπόν ζηλεύεις εκείνους οι οποίοι έχουν περισσότερα από σένα? Γιατί δεν δίνεις εκείνους οι οποίοι έχουν λιγότερα από σένα? Μήπως θα δώσει ο Θεός απευθείας σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν, ρίπτοντας σε αυτούς ψωμί από τον ουρανό? Όχι. Αλλά θα δώσει μέσα από σένα. Γιατί λοιπόν εύχεσαι και δεν κάνεις αυτό το οποίο εύχεσαι? Άφεση μην τα οφείληματα ημών. Παρακαλείς τον Θεό να συγχωρήσει τις δικές σου αμαρτίες και των άλλων. Γιατί όμως εσύ δεν συγχωρείς τους άλλους και παρακαλείς τον Θεό να σε συγχωρέσει εσένα? Εγωισμός είναι όταν θέλεις να έχεις όλες τις τροφές δικές σου. Μεγαλύτερος όμως εγωισμός είναι όταν λες να συγχωρήσει ο Θεός, ενώ εσύ δεν συγχωρείς. Μη είσαι ανέγγιση μάσης πειρασμών. Παρακαλείς τον Θεό να μην επιτρέψει να πέσει σε πειρασμό. Όχι μόνο εσύ, αλλά και ο άλλος. Κι όμως εσύ θέτεις τους άλλους σε πειρασμό. Πώς? Με λόγια, με κοροϊδίες, με πειράγματα, κάνεις χρέη πειρασμού. Με το σκανδαλώδη τρόπο που ντύνεσαι, με προκλητικές διασκεδάσεις, φαγητά κλπ. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εύχεσαι να απαλλάξει τους άλλους από τον πονηρό, τον διάβολο. Κι όμως εσύ τον διαβόλο στέλνεις. Πόσος εγωισμός είναι αυτός, ώστε να στέλνεις το διάβολο εκείνον, για τον οποίο εύχεσαι στο Θεό, να ρίσει, να απαλλάξει από τον πονηρό. Πόσα ωραία νοήματα έχει η Κυριακή προσευχή. Λίγοι όμως προσέχουν τα νοήματα αυτά, όταν λένε το Πάτερ ημών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αφηρημάδας κατά την προσευχή είναι το πιο κάτω. Κάποιος ευσεβής που ονομαζόταν Βερνάρδος, καβάλα στο άλογό του, ταξιδεύοντας, συναντά κάποιον χωρικό και τον ρωτάει: «Αγαπάς τον Θεό?» «Και το καυχόμαι», απαντάει ο χωρικός. «Τον παρακαλείς με προσευχή?» ρωτάει ο Βερνάρδος. «Αμφιβάλλεται. Προσεύχομαι πάντα καλά». Ο ευσεβής Βερνάρδος παρατήρησε ότι ο συνομιλητής του λίγο καταλάβαινε από προσοχή και προσευχή. «Αν πεις με προσοχή ένα Πάτερ ημών, θα σου δώσω το άλογό μου», λέγει ο Βερνάρδος. Ο χωρικός άργησε να απαγγέλει το Πάτερ ημών. Δεν είχε όμως φτάσει στη μέση και φώναξε: «Θα μου χαρίσεις και τη σέλα?» «Ούτε το ένα ούτε το άλλο», απαντά ο ευσεβής Βερνάρδος, «διότι είσαι απρόσεκτος». Πόσες τέτοιες αφηρημάδες συμβαίνουν και κατά τη δική μας προσευχή. Ας μάθουμε να προσευχόμαστε προσεκτικά και να ευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού και να αγαπάμε τον πλησίον μας. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε Βασιλέ, φουράνιε παράκτους αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνοντας το βρός των εγκαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και σκήνουσιν ημίν, καθάρισον ημάς ο πάσης κλείδος και σώσον αγαθέτευση χάσιμον.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος, Χειρός, Άγιος, θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος, Χειρός, Άγιος, θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος, Χειρός, Άγιος, θανάτους ελέησον ημάς. Δόξα Πατή και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, δικήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάς, τες αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και υγεία στα ασθενεία Σιμών, εν και του όνοματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Εμείς οι αναγκείς ημάς, εις πειράς μόνα, λαρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι ζου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι ο ύψος θέσαν το σταυρό εκκοσίως, τη επωνυμούς και είναι η πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν την δυνάμει σου του ψηφού βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν την συνόπλων εις αιτ των τρόπεων. Κοινικία ή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδες αγαθήθεση και εσύ, ημών πανίμνη, τε Θεό τόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούχι σε κέρευση βασιλεύει και χορηγεί αυτή σου ανώθη την νίκην. Διότι έτε και στο Θεό μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελέος σου διομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί διόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπων ιερονίμου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν θρηνθυποντές με πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μεριάδου λαού των κύκλων συμπληθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους αθρεοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου επάγησά μη και επιστήρεξες με τη χείραν σου, που και στην ίεση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ενώ μου επερίρεν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσέζουσαν και εσάπησαν ημών λοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και δεκάφηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι εψώμε πλήστεν εμπαιγμάτων και ουκέ στην ίαση συν της αρκή μου, έκακόθην και ταπεινόρθινε ως φόρδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεσού καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό ουκέστην μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίρ μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξιβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ, δε ο σηκωφός σου και γιώνικος, η άλαλο σου κανήκω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επί χαρώσιμοι οι εχθροί μου, και εν τω αλεθήνε πόδας μου επεμέ μεγαλωνημόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών μου εστι διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε έχθροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και οι πληθείς αντιμήθοντες με αδίκως, οι ανταποδιδός μη κακάντι εγαθών εν διέβαλον επί κατεδίωκαν ακαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, ή όπως της απέ μου πρόσκησης στην βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη όπως της απέ μου πρόσκησης στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό θρίζω, εδίψεις έψη η ψυχή μου προς αυπόξης άξι με γύρι μου και αβάτου και ανίδρο, ούτε σον του Αγίου όφθης ότι δίν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσωσε είναι τη ζωή μου και το όνομα της ώρα τας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη εγαλιάσιος ενέσει το στόμα μου. Η εμνή μου εγώ σου εμπιστορνίζουν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτω μου τερίγων σου εγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σε μου δεο αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις γύρας δρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λελούντων άδικα. Εν τη όρθε σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου μου δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των απειών σου, η προσευχή μου κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη μου τα του καταβαίνοντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθως, νέκρισε ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνεσαν τα αφώνου και μνήστησε, έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντωμέν λάκο κάτω τάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκνασε τους γνωστούς μου, απέ μου έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Εκύριε όλη την υπεραντή, επέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στρίσου και εξομολογήσοντέσαι. Μη διηγήσα της εν το τάφο το λέος και την αλήθειά σου ότι απολία. Μη γνωστήσει τον σκότο θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επελυλισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκανα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κυρία από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στα προσωπών σου απ' εμού πτωχό σημεία εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου υψηθίζε ταπεινώθην και εξεπορήθην. Επ' εμέ διηλυθών οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως ίδρο όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα εμάκρα σε πνούφιλων και πλησίων και τους γνωστούς μου που ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρασε και ανοιχτή εναντίον σου, σε αυτά τον οποίο σου προσευχήν μου κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάστας ανταποδός αυτών επιλατεύοντα πάστας ανομίως των ιόμενων πάστας νόσου. Το αλλητρούμενο εκφθορά τη ζωή του, σε φώνοντα την ελέη και εκκρεμή των επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κινηστεί θεό αιτού ή νεότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι ως ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τους οδούς αυτού του Μωυσή τη Ιης Ιδραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος ο Χριστέλος οργιστής θεουδέης του νέου να μείνει. Ού κατά τα συνομία σήμων επίησε νημίνου διδά κατά τα σαμαρτία σήμων ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επισοβουμένους αυτών. Καθώς να παίξουν να το λέει αποδεσμόν εμάκρι να φημώνουν τα συνομία σήμων. Καθώς εκτηρεί πατηρίου, εκτηρήσε Κύριος φοβημένος αυτόν ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε τυχούσες μεν. Άνθρωπος, ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού, τος εξενθύσει. Ότι πνεύμα δήλυθεν είναι αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους επί τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάω στη διαθήκη αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείται τον

Εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμεί την ημέρα αρχαίων εμελέτησαν οι πάση τη αργίου εμπίμα των χειρών σε μελέτων. Δι επέτασε προ τα σχήρι μου ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συνεισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρώτο λαιό σου ότι η έψη ήλψα γνώση μου, κύριε, οδόν είναι υπορεύσουμε ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, διδάξον με το που είναι το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ναι, και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλεθρεύσει ο εχθρός μου. Και απολύς πάντα σου θλίποντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατήρ και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαϊσού.
0: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και του μεταποίησης ευλαβίας

0: Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ του εύσεμου συμμονέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα. Φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ της πόλεως και ενουρίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη που τον εν αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ ευχρασίας αίρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπερπλεών των οδηπορών των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Παναγία Αχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες οι αυτούς και οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησε εις τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Παναγία σε χράντο, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρία. Τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αδύνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σον του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

0: Σώσουν ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σου Παναγία σε χράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Παραγία
0: Θεέ, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίου σου και ζώπιος του θανάτου Χριστέ πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν των πάλι παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών ερήσου εκθωράς την ζωή.

0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχουμε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Τιμιά του Σοβάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αιτιούσε εισείς το μνημείον και βλέπει το λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητήν, ο νεφίλιο Ιησούς και λέγει αυτής, ήρων τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμε που έθηκαν αυτόν. Εξήλθαν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονται εις το μνημείο. Έτρεχον δα οι δύο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήλθε πρώτος στο μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενε τα οθόνια ο μέντης ήλθεν. Έρχεται ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενε και το σουδάριον ο είναι επί της κεφαλής αυτού ο με των οθονίων κείμενων αλλά χωρίζει την λιγμένον εις ένα τόπον. Τότε ον εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο έλθον πρώτος στο μνημείο και είδε και επίστεψε. Ουδέ υπογαρίδησεν τη γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Απήλθαν πάλι προς εαυτούς.

Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμενη προσκυνήσομεν Αγίων Κύριων Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μηνούμε και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γάρι λυθείτε του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων ύμνουμεν την Ανάστασιν αυτού.

Επίσης των κόνσουν ελέη και εκτιρμής ύψων κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάμψουν εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείς Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Παδρόμου και βάπτιστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Ματέρων ημών, των Ενάσκηση Λαμψάντων, του Εναγής Παπτισμού Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Φυματικού και Μυροβίου του Προστάτου και Εφόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών της Εγχαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και της Αγίας Ενδόξου, της Οσίας Μητρός ημών Μακρίνης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, η κατεβομένης ημών επολιέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών

0: σώσουν, ελέησουν και διαφυλαξούν ημάς ο Θεός, εισι χάριτι.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθαίνου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ, ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπουμεν, τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη, τους εθνεώτας εκ των ζωφερών και εθμόνων ο ζωοδότης, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι, υπάρχει καρπάντων σωτήρ και Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Τον Σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα ανημνούμεν, πιστή και προσκυνούμεν, ότι τον Άδην έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος, και νεκρούς είναι αναστήσας και πύλας του άδου συνέτριψας, και κράτος του θανάτου καθήλωσος Θεός. Δύο οι γηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας, αναστήσαντας τους επίσης πιστεύοντας τον κόσμο λυτρωσάμενον εκ των βελών του Όφεως και ως μόνον δυνατόν και εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς, όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασήν σου, διεισέσουσας ημάς ως Θεός

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγάρο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

Αμήν. Των Αποστόλων των κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μία την πίστην εκράτηνεν, η και χιτών αφορούσα της αληθείας, των υφαντών και της άνω θεολογίας ορθοτομή και δοξάζειν, της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

Κηρύγματι, ήτι του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις, ότι ψών ερχές το πρόσμε και πεινέτων, ο κρατήρων φέρων κρατήρες τη σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, είδωρου προχαίω αντιλογίας αλωμολογίας εις πείνωνον ειν Ισραήλ, Θεόν οραφθενγόμενον, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ουκυλίωμε, εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλην μου άλλου σου καίστην όλος, εν δεύτεροι μετέχοντες πληστήσονται και εν ούσους και εν έσουσι της ευσεβίας το μέγα.

μνήμη της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι τέσσερις συνασκητέ εν ειρήνη τελειούτε, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Θεοδόρου, του κατά την λάβραν του Αγίου Σάβα ασκήσαντος και έπειτα Αρχιεπισκόπου Εδέσης γεγονότος, τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων, της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου, τες των Αγίων Πατέρων,

0: Σου ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, της χάριτε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία Θεοτόκου και σώσον
0: σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σώνει το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

νεκρόθησαν. Και ίστα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντον σου σώμα. Εσκύλεψα στον Άδην μη πειραστής είπ' αυτό, υπήντησα στην Παρθένο δωρούμενο στη ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών.

Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Αγίων 630 Πατέρων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας το 451. Κατά αυτή τη μεγάλη γιορτή της πίστης μας, ακούμε σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ένα μικρό απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα, αλλά με πολύ μεγάλα νοήματα, αδελφοί. Ο Χριστός λέγει στους ακροατές Του, ανάμεσα στα άλλα, «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε». Δηλαδή, όποιος αυτά που ακούει, τα εφαρμόσει και τα κάνει πράξη στη ζωή του και μετά τα διδάξει στους άλλους ανθρώπους, αυτός θα είναι ο μέγας, ο σημαντικός, ο σπουδαίος και ανυπέρβλητος στη Βασιλεία του Θεού, στην αιώνια σχέση του με το Θεό. Αυτά τα λόγια του Κυρίου ταιριάζουν απόλυτα στο ήθος και στη ζωή των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτοί οι Άγιοι που καθίστανται οδηγοί στην πνευματική μας διαδρομή, διδάσκαλοι της πίστης και πρότυπα της ζωής, δεν υπήρξαν άνθρωποι μόνο της θεωρίας. Ήταν πιστά παιδιά του Θεού που πρώτα έζησαν και μετά μίλησαν. Αυτό που είπαν ήταν η εμπειρία της ζωής τους. Δεν δίδαξαν για να δείξουν την παιδεία και την ευστροφία τους. Δεν δίδαξαν για να θεμελιώσουν στην παγκόσμια σκέψη ένα καινούργιο φιλοσοφικό σύστημα. Δεν δίδαξαν από εχθρότητα και μυσαλλοδοξία στους θεωρητικούς τους αντιπάλους. Δεν δίδαξαν επειδή ήταν αργόσχολοι και δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δίδαξαν από αγάπη και φροντίδα για το σώμα της Εκκλησίας. Δίδαξαν από ιερή αγωνία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δίδαξαν διότι αυτό που ζούσαν οι ίδιοι ως βίωμα του Θεού ήταν ξένο με αυτό που παρουσίαζαν οι αιρετικοί ως αλήθεια. Δίδαξαν διότι η αλήθεια δεν αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες. Η αλήθεια του Θεού, αδελφοί, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός παραμένει πάντοτε ο ίδιος. Κάποιος ή τον βιώνει και τον απολαμβάνει ή τον αγνοεί και τον ψάχνει με τη λογική του, η οποία χωρίς ταπείνωση ποτέ δεν οδηγεί στον αληθινό Θεό. Η διδασκαλία των Θεοφόρων Πατέρων, αδελφοί, είναι η αποτύπωση της πορείας, του πνευματικού αγώνα της καθάριας αρετής, των υπέρλογων αποκαλύψεων που είχαν οι ίδιοι. Πραγματικά και κατά κυριολεξία εφάρμοσαν το Λόγο του Χριστού, ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε. Πρώτα ποιήσαν και μετά δίδαξαν. Γι' αυτό και αναδείχθηκαν οι μέγιστοι των ανθρώπων και τα αστραφτερά αστέρια στο στερέωμα της Εκκλησίας. Τι έκαναν οι πατέρες και πώς έζησαν? Η ζωή τους, αδελφοί, έχει τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, ήταν μια ζωή μελέτης και προσευχής. Δεύτερον, η καθημερινότητά τους γέμιζε από τη φροντίδα των διπλανών τους, από προσφορά στον συνάνθρωπο και από αγνή φιλανθρωπία. Και τρίτον, έζησαν δυναμικά, ανυποχώρητα και χαρούμενα ανάμεσα στους πειρασμούς και στις δυσκολίες. Καταρχήν, αδελφοί, οι Άγιοι Πατέρες αγάπησαν τη συνομιλία με το Θεό. Την προσευχή δεν τη διαχειρίστηκαν σαν καθήκον, όπως πολύ ανεπιτυχώς παρουσιάζεται από πολλούς θεολογούντες σήμερα. Η προσευχή για εκείνους ήταν ανάγκη της ύπαρξής τους, ήταν αναφέρετο προνόμιο και δικαίωμα. Δε χόρτεναν να συνομιλούν με το Θεό. Η προσευχή ήταν συνυφασμένη με την αναπνοή τους. Είχαν τόσο φλογερό πόθο για το Θεό, ώστε δεν άντεχαν στην ιδέα να μην του μιλάνε όσο γίνεται περισσότερο. Επίσης μελέτησαν με πάθος τα ιερά κείμενα της πίστης μας. Δεν υπάρχει, αδελφοί, πνευματική προκοπή εάν δεν υπάρχει πιο πριν σπουδή, μελέτη και γνώση του θελήματος του Θεού. Αυτά που μελετούσαν δεν τα κρατούσαν στο μυαλό τους. Αμέσως αναλογίζονταν πως μπορούν να τα εφαρμόσουν και τα εφάρμοζαν. Με αδιάκοπη προσευχή και μελέτη κράτησαν τη μνήμη του Θεού άσβεστη. Προχώρησαν στη γνώση του Θεού. Καθαρίστηκαν, φωτίστηκαν και έγιναν κατά χάριν θεοί αποτυπώματα στη γη της τρισυπόστατης θεότητος. Έπειτα οι Άγιοι Πατέρες, αδελφοί, έζησαν την προσφορά στον συνάνθρωπο σε επίπεδο θυσιαστικό. Έδωσαν τα πάντα στην Εκκλησία και στους αδελφούς τους. Προτίμησαν την ηθελημένη παινία που χορταίνει από την αγάπη προς τους άλλους και όχι την πλούσια περιουσία που δεν μοιράζεται, στέκει κλειδωμένη σε κάθε μορφής σεντούκια και καθίσταται η αφορμή και η πόρτα της κόλασης. Δεν έδωσαν μόνο χρήματα και υπάρχοντα για να βοηθήσουν τους άλλους, έδωσαν και τον εαυτό τους. Χάρισαν το χρόνο, τις γνώσεις, τα προσόντα, την κούραση,
για να θεραπεύσουν αρρώστιες σωματικές και ψυχικές, για να αγκαλιάσουν την νεότητα, για να θρέψουν και να αντίσουν τους φτωχούς, για να περιθάλψουν τα γυρατιά, για να φωτίσουν τους πλανεμένους, για να κάνουν ιεραποστολή σε μακρινούς λαούς. Σε κανένα τομέα της κοινωνικής ζωής οι πατέρες αδελφοί δεν έμειναν ουραγοί. Παντού ήταν οδηγοί. Σε όλα τα έργα της ευποιίας στάθηκαν σημειοφόροι. Αυτή η προσφορά έκανε τα λόγια τους να έχουν βαρύτητα, διότι ήταν λόγια που είχαν αντίκρισμα και όχι κούφιες, σαπουνόφουσκες και φευγαλαία πυροτεχνήματα. Και τρίτον, αδελφοί, και τέλος, οι θεοφώτιστοι πατέρες έζησαν και μετά δίδαξαν, επειδή έζησαν δυναμικά και ανυποχώρητα σε κάθε περίσταση του βίου. Η πορεία τους πάνω στη γη δεν υπήρξε ανέφελη. Πέρασαν μέσα από κάθε μορφή συμπληγάδες. Δεν λύγησαν ποτέ. Δεν κάμφθηκαν, δεν βαρυγκόμισαν. Δεν εχθρεύτηκαν όσους στάθηκαν απέναντί τους και τους πολέμησαν πολλές φορές εξαιρετικά βρώμικα. Κανείς, αδελφοί, από τους Αγίους Πατέρες δεν έζησε άνετα και ειρηνικά. Άλλοι διαχειρίστηκαν καταστάσεις μέσα σε δύσκολες ιστορικές συγκυρίες. Άλλοι διαχειρίστηκαν προσωπικά προβλήματα υγείας, οικογενειακά θέματα ή περίπλοκες εκκλησιαστικές υποθέσεις. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εκείνοι είχαν τους πειρασμούς, τις πτώσεις, τις αστοχίες, τα λάθη. Είχαν όμως τη μετάνοια, τον ανυποχώρητο αγώνα της αρετής, της ταπείνωσης, της εφαρμογής στην πράξη αυτών που ήξεραν ως θεωρία. Η χαρά, η αισιοδοξία, η δυναμικότητα ήταν τα γνωρίσματα της ζωής τους, γι' αυτό έμειναν σταθεροί στα θέματα της πίστης. Πολέμησαν γενναία αλλά με αγάπη για να κερδίσει η Εκκλησία, για να φυλαχτεί η αποκάλυψη του Θεού απείραχτη στον κόσμο. Αδελφοί, ακούμε σήμερα τον Κύριο στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα να μας λέγει: «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε». Θυμόμαστε και τους Αγίους Πατέρες που εφάρμοσαν αυτόν τον λόγο. Εάν θέλουμε κι εμείς να γίνουμε μεγάλοι, ας ζήσουμε πρώτερα και ύστερα ας μιλήσουμε. Η εποχή μας έχει πολλούς που μιλούν, αλλά ελάχιστους που ζουν. Να ζήσουμε τη θεοποιώ προσευχή, την αγαπητική προσφορά στους άλλους, τη χαρά και το δυναμισμό της άσκησης και του αγώνα. Τότε θα είμαστε γνήσιοι ακόλουθοι και συνεχιστές των Αγίων Πατέρων. Τότε θα αξιωθούμε σαν και εκείνους να γίνουμε μεγάλοι στα μάτια του Θεού, συγκληρονόμοι και εμείς της Βασιλείας του Θεού και της αιώνιας σωτηρίας. Αμήν.

εξεύουσι μόνο έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στράτου και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν

ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Τον Αηδήμος Ιερατευσάντων Μακαρίου Σαμουήλ και Φιλίμωνος των Ιερομονάχων Νικολάου Αποστόλου Αθανασίου Αντωνίου Νικολάου Χρήστου, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Δημητρίου Ευκλήδου Νικολάου και Μανουήλ των Πρεσβυτέρων, των ψυχών των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσιν πάλετε και πεσκάτων. Των ψυχών των κεκειμένων δούλων του Θεού Πέτρου, Μινά και Μαριγούλας, υπερών προσάγει,

Αστερίου Ευαγγελίας Βασιλείου Παναγιώτου Κυριακής Μαρίας, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Κίμωνος, Μιχαήλ Βασιλικής Γεωργίας Άνης, Χαραλάμπους Βασιλικής Ιωάννου Χρήστου Αντωνίου Αγγέλου Αθανασίου Γεωργίου, Μαρίας Άνης Αγγελικής Ευθαλίας Δεσπίνης Παναγιώτας, Ιφηγενίας Φανής,

τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών.

Εις αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επί ουσίων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημις αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλογήσον.
1: Ο ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σύ πεπιθώτας όσων το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξους τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψιμά σου τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο, ρήμα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προς

0: άπαυσον, φυλάτων να φτάσει στην μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε.
1: Εις την καταπαυσήν σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον Κύριε και τα

0: Και συγχωρηθήνε τα σπικά στον δούλον σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλο σου δεόμεθα σε επάξον και ελέησον.
0: Κυρία ελέησον,
1: κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και ουνιών απαύσεως των ψυχών των κεκειμένων δούλων του Θεού, Πέτρου, Μινάς και Μαριγούλας και υπέρ τους συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα, εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών ένθα ήδη και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών πέρα Χριστού το θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς του θάνατου καταπατήσεις των διάβολων καταργήσεις και ζωήν του κόσμου του δρυσάμενους. Αυτός Κύριε ανάπαυσε τα ψυχά σου των κεκειμένων δούλων σου Μινά, Πέτρου και Μαριγούλα, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα πάσα οδύν λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω έργο διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρήσουν, ότι και στην άνθρωπος ως ζήστη και ο χαμαρτήσεις, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι η ανάστηση, ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου, Μαριγούλας Μινά και Πέτρου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σωπιό σου πνεύματι γιν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σε σημείο εξωμακάριστη και εμείς τα αδελφοί ημών. Αιωνία σε σημείο εξωμακάριστη και εμείς τα αδελφοί ημών. Αιωνία σε σημείο εξωμακάριστη και εμείς τα αδελφοί ημών.
2: Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη.
1: Απόγευμα, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ισπερινός θα τελεστεί στις 18:30, ενώ συν Θεό μέσα στην εβδομάδα θα λειτουργήσουμε αύριο το πρωί 7 έως 9 για την εορτή του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, το Σάββατο το πρωί για την εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης και την ερχομένη Κυριακή για την εορτή της Αγίας Παρασκευής πρώτα Θεός 7 έως 10. Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλωση, έλθε θυμάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κυρία δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτό και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Δημίου και Ζωπιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των θείων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και σίες του Δημίου δόξου προφήτου προδρόμου, και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχίλιου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών και πάντων των εν τη ιερά ημών Μητροπόλη Διαλαμψάν των Αγίων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλου του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, προστάτου και φόρου ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγγις, των Εναγίης Πατέρων ημών των συγκροτησάντων την Τετάρτην εν Χαλκιδόν οικουμένη κοινή σύνοδον και της Οσίας και Θεοφανίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως, Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Δεν την αντέχω άλλο τη Δανάη. Όλα με αναστατώνει.
1: Γιατί το λες αυτό, Κατερίνα? Σας έχει κάνει κάτι?
0: Αν μας έχει κάνει κάτι, μόνο μία φορά. Κάθε μέρα όλο κάτι κάνει. Σήμερα ανακάτεψε τους μαρκαδόρους μου και μετά μου είπε ψέματα πως δεν το έκανε εκείνη. Χθες πέταξε κάτω τον μπουφάν της Μαρίας και πάλι είπε πως δεν το έκανε εκείνη. Είναι ανυπόφορη, δεν την αντέχω. Είναι ψεύτρα.
1: Κατερίνα, ό,τι και να είναι η Δανάη, εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να την κρίνεις. Μπορείς να τη συμβουλεύσεις με αγάπη, αλλά ο ίδιος ο Θεός μας έχει διδάξει πως δεν θέλει να κρίνουμε. Ο μόνος που έχει το δικαίωμα να κρίνει είναι ο Θεός. Κι άλλωστε, ο Θεός έχει τελείως διαφορετικά κριτήρια από ό,τι εμείς.
0: Τι εννοείς τώρα, με μπέρδεψες?
1: Ξέχασες την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Ο Τελώνης ήταν αμαρτωλός, αλλά κέρδισε την εύνοια του Θεού, ενώ ο Φαρισαίος... Αλλά ας πάρουμε την παραβολή από την αρχή, για να την ακούσουν και οι φίλοι μας από το ραδιόφωνο.

οι Φαρισαίοι ασχολούνταν ιδιαίτερα με τη μελέτη του Μωσαϊκού νόμου. Στα μάτια του κόσμου φαίνονταν πολύ ευσεβείς. Ένας Φαρισαίος λοιπόν ήρθε μια μέρα στο ναό για να προσευχηθεί. Διάλεξε μια τέτοια θέση που να τον βλέπουν όλοι. Ήρθε να προσευχηθεί και ένας τελώνης. Οι τελώνες συνεργάζονταν με τους κατακτητές Ρωμαίους, μάζευαν τους φόρους και εκμεταλλεύονταν σκληρά τον Ιουδαϊκό λαό. Ο τελώνης, που όλος ο κόσμος τον θεωρούσε πολύ αμαρτωλό, διάλεξε μία απόμακρη γωνιά για την

προσευχή του. «Εγώ νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, δίνω και ελεημοσύνη, όπως ορίζει ο νόμος σου. Απαριθμεί μπροστά στον Θεό τα κατορθώματά του, τις δίθεν αρετές του, για να τις ακούσει και ο κόσμος και να μιλούν όλοι γι' αυτόν με λόγια κολακευτικά». Ακούστε τώρα και την προσευχή του τελώνει. Χτυπώντας το στήθος του, επαναλαμβάνει χαμηλόφωνα μια πολύ σύντομη προσευχή. «Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Ποια από τις 2 προσευχές έφτασε άραγε στον θρόνο του Θεού? Η προσευχή του τελώνει ανέβηκε στον ουρανό σαν ευωδιαστό θυμίωμα. Μας το είπε ο Χριστός μας στο τέλος της παραβολής. Αυτή την προσευχή δέχτηκε ο Θεός και συγχώρησε τον τελώνει για τις αμαρτίες του. Αντίθετα, ο Φαρισαίος ήταν γεμάτος υπερηφάνεια, είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και το φοβερότερο, περιφρονούσε τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό η προσευχή του δεν έγινε δεκτή από τον Θεό. Στον Θεό, παιδιά, δεν αρέσει καθόλου να περιφρονούμε τους άλλους ανθρώπους, να τους κρίνουμε και να τους κατακρίνουμε. Μόνο ο Θεός, που είναι αλάνθαστος και δίκαιος, μπορεί να κρίνει σωστά τους ανθρώπους. Εμείς, με ποιο δικαίωμα τους κρίνουμε και τους καταδικάζουμε? Λέμε, για παράδειγμα, είναι ψεύτης, είναι ζηλιάρης, κάνει συνεχώς ζαβολιές, θέλει να μας κάνει το σπουδαίο, να είναι πάντα εκείνος ο αρχηγός. Και τις πιο πολλές φορές, όταν τα λέμε όλα αυτά, δεν είναι παρόν αυτός που κατηγορούμε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι μεγάλη αδικία? Εμείς εξάλλου, οι άνθρωποι, κρίνουμε τους άλλους από όσα βλέπουμε, από τα λόγια τους, από τις πράξεις τους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει ο καθένας μέσα στην καρδιά του. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Ο Ιούδας, για παράδειγμα, φαινόταν πιστός μαθητής. Ακολουθούσε παντού τον Χριστό. Μέσα στην καρδιά του όμως σχεδίαζε την προδοσία. Ο ληστής που σταυρώθηκε δίπλα στον Χριστό ήταν φωνιάς, γι' αυτό τον σταύρωσαν. Αλλά σε μια στιγμή μετάνιωσε και μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Στην παραβολή που ακούσαμε σήμερα, ο Φαρισαίος καταδίκασε τον τελώνη. Δεν ήξερε όμως ότι ο τελώνης είχε ήδη μετανοήσει και ο Θεός τον είχε συγχωρήσει. Εμείς, παιδιά, βλέπουμε αυτό που γίνεται φανερά, όχι αυτό που ο καθένας έχει κρυφά στην καρδιά του. Έτσι, πολλές φορές βγάζουμε λάθος συμπεράσματα και συχνά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, καταδικάζουμε αθώους. Καταλαβαίνετε τι σοβαρό αμάρτημα κάνουμε? Μια μορφή κατάκρισης, να ξέρετε πως είναι και το γνωστό κουτσομπολιό, θα λέγαμε. Πόσες φορές, ίσως και εμείς παιδιά, καθόμαστε και σχολιάζουμε κοροϊδεύοντας ένα συμμαθητή μας. Κάποιες φορές μάλιστα, μπορεί να τον απομονώσαμε και από την παρέα μας. Έτσι όμως, ένιωσε μόνος, πολύ μόνος, και είναι τόσο άσχημο αυτό. Δεν αποκλείεται να γρίεψε και περισσότερο, να συμπεριφέρθηκε ακόμα πιο άσχημα. Η κατάκριση δείχνει έλλειψη αγάπης και υπερηφάνεια. Όποιος αγαπάει και είναι ταπεινός, δεν κοροϊδεύει, δεν απομονώνει, δεν ερεθίζει τον άλλον. Να ξέρετε, παιδιά, πως σε μεγάλες συμφορές οδηγεί η κατάκριση. Καταστρέφει όμορφες φιλίες, ακόμα και ολόκληρες οικογένειες. Τι είπε ο Χριστός μας? «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε». Γιατί βλέπεις το μικρό ξυλαράκι στο μάτι του αδερφού σου και δεν βλέπεις το τεράστιο δοκάρι που είναι μέσα στο δικό σου μάτι? Έχετε προσέξει ότι συνήθως τα δικά μας λάθη και ελαττώματα μας φαίνονται μικρά και ασήμαντα, ενώ τον άλλον τα θεωρούμε πολύ σοβαρά και μας αρέσει να τους κατηγορούμε? Έτσι όμως δεν μπορούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Ασχολούμαστε με το να διορθώνουμε δήθεν τους άλλους και δεν μένει χρόνος να δούμε τα δικά μας λάθη. Ξέρετε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προλαβαίνουμε αυτή τη συνήθεια που τόσο βαθιά μέσα μας έχει φωλιάσει, ώστε να μην πέφτουμε στην κατάκριση?

Πρώτα-πρώτα, παιδιά, δεν πρέπει να είμαστε περίεργοι και να σχολιάζουμε τι είπε, τι δεν είπε, τι έκανε και τι δεν έκανε ο καθένας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να μπαίνουμε στη θέση των άλλων και να δούμε την κατάσταση με κατανόηση και με αγάπη. Τότε είναι πολύ πιο εύκολο να τους δικαιολογήσουμε. Τέλος, παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως ο κάθε άνθρωπος έχει και καλά. Αυτά τα καλά να βλέπουμε στους άλλους και γι' αυτά να μιλάμε. Να μοιάζουμε δηλαδή όχι με τις μύγες αλλά με τις μέλισσες. Σε ένα περιβόλι οι μύγες ψάχνουν την κοπριά, τις ακαθαρσίες και εκεί πάνε να κολλήσουν. Αντίθετα, οι μέλισσες ψάχνουν τα ωραιότερα λουλούδια για να μαζέψουν τη γύρι και να κάνουν το μέλι. Και εμείς λοιπόν, στον κάθε άνθρωπο, να ψάχνουμε όχι ό,τι άσχημο έχει, αλλά μόνο τα όμορφα που του χάρισε ο Θεός. Έτσι θα γλιτώνουμε από την κατάκριση, όλους θα τους αγαπούμε και η προσευχή μας θα ανεβαίνει όπως του τελώνει, σαν ευωδιαστό θυμίαμα μπροστά στον θρόνο του Θεού.

0: Τώρα νομίζω πως κατάλαβα τι εννοούσες όταν είπες ότι ο Θεός κρίνει διαφορετικά από εμάς.
1: Ξέρεις, Κατερίνα, πολλές φορές εμείς κρίνουμε χωρίς να γνωρίζουμε και η κρίση μας είναι λάθος. Άλλες φορές πάλι, είμαστε σίγουροι πως τα πράγματα είναι έτσι όπως τα βλέπουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Όπως συνέβη και σε εκείνη την ιστορία από το γεροντικό, τη θυμάσαι?
0: Δεν τη θυμάμαι καθόλου. Θα μπορούσες να μου την πεις?
1: Ευχαρίστως.
2: Από τη Ρώμη στην έρημο. Πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονταν στην μεγάλη έρημο. Αφήναν πίσω τις υποχρεώσεις τους και αφιέρωναν τον εαυτό τους στο Θεό, ζώντας με νηστεία και προσευχή. Ένας σπουδαίος αξιωματούχος παιδιά από τη Ρώμη, που ζούσε στην αυλή του ίδιου του αυτοκράτορα, όταν έγινε χριστιανός, αποφάσισε να εγκαταλείψει τις τιμές και τα μεγαλεία και να γίνει μοναχός. Έτσι βρέθηκε στην έρημο, χωρίς κανένας να ξέρει ποιος πραγματικά ήταν. Μόνο ο προϊστάμενος της Κίτης έμαθε από τον ίδιο την αλήθεια. Ό,τι καλό έφερναν οι επισκέπτες στη Σκήτη, ο προϊστάμενος το έστειλε στον πρώην αυλικό που ήταν αδύνατος, αλλά έδειχνε μεγάλη υπομονή και μάθαινε να ζει ασκητικά και με ταπείνωση. Ύστερα από 25 χρόνια παραμονή στην έρημο, ο Θεός του έδωσε το διακριτικό χάρισμα. Από μακριά έφταναν καθημερινά δεκάδες άνθρωποι για να τον γνωρίσουν και να τον συμβουλευθούν. Ένας Αιγύπτιος μοναχός που άκουσε όσα λέγονταν για την πνευματική του ζωή, ήρθε κάποια μέρα στη Σκήτη για να τον συναντήσει. Ο γέροντας τον υποδέχτηκε, τον ασπάστηκε και προσευχήθηκαν για λίγη ώρα μαζί. Στη συνέχεια πέρασαν στο κελί του και κάθισαν. Ο επισκέπτης όμως είδε τότε πως ο γέροντας φορούσε σανδάλια και μαλακά ρούχα. Γύρισε το πρόσωπό του και παρατήρησε ότι στο μικρό ξύλινο κρεβάτι υπήρχε στροσίδι, προβιά και ένα μικρό μαξιλάρι. Παραξενεύθηκε ο μοναχός με όλα αυτά, που ήταν τελείως αντίθετα με την ασκητική ζωή της ερήμου. Άρχισε λοιπόν να κάνει περίεργες σκέψεις και να προβληματίζεται. Ο γέροντας όμως κατάλαβε τι γινόταν στην ψυχή του και ζήτησε από ένα νέο μοναχό που είχε κοντά του και τον εξυπηρετούσε να μαγειρέψει φαγητό για χάρη του επισκέπτη τους. Πραγματικά, ο ταπεινός μοναχός βρήκε και έβρασε χόρτα. Ο γέροντας πήρε το λιγοστό κρασί που είχε φυλαγμένο και το έβαλε στο τραπέζι. Αφού έφαγαν και οι τρεις, προσευχήθηκαν λέγοντας 12 ψαλμούς. Το ίδιο έκαναν και το βράδυ πριν κοιμηθούν. Όταν ξημέρωσε, είπαν άλλους 12 ψαλμούς και ο επισκέπτης ετοιμάστηκε να φύγει. Είχε όμως μέσα του έντονο προβληματισμό για την καλοπέραση του ξακουστού Αβά. Αλλά εκείνος παιδιά, που ήξερε από την πρώτη στιγμή όσα βασάνιζαν τον επισκέπτη, τον ρώτησε.
3: «Από ποια χώρα είσαι, αδελφέ μου?»
2: «Από την Αίγυπτο», απάντησε εκείνος.
3: «Από ένα μικρό χωριό της».
2: «Αλήθεια?
3: Και τι δουλειά έκανες πριν γίνεις μοναχός?»
2: ρώτησε πάλι ο γέροντας.
3: «Φύλαγα κτήματα, Αβά».
2: «Μη με παρεξηγείς που ρωτάω», είπε ο Αβάς.
3: «Μα πού κοιμόσουν?»
2: «Στα χωράφια», απάντησε παραξενεμένος ο μοναχός.
3: «Είχες κανένα στρώμα?» «Πού να βρεθεί το στρώμα, γέροντα? Στο χώμα κοιμόμουνα»,
2: είπε ο μοναχός.
3: «Φαγητό είχες? Κρασί να πιείς?»
2: «Δεν είχαμε τέτοια στα χωράφια.
3: Λίγα παξιμάδια ήταν όλο το φαγητό μας και νερό. Και αυτό λιγοστό, μην νομίζεις?»
2: «Μάλλον δύσκολη ήταν η ζωή σας, ε?»
3: «Λουτρά είχατε?»
2: ρώτησε πάλι ο Αβάς.
3: «Όχι, γέροντα, μόνο το ποτάμι μας»,
2: είπε ο επισκέπτης και ο διακριτικός Αβάς έμεινε για λίγο σιωπηλός. Είχε κάνει τη συζήτηση αυτή για να πει ο μοναχός όλες τις ταλαιπωρίες της προηγούμενης ζωής του.
3: «Εγώ, ο άθλιος παιδί μου», είπε λίγο αργότερα ο γέροντας, «είμαι από τη σπουδαία Ρώμη, τη μία και μοναδική. Είχα μεγάλο αξίωμα όταν ζούσα εκεί στα ανάκτορα του αυτοκράτορα. Ο μοναχός εντυπωσιάστηκε με αυτά που άκουσε και ένιωσε μέσα του μια συγκίνηση. Ο γέροντας όμως συνέχισε να μιλάει. «Για την αγάπη του Χριστού μας άφησα πίσω μου τα μεγαλεία και τις απολαύσεις της Ρώμης και ήρθα εδώ στη μεγάλη σκληρή έρημο. Στην πόλη μου είχα θησαυρούς πολλούς, μέγαρο πραγματικό για να μείνω, με χρυσά κρεβάτια και πολυτελείς δροσίδια. Και να που ο καλός Θεός μου έδωσε αυτή την προβιά για να κοιμάμαι και τα ρούχα αυτά να φοράω, που δεν συγκρίνονται βέβαια καθόλου με τα πανάκριβα υφάσματα που με έντυναν τότε. Όσο για τα γεύματα, ξόδευα πολλά χρήματα, μα τώρα έχω τα ευλογημένα χορταράκια και το λιγοστό κρασί. Είχα και δούλους, πολλούς, και με υπηρετούσαν από το πρωί στο βράδυ. Αντί για εκείνους όμως, ο Θεός μου έστειλε αυτόν τον αδελφό που μίλησε στην καρδιά του και βρέθηκε κοντά μου. Ούτε λουτρά, ούτε πολυτέλειες πλέον. Μόνο αυτά τα φτωχικά σανδάλια δίνουν τώρα την αδυναμία μου. Οι ψαλμοί είναι πια η μόνη διασκέδαση για μένα. Ούτε μουσικές, ούτε γλέντια. Και ευχαριστώ το Θεό που επιτρέπει τα βράδια μου, αντί για αμαρτίες, να κάνω την προσευχή μου. Σε παρακαλώ πολύ, παιδί μου, μην αφήνεις τις πονηρές σκέψεις να σε λυγίσουν και μην κρίνεις άδικα τις αδυναμίες μου. Ο μοναχός ήταν αδύνατο να πει έστω και μία λέξη, παιδιά. Συγκρατούσε με δυσκολία τα δάκρυά του και μετάνιωνε για τα άδικα συμπεράσματα που είχε βγάλει για το γέροντα. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να συνέλθει και τότε είπε «Ο Θεός να με ελεήσει και να με λυπηθεί, αλίμονο σε μένα. Εγώ, γέροντά μου, από την ταλαιπωρία τη μεγάλη που υπέμεινα στον κόσμο, πήγα στη σκήτη να βρω ανάπαυση αληθινή. Και όλα εκείνα που δεν είχα τότε, ο Θεός μου τα χάρισε τώρα. Ενώ εσύ, Αβά, από τη μεγάλη ανάπαυση, ήρθες στη μεγάλη ταλαιπωρία. Από τον πλούτο, ήρθες στη φτώχεια της ερήμου. Και από τις δόξες και τις τιμές, είσαι τώρα στην ταπείνωση». Έκλαψε πικρά, παιδιά, και ειλικρινά μετανιωμένος ο μοναχός, αποχαιρέτησε το γέροντα και έφυγε με μεγάλο όφελος. Μα από τότε δεν ξέχασε ποτέ τον Αβά. Τον επισκεπτόταν συχνά για να απολαμβάνει την ευλογία του ταπεινού ασκητή που για την αγάπη του Θεού άφησε πίσω του τα πάντα.
1: Χαίρετε, παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε? Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα για παιχνίδι. Είστε έτοιμοι? Σήμερα θα έχουμε μαζί μας μια φίλη της εκπομπής, τη Μυρσίνη.
4: Γεια σας, παιδιά! Πολύ χαίρομαι που θα είμαι μαζί σας.
1: Αναρωτιέστε τι θα παίξουμε σήμερα. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αρκετό καιρό να το παίξουμε. Θα παίξουμε κόντρα 10. Ξέρετε πώς παίζετε?
4: Βεβαίως ξέρουμε. Ήρθε η ώρα, ανυπομονώ.
1: Θέλεις να μας το εξηγήσεις, Μυρσίνη?
4: Βεβαίως, βάζουμε μία κατηγορία και ζητάμε από τον συμπαίκτη μας να βρει 10 πράγματα από αυτή την κατηγορία που του λέμε.
1: Για παράδειγμα, παιδιά, αν ζητήσω να μου βρείτε 10 λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα Χ, θα πρέπει μέσα σε ένα λεπτό να βρείτε γρήγορα 10 λέξεις που αρχίζουν από Χ, όπως χειμώνας, Χριστούγεννα, χαρά κτλ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία. Θέλουμε να μας βρείτε 10 φρούτα και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Μήλο, αχλάδι, ρόδι, ανανάς, μάγκο, πορτοκάλι, μανταρίνι, βανίλια, μπανάνα και τι δεν είπα, φράουλα.
1: Πάρα πολύ γρήγορη ήταν η Μυρσίνη. Εσείς, παιδιά, από το σπίτι τα καταφέρατε?
4: Επόμενη κατηγορία. Θέλω να βρείτε 10 επαγγέλματα. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
1: 10 επαγγέλματα. Δασκάλα, μηχανικός, αρχιτέκτονας, βιολόγος, μαθηματικός.
4: Πολύ ωραία. Άλλα 5 μήνανε.
1: Για να σκεφτώ. Για σκεφτείτε κι εσείς, παιδιά, από το σπίτι, τι άλλο επάγγελμα θα μπορούσα να βρω. Γιατρός, νοσοκόμος. Πόσο χρόνο έχω ακόμα?
4: Μόλις λίγα δευτερόλεπτα, προλαβαίνεις.
1: Οδηγός ταξί. Και ακόμη ένα... φαρμακοποιός.
4: Σωστά. Τα βρήκατε, παιδιά.
1: Παιδιά, ίσα ίσα τα βρήκα στο χρόνο. Ελπίζω εσείς να τα καταφέρατε πιο καλά από μένα. Πάμε στην επόμενη κατηγορία.
4: Ναι, πάμε.
1: Η επόμενη κατηγορία... 10 γυναικεία ονόματα που ξεκινάνε από το γράμμα Α.
4: Ασπασία, Αναστασία, Αστέρο, Αλεξάνδρα, Αριάδνη, Αφροξυλάνθη, αν και σπάνιο. Βοηθήστε, παιδιά, και εσείς από το σπίτι. Μπορούμε να βρούμε άλλα 4 από Α. Αγγελική.
1: Πάρα πολύ ωραία.
4: Αυγούλα.
1: Πολύ ωραία, άλλα 3.
4: Αρσινόη. Αρσενία.
1: Ακόμη ένα.
4: Ακυλίνα.
1: Πάρα πολύ ωραία και Ακυλίνα. Αν και αυτή η κατηγορία, παιδιά, ήταν πιο δύσκολη, η Μυρσίνη τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω και εσείς από τα σπίτια σας. Πάμε για την επόμενη κατηγορία.
4: Ναι. Είσαστε έτοιμοι?
1: Είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε.
4: Λοιπόν, η επόμενη κατηγορία. 10 νησιά από τα Δωδεκάνησα.
1: 10 νησιά από τα Δωδεκάνησα.
4: Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
1: Για να δούμε, παιδιά, πόσο καλή γεωγραφία ξέρουμε. Λοιπόν, Ρόδος, Κος, Κάλυμνος, Αστυπάλαια, Νήσιρος, Τήλος, Χάλκη, Καστελόριζο. Άλλα 2 μου έχουν μείνει.
4: Ακριβώς.
1: Λέρος. Και ακόμη ένα Σίμι, φυσικά Σίμι, που είναι ο Αρχάγγελος.
4: Πολύ σωστά και μέσα στο χρόνο, Μαρία. Εσείς, παιδιά, τα θυμάστε τα νησιά από τα Δωδεκάνησα? Ευκαιρία για επανάληψη.
1: Τι λέτε τώρα, μήπως η επόμενη κατηγορία να είναι 10 νησιά των Κυκλάδων?
4: Ναι! Ξεκινάμε από τώρα.
1: Πάμε, Μυρσίνη.
4: Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Αντίπαρος, Κέα, Κύθνος. 3 μου μείναν ακόμη.
1: Ένα νησί που είναι κοντά στην Τίνο.
4: Ιάνδρος.
1: Πολύ ωραία. Πόσα μας έχουν μείνει?
4: Ακόμη 2.
1: Ακόμα 2.
4: Ναι. Και έχω χρόνο, προλαβαίνω. Έχω ακόμη
1: ένα μεγάλο νησί που έχει ωραία θέα και ωραία ηλιοβασιλέματα.
4: Σαντορίνη. Και η Φολέγανδρος.
1: Η Φολέγανδρος, ένα πολύ μικρό νησάκι, πάρα πολύ ωραία.
4: Ουφ, μέσα στο χρόνο ήμουν πρόλαβα. Για να αλλάξουμε κατηγορία τώρα, παιδιά.
1: Ναι, κουραστήκαμε με τη γεωγραφία. Πάμε σε κάτι άλλο.
4: Γνωρίζουμε τους Αγίους που γιορτάζουν τον Ιούλιο. 10 Αγίους και Αγίες που γιορτάζουν τον Ιούλιο.
1: Ψάχνουμε, παιδιά, 10 Αγίους και Αγίες που γιορτάζουμε το μήνα Ιούλιο και ο χρόνος ξεκινάει από
4: τώρα.
1: Λοιπόν, Αγία Μαρίνα, Αγία Κυριακή, Άγιος Παΐσιος, Άγιος Παντελεήμονας, Αγία
4: Παρασκευή, που είναι και η προστάτητα για τα μάτια. Αγία Βερονίκη. Για να σκεφτώ, έχω χρόνο.
5: Ναι, έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα.
4: Αγία Εφημία.
5: Σωστά.
4: Ακόμα τρεις ψάχνουμε.
5: Ναι.
4: Τρεις Αγίους που γιορτάζουν το μήνα Ιούλιο. Αγία Όλγα.
5: Άλλα δύο μείνανε. Προλαβαίνεις.
4: Λοιπόν, τον Ιούλιο γιορτάστηκε η Αγία Μαγδαληνή.
5: Σωστά. Άλλο ένα σου έμεινε.
4: Μια άλλη μία.
5: Λίγο χρόνο έχεις, προλαβαίνεις.
4: Αγία Χριστίνα.
5: Σωστά. Τα βρήκες και τα 10.
4: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εσείς βρήκατε από το σπίτι αρκετές και αρκετούς Αγίους. Λοιπόν, τι λέτε να προχωρήσουμε στην επόμενη κατηγορία.
5: Ναι!
4: Και να πούμε μια κατηγορία για αυτούς που αγαπάνε τη γυμναστική.
5: Ναι! Ωραίο!
4: Θέλω, παιδιά, να μου βρείτε 10 Ολυμπιακά αθλήματα. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Ωραία κατηγορία. Λοιπόν, κολύμβηση, άλμα εις μήκος και άλμα εις ύψος, ακόντιο, αρσιβαρών, χάντμπολ, ιστιοπλοεία, ποδηλασία, ενόργανη γυμναστική και τένις.
4: Πάρα πολύ ωραία! 10! Τελειώσαμε! Και μας είχαν μείνει και αρκετά δευτερόλεπτα.
5: Τέλεια! Εσείς, παιδιά, βρήκατε αθλήματα?
4: Πιστεύω ότι και τα παιδιά από το σπίτι πηγαίνουν το ίδιο καλά. Πάμε να προχωρήσουμε και στην τελευταία μας κατηγορία.
5: Ναι! Ανυπομονώ να δω πού θα πάμε αυτή τη φορά, σε ποια κατηγορία.
4: Τι θα λέγατε να πούμε 10 μεσημεριανά φαγητά?
5: Πολύ ωραίο και αυτό.
4: Ξεκινάμε?
5: Πάμε.
4: Παστίτσιο. Αρακά.
5: Γεμιστά κολοκυθάκια.
4: Φασολάκια.
5: Μουσακάς.
4: Φασόλια.
5: Μοσχαράκι με κρυθαράκι.
4: Για να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Φακές.
5: Ρεβίθια.
4: Ακόμη ένα, παιδιά. Να πούμε πατάτες στο φούρνο με κοτόπουλο.
5: Αχ, τι λαχταριστό.
4: Εσείς, παιδιά, ξέρετε να μαγειρεύετε. Φτιάχνετε κάποιο από αυτά τα φαγητά που είπαμε?
5: Όσο μπορείτε, παιδιά, να βοηθάτε τη μαμά στην κουζίνα. Ό,τι εκείνη σας λέει για να γίνετε μικροί μάγειρες και έτσι θα τη διευκολύνετε, αλλά θα σας αρέσει μετά και το φαγητό που οι ίδιοι προσπαθήσατε για να το φτιάξετε.
4: Αυτό ήταν το παιχνίδι μας για σήμερα, παιδιά. Μέχρι την επόμενη φορά να έχετε μία εβδομάδα γεμάτη παιχνίδια. Γεια σας, παιδιά!
5: Γεια σας!

Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Τα ανέκδοτα ξεκινάνε αμέσως τώρα. Δύο παιδιά συζητούν. Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα? Δεν τη βλέπω. Ακούω όμως τα βήματά της. Δύο φίλοι συζητούν. Μια φορά βρέθηκα μπροστά σε μια φοβερή τίγρη. Τόσο άγρια που ήταν, έτοιμη να με κατασπαράξει. Πω, κι εσύ τι έκανες? Τίποτα. Πήγα να δω και τα άλλα ζώα του ζωολογικού κήπου. Δημητράκη, τι ήταν αυτό το μπαμ που ακούστηκε το δωματιό σου? Τίποτα μαμά, οι πιτζάμες μου ήταν. Πέτρο, τα μάγουλά σου είναι πολύ φουσκωμένα. Έχεις παχύνει? Όχι καθόλου, απλώς φούσκωνα τα λάστιχα του ποδηλάτου μου. Ρώτησαν έναν πελαργό. Πώς περνάς τη γρήπη σου? Όπως πάντα, στο πόδι. Τι περιμένουν δύο σκουλίκια έξω από το σχολείο? Το σκουλικό. Πώς κατεβαίνει ένας ελέφαντας από το δέντρο? Κάθεται σε ένα φύλλο και περιμένει το φθινόπωρο που πέφτουν τα φύλλα. Ένα βόδι με ένα γάιδαρο όργωναν. Το βόδι κουράστηκε και έφυγε για το στάβλο. Όταν βράδιασε και γύρισε, και ο γάιδαρος επίσης στο στάβλο, τον ρώτησε. Είπε τίποτα το αφεντικό για μένα που έφυγα? Τον είδα που κουβέντιαζε πολλή ώρα με το χασάπι. Γιατί όταν τα φίδια τρομάζουν, δεν το βάζουν στα πόδια? Γιατί δεν έχουν. Τι είναι αυτό που, αν και έχει τέσσερα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει? Το τραπέζι. Πώς μπορούμε το μήλα να το κάνουμε 20? Να το βάλουμε μπροστά σε έναν καθρέφτη. Ποιο δέντρο είναι άκακο? Η ακακία. Τι διαφορά έχουν οι κάμπιες από τα μαρούλια? Τα μαρούλια έχουν κάμπιες, όχι όμως και οι κάμπιες μαρούλια. Τι είναι μεγάλο σαν υποπόταμος, αλλά δεν ζυγίζει ούτε ένα γραμμάριο? Η σκιά τους. Δύο τρελοί σε ένα λεωφορείο συζητούν. Τι μέρα είναι? 3:30. Αχ, μου αρέσει αυτό το χρώμα. Ένας τρελός ανεβαίνει σε ένα δέντρο. Τον παρακαλούν να κατέβει, αλλά αυτός τίποτα. Τότε ένας άλλος τρελός με ένα πριόνι κάνει πως κόβει το δέντρο. Ο τρελός κατεβαίνει αμέσως. «Τώρα γιατί κατεβαίνεις?» το ρωτούν οι νοσοκόμες. Και εκείνος απάντησε. «Αυτός είναι τρελός, μπορώ να το έκοβε». Αυτά ήταν, παιδιά, τα ανέκδοτα για σήμερα. Μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα παράξενα της ημέρας. Αυτή τη φορά όλα τα παράξενα θα είναι αφιερωμένα στη θάλασσα, αλλά και σε ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτήν. Είμαστε έτοιμοι? Προσδεθείτε, γιατί ξεκινάμε! Η θάλασσα, παιδιά, είναι νερό. Ξέρετε λοιπόν ότι πριν από δισεκατομμύρια χρόνια η γη ήταν μια πυρακτωμένη σφαίρα και δεν υπήρχαν οι θάλασσες? Σιγά σιγά, καθώς η γη ψυχόταν, σχηματίστηκαν τα πρώτα σύννεφα. Ύστερα άρχισε να βρέχει και η βροχή συνεχίστηκε για εκατομμύρια χρόνια. Έτσι γεννήθηκαν θάλασσες και ωκεανοί. Το ξέρετε ότι η θάλασσα αναπνέει? Τα κύματα, παιδιά, βοηθούν τη θάλασσα να αναπνέει. Τι θα πει αυτό? Σε επαφή με τον αέρα, το νερό στην επιφάνεια πλουτίζεται με οξυγόνο, απαραίτητο φυσικά σε όλους τους οργανισμούς που ζουν στη θάλασσα.
Η θάλασσα, παιδιά, μπορεί να φτάσει, όπως ξέρετε, σε πολύ μεγάλα βάθη. Έτσι δηλαδή, που οι κοιλότητές της θα μπορούσαν να χωρέσουν το πιο ψηλό βουνό της γης. Το πιο βαθύ σημείο του κόσμου είναι ο τάφρος των Μαριάνων. Βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό και φτάνει τα 11.000 μέτρα. Το πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου βρίσκεται στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Έχει βάθος 4.404 μέτρα και ονομάζεται Φρέαρ των Ινουσών. Και μιας και λέμε για θάλασσες, το αλάτι, παιδιά, της θάλασσας είναι πράγματι πολύ χρήσιμο στην υγεία μας και κάνει τα φαγητά πιο νόστιμα. Όμως είναι τόσο απαραίτητο που μερικοί αρχαίοι λαοί το χρησιμοποιούσαν σαν νόμισμα για τις συναλλαγές τους. Πόσο αλάτι έχει ακριβώς η θάλασσα? Ξέρετε, παιδιά, ότι ένα λίτρο θαλασσινού νερού περιέχει περίπου 3 κουταλάκια αλάτι? Και μιας και λέμε για θάλασσες και αλάτια, φυσικά η θάλασσα φιλοξενεί και κάτι άλλο. Μεγάλα, μεγάλα πλοία. Πάνω λοιπόν, παιδιά, σε ένα εστιαφόρο θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός. Αλλά είχατε σκεφτεί, παιδιά, ότι πιο σπουδαία επίσης είναι η διατροφή? Κάποτε στα παλιά εστιαφόρα φορτώνονταν βαρέλια με μήλα, επειδή τα φρούτα αυτά ήταν από τα λίγα που μπορούσαν να αντέχουν στα μακρινά ταξίδια χωρίς να χαλάνε. Οι ναυτικοί που για μήνες δεν έτρωγαν φρούτα ή λαχανικά, αρρώστηναν από μια σοβαρή αρρώστια που λέγεται σκορβούτο. Εκείνη την εποχή δεν ήταν γνωστή η αιτία. Σήμερα αντίθετα ξέρουμε το γιατί. Τα φρούτα και τα λαχανικά, παιδιά, περιέχουν τις βιταμίνες που είναι απαραίτητα για την υγεία μας. Οπότε, παιδιά, μην παραλείπετε να τρώτε και φρούτα και λαχανικά. Κάνει καλό σε όλους. Και μιας και πιάσαμε τα καράβια, ξέρετε, παιδιά, τι σημαίνει η έκφραση SOS? Τα γράμματα SOS, S-O-S, που στέλνει δηλαδή ένα πλοίο όταν κινδυνεύει, με σήματα ασύρματου. Η αγγλική αυτή φράση, παιδιά, γιατί είναι αγγλική φράση, σημαίνει save our souls, δηλαδή σώστε τις ψυχές μας. Αλλά ας μην μείνουμε, παιδιά, για άλλο στην επιφάνεια της θάλασσας. Αν βουτήξουμε, θα δούμε μέσα έναν ολόκληρο κόσμο. Τα ψάρια. Για να δούμε. Το ξέρετε, παιδιά, ότι τα ψάρια μπορούν να επικοινωνούν με τα χρώματα? Τι σημαίνει αυτό? Οι χρωματιστές λωρίδες, οι ποικιλόχρωμες ουρές, τα κόκκινα ή μπλε μάτια είναι γενικά σήματα ειδοποίησης που στρέφονται στους εχθρούς τους. Μερικά ψάρια, μάλιστα, μπορούν να αλλάζουν χρώμα. Και είπα χρώματα. Ω, ναι, υπάρχει ένα ψάρι που λέγεται παπαγάλος. Το ξέρετε, παιδιά, ότι το ψάρι παπαγάλος είναι πιο πολύχρωμο και από τους αληθινούς παπαγάλους? Τι συμβαίνει όμως, όχι μόνο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και κάτω από την άμμο? Τα σαλάχια, παιδιά, μέσα στη θάλασσα ζουν ακουμπισμένα στο βυθό. Είναι ψάρια με σχήμα χαρτετού. Το χρώμα τους είναι ίδιο με το χρώμα της άμμου, κάτω από την οποία θάβονται για να κρύβονται καλύτερα. Το ξέρετε, παιδιά, ότι τα δελφίνια επικοινωνούν μεταξύ τους με μια γλώσσα από σφυρίγματα και υπερήχους? Αυτή η γλώσσα είναι άγνωστη για τους ανθρώπους. Βλέπετε λοιπόν πως, παιδιά, ο θαλάσσιος κόσμος έχει ακόμα και δικούς του κώδικες, δηλαδή έναν δικό του τρόπο επικοινωνίας. Είναι ένας άλλος μεγάλος φανταστικός κόσμος που με τόση σοφία έπλασε ο Θεός. Οπότε, παιδιά, κάθε φορά που κοιτάζουμε τη θάλασσα, να λέμε ένα ακόμα ευχαριστώ στο Θεό για τη μεγάλη του σοφία και δόξα. Και μην ξεχνάτε, άμα θέλετε και να μαθαίνετε περισσότερα για τη θάλασσα και για τον κόσμο, είναι πολύ βοηθητικό
να διαβάζουμε βιβλία, εγκυκλοπαίδες ή να βλέπουμε συχνά κάποια βίντεο εκπαιδευτικά. Να αγαπάμε, παιδιά, τη φύση, γιατί είναι δημιούργημα του μεγάλου μας δημιουργού.

0: Τώρα που μου είπες αυτή την ιστορία, θυμήθηκα κι εγώ ένα άλλο περιστατικό που μου είχαν πει κάποτε και μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Τι περιστατικό θυμήθηκες δηλαδή?
0: Το περιστατικό με το μοναχό που σκανδαλίζονταν γιατί ο γέροντας, ο δικός του γέροντας δηλαδή, έτρωγε περισσότερες μερίδες φαγητού από τους υπόλοιπους. Τον έκρινε άσχημα από μέσα του, αλλά να που τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα έβλεπε.
1: Δεν την ξέρω καθόλου αυτή την ιστορία.
0: Τι θα έλεγες τότε να την ακούσουμε παρέα?
1: Ευχαρίστως.

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, παιδιά μου, ήταν ο ιδρυτής και ο ηγούμενος του πρώτου μοναστηριού που χτίστηκε στο Άγιο Όρος της Μεγής της Λαύρας. Ήταν πολύ ψηλός και γεροδεμένος σαν αθλητής. Είχε μια μακριά άσπρη γενιάδα και ένα έξυπνο βλέμμα ολοτρυφεράδα και πραότητα. Ως ηγούμενος που ήταν, φρόντιζε για τους υποτακτικούς του, όπως ο πατέρας φροντίζει για τα παιδάκια του. Γι' αυτό και οι μοναχοί εξομολογούνταν τους λογισμούς τους χωρίς ντροπή και ήταν πάντα έτοιμοι να ακούσουν τη σοφή και άγια συμβουλή του. Μια μέρα, ο Άγιος ξαφνιάστηκε ακούγοντας την εξομολόγηση ενός νεαρού καλόγερου, του μοναχού Αρσένιου. «Γέροντά μου, δεν καταλαβαίνω γιατί εσύ τρως 2 πιάτα φαγητό κάθε μεσημέρι στην τράπεζα και εμείς οι υπόλοιποι 1», του είπε με παράπονο. «Διαβάζουμε συμβουλές για την νηστεία και ψέλνουμε τροπάρια που μιλούν για εγκράτεια. Εσύ όμως, ο πνευματικός μας πατέρας, πώς θα εφαρμόζεις όλα αυτά?» Ο γέροντας χαμογέλασε ολογλυκύτητα και απάντησε. «Επειδή ρωτάς για να μάθεις και δεν έχεις διάθεση να κατηγορήσεις, θα σου πω το λόγο αύριο το απόγευμα», είπε και του έδωσε την ευχή του. Την άλλη μέρα, λίγο πριν τη μεσημεριανή τράπεζα, ο γέροντας είπε στο μάγειρα: «Ετοίμασε διπλάσια ποσότητα φασολάδες για σήμερα και μπόλικο ψωμί». Έπειτα, στην τράπεζα, αφού ευλόγησε το φαγητό, είπε στους μοναχούς: «Σήμερα, αδερφοί μου, έχετε ευλογία να φάει ο καθένας σας όσο θέλει και μπορεί. 1, 2, 3 πιάτα, όσο μπορεί. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Μόνο που θα ήθελα κάθε νέα μερίδα που θα ζητάτε να σερβίρετε και σε διαφορετικό πιάτο, το οποίο θα τοποθετείτε πάνω από τα προηγούμενα. Λοιπόν, καλή μας όρεξη». Οι μοναχοί απόρρισαν με την προτροπή του γέροντά τους, αλλά επειδή τον εμπιστεύονταν απόλυτα, έκαναν υπακοή. Άλλωστε δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αυτό που του ζητούσε. Πέρασε μισή ώρα και στην τράπεζα ακουγόταν μόνο το ανάγνωσμα και ο ήχος ενός κοταλιού του γέροντα. Οι υπόλοιποι μοναχοί, έχοντας φάει από 2, άντε 3 ή 4 πιάτα, κοιτούσαν με γουρλωμένα μάτια τον ηγούμενό τους να συνεχίζει ατάραχος το φαΐ του, έχοντας φτάσει αισίως στο 6ο πιάτο. Αφού το τελείωσε και αυτό, το σκούπισε προσεκτικά με μια μπουκιά ψωμί, την οποία καταβρόχθησε αστραπιαία, και έπειτα με τη βροντερή φωνή του παρήγγειλε ένα τελευταίο πιάτο. Το έφαγε και αυτό με την ίδια όρεξη που είχε φάει τα προηγούμενα και παραμερίζοντας τη στίβα με τα 7 άδεια πιάτα από μπρος του, τρανή απόδειξη της τεράστιας όρεξής του, κοίταξε χαμογελώντας άδολα τους υποτακτικούς του. Κανείς δεν μιλούσε. Μόνο οι λυγμοί του νεαρού Αρσένιου τάραζαν τη σιωπή, ενώ τα λόγια που αναφώνησε φανέρωσαν γιατί έκλαιγε. «Συγχωρέστε με, γέροντα, είμαι αδικαιολόγητος. Σε κατηγόρησα άδικα», είπε μετανιωμένος και γονάτισε μπροστά του. «Εσύ, ενώ θα μπορούσες να φας 7 πιάτα για να χορτάσεις, τρως μόνο 2. Να ποια είναι η αληθινή εγκράτεια. Σήκω, παιδί μου, και μην κάνεις έτσι. Απλά να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να κρίνουμε, γιατί αυτό είναι έργο του Θεού», είπε ήρεμα ο Άγιος Αθανάσιος και ευλόγησε τον νεαρό μοναχό.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Την εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση. Στον ήχο η Δέσποινα Κουμπούρα και στο ποιηματάκι μικρή μας Αφροδίτη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Να είμαστε λοιπόν και σήμερα με μια νέα ιστορία. Αλήθεια παιδιά, τι λέτε? Μπορεί ένα δέντρο να μιλήσει? Σας τρόμαξα λίγο, ε? Μα φυσικά και μπορεί. Αλλά μόνο στο όνειρό μας. Λοιπόν, η ιστορία που θα ακούσετε λέγεται «Το όνειρο». Τώρα τελευταία στο σχολείο συζητάμε πολύ με το δάσκαλό μας διάφορα θέματα που μας απασχολούν και που έχουν σχέση με τη ζωή μας, με τη φύση, με τις σχέσεις μεταξύ μας. Πολλά και διάφορα. Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις βέβαια. Ένα θέμα λοιπόν που μας έβαλε σε σκέψη τελευταία ήταν η πλαγιά απέναντι από το σχολείο μας. Ήταν γυμνή και φαλακρή, γιατί κάποια πυρκαγιά πριν χρόνια είχε εξαφανίσει τα δέντρα. Πήραμε λοιπόν απόφαση να κάνουμε εμείς τη δεντροφύτευση. Δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται με τα παιδιά της πόλης, πόσο ευαίσθητα είναι σε θέματα περιβάλλοντος. Για μας τα παιδιά του χωριού, κάθε δέντρο είναι μια ζωή. Γι' αυτό αποφασίσαμε με το δάσκαλό μας να φέρουμε και άλλες πράσινες ζωές στο χωριό μας. Ο δάσκαλός μας λοιπόν θα ζητούσε δεντράκια από την Υπηρεσία Πρασίνου της πόλης. Με τον αδερφό μου τον Μάκη όλο το βράδυ κουβεντιάζαμε για αυτό το θέμα. Τι δεντράκι θα διαλέγαμε για να του δώσουμε και το όνομά μας. «Εγώ θα διαλέξω μια κερασιά για να τρώω κεράσια», είπε χαρούμενος ο Μάκης. «Καημένε, τα κεράσια θα τα τρώνε τα πουλιά και εσύ θα τρως τα κουκούτσια», του απάντησα γελώντας. «Τότε να διαλέξω μια καρυδιά, μ' αρέσουν τα καρύδια», συνέχισε απτόητος ο αδερφός μου. «Τα καρύδια θα τα τρώνε οι σκίουροι», του είπα πάλι πειράζοντάς τον. «Τότε να διαλέξω μια κορομιλιά. Τα κορόμιλα είναι ξινά και δεν θα τα τρώει κανένας, μουρμούρισε ο Μάκης απογοητευμένος με ένα χασμουριτό.

Θα μου άρεσε μια μηλιά που να γίνει φουντωτή με τα κόκκινα μήλα της να καμαρώνουν. Αλλά και μια ελιά θα μου άρεσε, ταπεινή και φρόνιμη, με τα ασημοπράσινα φύλλα της να σαλεύουν στο αεράκι. «Ελιά ή μηλιά ή πεύκο?» αναρωτήθηκα πάλι και έκλεισα τα μάτια να σκεφτώ. Ξαφνικά το κρεβάτι μου έγινε τρακτέρ και το μαξιλάρι μου τιμόνι. Στο τιμόνι ποιος άλλος? Ο αδερφός μου ο Μάκης, πρώτος και καλύτερος. «Κάνε πέρα, εγώ θα οδηγήσω, εσύ είσαι μικρός», του είπα και πήρα το τιμόνι. «Πού θες να σε πάω, πες μου?» «Θέλω να με πας στην Αμερική, σε ένα ωραίο Λούνα Πάρκ». «Α, όχι φιλαράκο, όλο στην καλοπέραση, θα σε πάω κάπου καλύτερα, κάπου που να έχει γαλήνη, για να μπορέσεις επιτέλους να σκεφτείς. Να σκεφτείς κι εσύ για το αύριο όλου του κόσμου», είπα και του έδειξα ένα καταπράσινο περιβόλι σαν τον μπαξέ μας. «Μα πού είμαστε εδώ πέρα, τι λος είναι αυτά τα δέντρα?» ρώτησε ο Μάκης. «Σουτ, σώπα και κοίτα τα όμορφα δέντρα. Δεν είναι πιο όμορφα από τις κορομιλιές? Περίμενε με ήσυχα εδώ πέρα και σκέψου. Έρχομαι σε λίγο», του είπα. Και κατέβηκα από το τρακτέρ. Άρχισα να βαδίζω ανάμεσα στα δέντρα. Ακολούθησα το στενό μονοπάτι ανάμεσα από τις ελιές. «Τι όμορφος ελαιώνας», σκέφτηκα. «Αλήθεια, και ο Χριστός κάποτε μπήκε σε ένα περιβόλι με ελιές για να προσευχηθεί. Τι ησυχία, τι απόκοσμη γαλήνη!» Φαντάστηκα για λίγο τον Ιησού κάτω από μια ελιά να προσεύχεται. Ύστερα προχώρησα σκεφτική στο βάθος ανάμεσα από τα κλαδιά. Οι γέρικες ελιές με ενωμένα τα κλαδιά έμοιαζαν αδελφομένες, αγαπημένες. Η πιο γέρικη ελιά έμοιαζε να σαλεύει τα ασημοπράσινα φύλλα της. Πήγα κοντά. Άγγιξα το γέρικο κορμό της και χάιδεψα τα φύλλα. Ύστερα κάθισα δίπλα στην κουφάλα να ξεκουραστώ λίγο. Νόμισα πως άκουσα ένα ψήθυρο να βγαίνει από τα φύλλα, αλλά δεν τρόμαξα. «Ευλογημένο δέντρο η ελιά», σκέφτηκα. «Λοιπόν, αναρωτιέσαι γιατί είμαι ευλογημένο δέντρο, ε? Μα πώς να μην είμαι? Στη ρίζα μου έχει σε δάκρυα καυτά ο Ιησούς. Ο καρπός μου, ο ίσκιος μου, το ξύλο μου είναι ευλογημένα από εκείνον. Το λαδάκι μου, φλόγα γλυκιά για το αναμένο καντήλι. Θες να ακούσεις κι άλλα? Ο Ιησούς προσευχήθηκε με δάκρυα καυτά στο Θεό για όλο τον κόσμο, για την ειρήνη, για την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη συμπόνια, τη δικαιοσύνη. Για την αγάπη, την ειρήνη», ψιθύρισα. «Ναι, η αγάπη και η ειρήνη έχουν μεγάλη δύναμη, για αυτές πρέπει να παλέψεις εσύ και όλοι οι άνθρωποι για να αλλάξει ο κόσμος». «Σε ευχαριστώ, καλή μου ελιά. Τα λόγια σου άγγιξαν την καρδιά μου. Δίκαια οι πρόγονοί μου στεφάνωναν τους νικητές με ένα στεφάνι ελιάς. Και το περιστέρι έφερε στον Νόε κλονάρι ελιάς, σημάδι ειρήνης στον κόσμο. Θα παλέψω για την αγάπη και την ειρήνη. Θα πω και στα άλλα παιδιά να προσπαθήσουμε μαζί. Εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο με τα δικά μας χέρια και θα υψώσουμε δυνατή στον κόσμο τη φωνή μας». «Χέρια, χέρια, μα πόσα χέρια έχω? Φωνή, δεν είναι δική μου αυτή η φωνή που με ξυπνάει? Θεέ μου, τι ξύπνημα! Αχ, όνειρο ήταν! Ξύπνα καλέ, χτύπησε το ρολόι,

Θα χτυπήσει και το κουδούνι. Δεν θα προλάβουμε να πάρουμε δεντράκι, φώναξε πάνω μου ο Μάκης στο ξυπνοπούλι. Θα προλάβουμε και θα πάρω το καλύτερο δεντράκι. Το διάλεξα στον ύπνο μου. Ποιο είναι αυτό? Η ελιά. Α, θέλω κι εγώ ελιά. Μ' αρέσουν οι ελιές. Μ' αρέσουν οι ελιές, είπε ο ζηλιαρόγατος ο Μάκης και εγώ ξεκαρδίστηκα στα γέλια ενώ ετοιμαζόμουν για το σχολείο. Στο μυαλό μου είχα ακόμα την εικόνα της ελιάς και τα λόγια της. «Και αν μας επέτρεπαν να φυτέψουμε μόνο πεύκα και έλατα?» σκεφτόμουν και μου ήρθε σαν φλάς μια ιδέα. «Τότε θα φυτέψουμε μια ελιά στην αυλή μας». Χαμογέλασα με την ιδέα και ξεκίνησα με τον αδερφό μου για το σχολείο.

τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε η ιστορία της ελιάς που τρύπωσε στο όνειρο της φίλης μας και της είπε όμως πολύ ωραία πράγματα, ε! Ως την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, σας χαιρετώ με αγάπη. Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα, Κατερινάκι της Θεσσαλονίκης, Στελίτσα μου και τα 6 αγαπημένα γειτονάκια μου, Κατερινούλα, Δημητράκη, Σταυρούλα, Λιδία, Ευθύμιε, Ειρηνούλα. Γεια σας, παιδάκια! Γεια!

ζούσε μια θάλασσα απέραντη γαλάζια. Γοργόνες με νανούριζαν, μου κάναν χίλια νάζια. Μετά στο δάσος βρέθηκα μαζί με τις μαϊμούδες και έτρωγα φραγκόσικα με δυο χοντρές αρκούδες. Στον Άρη προσγειώθηκα, τους εξωγήινους είδα, μα από το διαστημόπλιο έφυγε μια βίδα. Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή ξυδάτη, ήταν ο αδερφούλης μου για σήκω από το κρεβάτι. Αχ, αντίο όνειρά μου, πρέπει τώρα να ξυπνήσω. Τη δασκάλα ποιος ακούει, στο σχολείο αν...

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Σήμερα έχουμε τον Όσιο II και την Οσία Μακρίνα, μεγάλες μορφές της αρχαίας εκκλησίας που την εκλέησαν και την εδόξασαν και την εστόλισαν και ανέβηκαν στον ουρανό και από εκεί περιπολεύουν γύρω στον ουράνιο θρόνο και δεν μας ξεχνάνε και μας παρακινούν και εμάς προς έντονο αγώνα, γιατί και αυτοί σαν άνθρωποι σαν και εμάς σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, και όμως κατόρθωσαν και νίξαν τον εαυτό τους, τον σατανά και τον κόσμο της φθοράς και της απάτης και αγίασαν. Ο αγιασμός λοιπόν είναι εφικτός. Ο αγιασμός είναι για όλους μας. Οι Άγιοι μας το απέδειξαν και το αποδεικνύουν, και όχι μόνο αυτό, αλλά και μας βοηθάνε. Μας βοηθάνε πολύ.

μια ακτίνα ξεκόλλησε από τον ουρανό, διαπέρασε τα σύννεφα, δρασκέλισε την οροσειρά του Ταύρου, διάβηκε τις κυλίκιες πύλες και έμεινε πάνω από την ξακουσμένη πόλη. Και ξαφνικά άρχισε να διαχέεται μέσα από δρόμους και σοκάκια, από αγορές και θέατρα, από τείχους και στοές. Έκανε όλη την πόλη φως και από πλούσια τη μετέτρεψε σε ατίμητη, από σοφή σε αγία, από όμορφη σε θεοειδή. Ήταν η ακτίνα του Ευαγγελικού Κηρύγματος, το φως της Αναστάσεως του Χριστού.

Μία φωτεινή ήταν η πρώτη που κατά την παράδοση έφερε το υπέρλαμπρο αυτό φως στη Σμύρνη. Η φωτεινή η Σαμαρίτης. Η γυναίκα που μέσα από τη μικρή εκείνη συζήτηση με τον Χριστό άλλαξε ολοκληρωτικά ζωή. Αυτή ήταν ένας από τους πρώτους σπόρους. Και έπειτα το δέντρο άρχισε πλούσια να ανθίζει. Η καρπή του πάμπολη. Ο πρώτος επίσκοπος της πόλης, ο Άγιος Βουκόλος, μαθητής του Ευαγγελιστού Ιωάννη. Και αμέσως μετά, ο Άγιος Πολύκαρπος, ο διάδοχός του, του οποίου η ζωή και το μαρτύριο έγιναν ξακουστά σε όλη τη Μικρά Ασία και για αιώνες διαδίδονταν από στόμα σε στόμα.

μέσα στους αιώνες που ακολουθούν, το δέντρο της εκκλησίας της Μύρνης όλο και θεριεύει. Οι καρποί του όλο και πολλαπλασιάζονται, μέχρι που φτάνουμε στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς. Τότε είναι που πραγματικά βγαίνουν οι πιο γλυκείς και εύχυμοι καρποί. Μέσα στην χωρία των νεομαρτύρων, ας μείνουμε αντιπροσωπευτικά σε δύο. Τον Άγιο Δήμο, τον Ψαρά, που αποκεφαλίστηκε το 1763 γιατί δεν θέλησε να αρνηθεί τον Χριστό, και τον Άγιο Χρυσόστομο, επίσκοπο Σμύρνης, που μαρτύρησε το 1922 επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πόλη και το ποίμνιό του.

τον χορό των Σμυρναίων που η Εκκλησία μας επίσημα έχει αναγνωρίσει ως Αγίους, κλείνει ένας όσιος, ένας άνθρωπος που τα έδωσε όλα για τον Χριστό, με αποτέλεσμα να πάρει πολύ περισσότερα. Ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Εκοιμήθη το 1929 στο Άγιον Όρος και μόλις 3 χρόνια πριν κατατάχθηκε στις Δέλτους των Αγίων.

Εκείνη η ακτίνα. Εκείνη η ακτίνα τότε, 20 αιώνες πριν, έφτασε στη Σμύρνη και μετέτρεψε αυτή την πόλη σε μήτρα Αγίων. Άντρες και γυναίκες, γνωστοί και άγνωστοι, επώνυμοι και ανώνυμοι. Όλοι μαζί δημιούργησαν το δέντρο της Εκκλησίας της Σμύρνης. Σε όλους αυτούς, τη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν ήταν δυνατόν καν να αναφέρουμε, είναι αφιερωμένοι οι τελευταίοι δύο ύμνοι. Ας έχουμε τις πρεσβείες τους και ας παραλάβουμε το φως τους.

κάνεις όταν πονάς. Όχι μόνο γιατί προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη, αλλά γιατί δυσκολεύεσαι να συμφιλειωθείς με το γεγονός ότι κάποιος που εκτίμησες, αγάπησες, εμπιστεύτηκες ή σεβάστηκες, σου φέρθηκε με τρόπο που δεν περίμενες. Και τότε αρχίζεις να ψάχνεις μέσα σου. Ξαναφέρνεις στο μυαλό σου συζητήσεις, στιγμές, λέξεις. Αναρωτιέσαι μήπως είπες κάτι λάθος, μήπως έκανες κάτι που δεν κατάλαβες, μήπως τον πλήγωσες χωρίς να το θέλεις. Ψάχνεις μια αιτία που να βγάζει νόημα, γιατί ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι μερικές φορές ο πόνος δεν έχει μια λογική εξήγηση που να σε αφορά. Όμως υπάρχει μια αλήθεια που αργά ή γρήγορα χρειάζεται να αντικρίσεις. Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει κάτι κακό για να σου φερθούν άσχημα. Δεν είναι κάθε πληγή τιμωρία για κάποιο λάθος σου. Δεν είναι κάθε απόρριψη απόδειξη ότι δεν ήσουν αρκετός. Δεν είναι κάθε αδικία αποτέλεσμα κάποιας δικής σου ανεπάρκειας. Μερικές φορές, οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα από τους δικούς τους φόβους, τα δικά τους τραύματα, τις δικές τους ανασφάλειες. Άλλοτε από εγωισμό, άλλοτε από ανοριμότητα, άλλοτε από συμφέρον. Και μερικές φορές, χωρίς καν να συνειδητοποιούν το μέγεθος της ζημιάς που προκαλούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν την εγκύτητα και απομακρύνονται πληγώνοντας. Άλλοι που δεν αντέχουν να νιώθουν εκτεθειμένοι και επιτίθενται πριν πληγωθούν οι ίδιοι. Άλλοι που δεν ξέρουν να διαχειριστούν την αγάπη, τη φροντίδα ή την αφοσίωση και καταστρέφουν ό,τι καλό έχουν μπροστά τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλώς βάζουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους. Που όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουν ανάμεσα στην ευκολία τους και στον σεβασμό προς εσένα, επιλέγουν την ευκολία τους. Η πιο δύσκολη αλήθεια δεν είναι ότι σου φέρθηκαν άσχημα. Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην βρεις ποτέ μια εξήγηση που να σε ανακουφίζει. Γιατί πολλές φορές το ερώτημα «Τι του έκανα» κρύβει ένα άλλο ερώτημα από κάτω. «Πώς γίνεται να έδωσα τόσα και να μου φερθεί έτσι?» Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πόνος. Στην απογοήτευση ότι η καλοσύνη σου δεν προστατεύει πάντα από την αδικία. Ότι η ειλικρίνειά σου δεν εγγυάται την ειλικρίνεια του άλλου. Ότι η αγάπη που έδωσες δεν εξασφαλίζει την αγάπη που θα πάρεις πίσω. Γιατί ο κόσμος δεν λειτουργεί με μαθηματική δικαιοσύνη. Δεν επιστρέφουν όλοι όσα λαμβάνουν. Δεν αναγνωρίζουν όλοι όσα τους προσφέρεις. Δεν εκτιμούν όλοι όσα θυσιάζεις. Και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς, τόσο πιο ελεύθερος γίνεσαι. Όχι από τον πόνο, αλλά από την ανάγκη να εξηγήσεις τα πάντα μέσα από τη δική σου αξία. Γιατί πολλές φορές η συμπεριφορά του άλλου δεν είναι καθρέφτης της δικής σου αξίας. Είναι καθρέφτης του δικού του χαρακτήρα. Ο γενναιόδωρος δίνει γενναιοδορία. Ο όρημος δίνει σεβασμό. Ο έντιμος δίνει αλήθεια. Ο ανασφαλής δίνει σύγχυση. Ο χειριστικός δίνει ενοχές. Ο ανεύθυνος δίνει απογοήτευση. Και συχνά εσύ μπερδεύεις αυτό που εισπράττεις με αυτό που αξίζεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως και μια πλευρά που χρειάζεται θάρρος για να την κοιτάξεις. Μερικές φορές δεν ευθύνεσαι για ό,τι συνέβη, αλλά ίσως αγνόησες πράγματα που υπήρχαν μπροστά σου. Ίσως δικαιολόγησες συμπεριφορές που σε ενοχλούσαν. Ίσως πίστεψες περισσότερο στις δυνατότητες του ανθρώπου που είχες απέναντί σου, παρά στην πραγματικότητα που σου έδειχνε. Ίσως ερωτεύτηκες αυτό που θα μπορούσε να γίνει και όχι αυτό που ήταν. Όχι γιατί είσαι αφελής, αλλά γιατί όταν αγαπάς, όταν ελπίζεις, όταν επενδύεις συναισθηματικά, μερικές φορές βλέπεις τον άνθρωπο που επιθυμείς να υπάρχει και όχι εκείνον που υπάρχει πραγματικά. Και τότε το ερώτημα αλλάζει. Από το «Τι του έκανα» στο «Τι δεν ήθελα να δω». Η αλλαγή αυτή δεν δικαιώνει τη συμπεριφορά του. Δεν μειώνει την ευθύνη του. Δεν σε κάνει υπεύθυνο για την αδικία που δέχτηκες. Σου επιστρέφει όμως κάτι πολύτιμο, την επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί η θεραπεία δεν έρχεται πάντα όταν καταλάβεις γιατί σου φέρθηκε έτσι. Έρχεται όταν σταματήσεις να πιστεύεις ότι ο τρόπος που σου φέρθηκε καθορίζει την αξία σου. Ίσως τελικά να μην του έκανες τίποτα. Ίσως να ήσουν απλώς ο άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά στα όρια, στους φόβους, στις αδυναμίες ή στην ανοριμότητά του. Και όσο σκληρό και αν ακούγεται, μερικές φορές η πιο ακριβής απάντηση είναι η πιο απλή. Σου φέρθηκε έτσι γιατί αυτό μπορούσε να δώσει, όχι γιατί αυτό άξιζες να πάρεις.

0: Καλωσορίζουμε μαζί μας τον κύριο Κορναράκη, καθηγητή θεολογικής, χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής, στο podcast «Χωρίς σημειώσεις της χριστιανικής φοιτητικής δράσης». Σήμερα, Ηλία, το θέμα μας είναι η ελευθερία. Σας καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κορναράκη.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Δεν ξέρω αν θα το εξαντλήσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον κάποιες βασικές του πτυχές και προεκτάσεις να τις αναλύσουμε με τη δική σας την βοήθεια. Και νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση που γεννιέται στον καθένα όταν ακούει την λέξη ελευθερία είναι αν είναι όντως ελεύθερος. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να γίνει πρώτη σε αυτό το podcast. Είμαστε ελεύθεροι?
2: Οπότε για να δώσουμε την απάντηση αν είμαστε ελεύθεροι πρέπει προηγουμένως να ρωτήσουμε τι είναι αυτό που μας κάνει να μην αισθανόμαστε ελεύθεροι. Έτσι δεν είναι, γιατί η ερώτηση δεν γεννιέται μέσα από ένα προβληματισμό.
1: Προφανώς. Ή τι είναι ακριβώς αυτή η ελευθερία για την οποία θα ασχοληθούμε.
2: Ωραία. Ελευθερία μπορούμε να τη δούμε από πάρα πολλές πλευρές. Αυτό είναι δεδομένο, ότι μιλούμε όλοι για την ελευθερία, αλλά δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα. Αλλιώς η Εκκλησία ορίζει την ελευθερία, αλλιώς την ορίζει το πολίτευμα, η δημοκρατία, αλλιώς την αντιμάχεται ο ολοκληρωτισμός. Ίσως η κοινωνιολογία να δίνει και μία νότα παραπάνω. Η ιδεολογία θα ορίσει την ελευθερία μέσα σε ορισμένα στεγανά. Άρα, το εάν είμαστε ελεύθεροι, ή ακόμα και το τι είναι ελευθερία, είναι ερωτήματα τα οποία θα έλεγα πρέπει να απαντηθούν μέσα από, είτε μέσα από μία συγκεκριμένη οπτική των επιστημών της έρευνας, είτε να απαντηθούν με έναν οριστικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι αυτό γιατί εγώ που είμαι χριστιανός γνωρίζω μέσα από το Ευαγγέλιο και την πατερική διδασκαλία ότι η ελευθερία είναι αυτό. Οπότε αυτό το λέω για να έχουμε μια ξεκάθαρη οπτική αρχικά, ότι δεν είναι εύκολο να δίνεις τέτοιες απαντήσεις.
1: Είναι πολύ σήμαντη έννοια.
2: Είναι πολύ σήμαντη και υποκειμενική απάντηση. Είναι κάτι σαν τον χρόνο. Η ελευθερία, κατά πόσο είμαι ελεύθερος, είναι σαν τον χρόνο. Παραδείγματος χάρη, παίζει η αγαπημένη σου ομάδα ποδόσφαιρο, κερδίζει, θέλει 3 λεπτά να λήξει ο αγώνας και τα 3 λεπτά σου φαίνονται ένας αιώνας. Χάνει, θέλει 3 λεπτά να λήξει ο αγώνας και αυτά τα 3 λεπτά σου φαίνονται ένα φύσημα του ανέμου. Λες, μα πότε πέρασαν αυτά τα 3 λεπτά. Άρα η υποκειμενικότητα που βλέπουμε τα πράγματα, τον χρόνο, τη ζωή μας, τα γεγονότα που συμβαίνουν, η ίδια υποκειμενικότητα μας κάνει να βλέπουμε διαφορετικά και την ελευθερία. Πάντως θα έλεγα ότι η ελευθερία, τουλάχιστον για το Ευαγγέλιο και τους πατέρες της Εκκλησίας, γενικά για τη χριστιανική, για την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, η ελευθερία είναι δεδομένη. Υπάρχει, είμαστε ελεύθεροι. Αλλά
1: δεν είμαστε απροϋπόθετα ελεύθεροι.
2: Είμαστε εμπροϋπόθετα ελεύθεροι. Γιατί εδώ πέρα μπλέκεται και μια άλλη λεξούλα που είναι παμπώνηρη και ύπουλη και δόλια και λέγεται αυτονομία. Και πολλοίς κόσμος μπερδεύει τον όρο αυτονομία με τον όρο ελευθερία. Μάλιστα, μια και αναγγείλατε και σας ευχαριστώ δηλαδή για την εισαγωγή ότι είμαι καθηγητής βιοηθικής, ένα τεράστιο κεφάλαιο στην περίθαλψη υγείας, γενικά στις επιστήμες αυτές υγείας, είναι το ζήτημα της αυτονομίας του ασθενούς. Είμαι μέλος στην Επιτροπή του ΕΟΦ. Ένα από τα χαρτιά στα πρωτόκολλα όταν υποβάλλουν για κλινικές δοκιμές που εξετάζουμε πάντα είναι αν υπάρχει η συνένεση του ασθενούς. Γιατί πάντα υπάρχει η έννοια η αυτονομία. Αυτονομία είναι ιερό. Είναι ας το πούμε η ιερή αγελάδα του δυτικού ανθρώπου. Γιατί είναι μια κατάκτηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα την αυτονομία από τον Καντ και πώς έχει μετεξελιχθεί τώρα. Αλλά θα πω το εξής, ότι πολλοί κόσμος νομίζει ότι είμαι ελεύθερος γιατί είμαι αυτόνομος. Ή όταν είμαι ελεύθερος είμαι και αυτόνομος. Λάθος.
1: Γιατί?
2: Να πω αμέσως. Διότι δεν προσδιορίζουμε με ακρίβεια μέσα από τις λέξεις αυτές πώς πραγματικά μπορώ να βιώνω αυτή την ελευθερία. Και δίνω αμέσως ένα παράδειγμα. Ο άνθρωπος είναι αυτόνομος απέναντι στα πράγματα του κόσμου. Εξαρτάται. Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό? Και αυτό εξαρτάται. Αν πιστεύει, δεν πιστεύει κανένας. Η Ορθόδοξη διδασκαλία λέει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι εντελώς ελεύθερος. Λέει ότι έχουμε μία σχετική ελευθερία. Γιατί? Γιατί είμαστε, πρέπει να είμαστε αυτόνομοι έναντι του κόσμου. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα έξεστη, πάντα μη έξεστη, δηλαδή μου επιτρέπονται όλα, άρα είμαι ελεύθερος. Ού πάντα συμφέρει. Αλλά δεν μου συμφέρει να τα κάνω όλα. Εντάξει, έχω την ελευθερία, αλλά πρέπει να κρατήσω μία αυτονομία απέναντι στα πράγματα, γιατί άμα κάνω ό,τι μου επιτρέπεται...
0: Στο τέλος χάνω την αυτονομία.
2: Μπράβο. Από την άλλη πλευρά, είμαι αυτόνομος απέναντι στο Θεό, χάθηκα. Αυτονομία απέναντι στο Θεό σημαίνει ότι είμαι μακράν της χάριτος του Θεού, είμαι στο σκοτάδι. Άρα, θα λέγαμε ουσιαστικά ότι ο άνθρωπος είναι μεν ετερόνομος ως προς τον Θεό, διότι ο Θεός είναι ο νόμος του. Το λέμε μέσα από τις προφητείες, από τις προσευχές κτλ. Βάλε νόμο στη ζωή μου, δείξε μου το δρόμο που θα βαδίζω κτλ. Κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή η ετερονομία, η οποία γίνεται με τη δική μου συνένεση, την ενημερωμένη ενήμερη συγκατάθεση, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω το σύγχρονο όρο, εγώ ίδιος το θέλω, με κάνει να έχω νουν Χριστού, άρα να μπορώ να είμαι αυτόνομος απέναντι στα πράγματα του κόσμου που μου κάνουν ζημιά. Δεν ξέρω αν αυτό σας μπερδεύει λιγάκι.
0: Ουσιαστικά να είμαστε αυτόνομοι απέναντι στον κόσμο, αλλά να μην είμαστε αυτόνομοι απέναντι στο Θεό.
2: Ακριβώς.
0: Για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι και στις δύο περιπτώσεις.
2: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ αυτό.
0: Θα ήθελα να επανέλθω όμως σε αυτό που είπατε πριν για την υποκειμενικότητα. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ή δεν είμαστε ελεύθεροι. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να πει, όπως είπαμε πριν με τη βιολογία, ότι εντάξει, είμαι σκλάβος των ενστίκτων μου. Είμαι σκλάβος, ας πούμε, σε κοινωνικό επίπεδο, επειδή δεν κυβερνώ εγώ, κυβερνά κάποιος άλλος για μένα. Είμαι σκλάβος, ας πούμε, είμαι κατά μία και σκλάβος των άλλων, σκλάβος της κριτικής τους, των προσβολών τους. Mm-hmm. Είμαι, ας πούμε, σφιχτοδεμένος από χίλια δύο πράγματα, προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά, αν θέλετε. Άρα, εν τέλει, δεν υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία μπορούμε να πούμε είμαστε ή δεν είμαστε ελεύθεροι.
2: Ναι, βεβαίως. Το αντικειμενικό κριτήριο, βεβαίως πάντα είναι υποκειμενικά τα κριτήρια. Αντικειμενικό το λέω εγώ, γι' αυτό σας είπα αρχικά, είναι από πού θα το δει κανένας. Ως Ορθόδοξος Χριστιανός είμαι πεπισμένος ποιο είναι το αντικειμενικό κριτήριο, αλλά αυτό που για μένα είναι αντικειμενικό κριτήριο για τον συνάνθρωπό μου έξω, ο οποίος δεν ξέρω, πιστεύει στο Βούδα ή πιστεύει στο Κισμέτ ή πιστεύει κάπου αλλού, δεν είναι αντικειμενικό κριτήριο. Άρα, τι είναι, ας πούμε, αντικειμενικό κριτήριο? Αντικειμενικό κριτήριο είναι ότι αυτού του τύπου η ελευθερία που λέω εγώ δεν αποδεικνύεται μέσα από την ελεύθερη, μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν αποδεικνύεται μέσα από την ικανότητά μου ή τη δυνατότητά μου να κάνω ό,τι θέλω ή να μην δεσμεύομαι από οτιδήποτε άλλο. Θα πάρω παράδειγμα τους νόμους της βιολογίας. Το αν εγώ είμαι βαριά άρρωστος, πεθαίνω από καρκίνο και ότι όλα αυτά μου έχουν δημιουργήσει μέσα μια κατάσταση που δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, διότι ξέρω εγώ, αλλοιώνεται ο χαρακτήρας μου, δεν μπορώ να ελέγξω το σώμα μου, χάνω κιλά, δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, χάνω μαλλιά. Προφανώς και δεν είμαι ελεύθερος, υπό μία ορισμένη έννοια, διότι δεν είμαι ελεύθερος να κάνω τα απλά πράγματα που κάνει ένας καθημερινός άνθρωπος. Δεν λέω τρελές καταστάσεις, τα απλά καθημερινά πράγματα. Δεν είμαι ελεύθερος να μπορέσω να βγω έξω και να κυκλοφορήσω όπως είμαι. Δεν είμαι ελεύθερος να φάω ό,τι θέλω. Γενικότερα, δεν είμαι ελεύθερος να κυκλοφορώ τις ώρες που θέλω, γιατί πρέπει να είμαι σε ένα νοσοκομείο. Αλλά αυτό που λέει η Εκκλησία είναι ότι έχω την ελευθερία να μπορώ να οργανώνω τον εαυτό μου έτσι ώστε να μην με συνθλίβει το πεπρωμένο της αρρώστιας ή η ματαιότητα των πραγμάτων. Πριν την Ανάσταση του Χριστού θα είχαμε μια τέτοια σύνθλιψη. Ποια είναι η ζωή? Είναι μια μια φευγαλαία σκιά, ας πούμε, το πούμε ποιητικά. Τι είναι.
1: Ματαιώτης, ματαιωτή.
2: Ματαιώτης, ευχαριστώ πολύ. Άνθος, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει, λέει η ζωή του ανθρώπου. Επομένως, αλλά έρχεται η Ανάσταση του Χριστού και σου λέω ότι, κοίταξε να δεις, αυτά τα ιδέα του βίου που λένε πολλές φορές και οι πατέρες όταν λένε πρόσεξε τα ιδέα του βίου, δηλαδή τα γλυκά πράγματα της ζωής να μην σε παραπλανήσουν. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή και σου λέει η Εκκλησία, δεν είναι αυτό το τέλος του δρόμου σου. Επομένως, το να διαλύεσαι δεν σου αφαιρεί τίποτα από την, προσέξτε, την αυτονομία έναντι του κόσμου, γιατί μπορώ εγώ πλέον να πω ότι είμαι αυτός που είμαι, αλλά και την ετερονομία είναι του Θεού. Θα χρησιμοποιήσω γι' αυτό λοιπόν ένα παράδειγμα, γιατί μόνο τα παραδείγματα μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η ευθανασία. Το ξέρουμε αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε ένα σημείο της ζωής τους και λένε τι τους τρομάζει, το ότι δεν θα είναι ελεύθεροι στο μέλλον. Είχα δει ένα βιντεάκι του BBC, ένας σπουδαίος επιχειρηματίας της Μεγάλης Βρετανίας, διαγνώστηκε με αυτή τη μέθοδο την νόσο του Πάρκινσον που αρχίζει και παραλύει και πνίγεσαι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, πριν αρχίσει η ασθένεια να εκδηλώνεται, πήγε και έκανε υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ελβετία, γιατί δεν ήθελε να καταδείξει. Μπράβο, να ταλαιπωρηθεί κτλ. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός αυτοκτόνησε έμεσα, τον βοήθησαν, υποβοηθούμενοι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν αυτομάτως και τελικά η εποχή μας φτάνει να λέει η ευθανασία είναι η λύση των προβλημάτων. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία συζητιέται ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρω και αν ψηφίστηκε ο νόμος ήδη, που λέει ότι ακόμα και σε μικρά παιδιά μπορείς να κάνεις ευθανασία αν θεωρείς ότι η ζωή τους δεν θα έχει ένα προσδόκιμο καλό. Άρα στην ουσία...
0: Ποιος το θεωρεί αυτό, ποιος είναι το... Έχετε... Το παιδί, ας πούμε, είναι ικανό να κρίνει αν πρέπει να...
2: Όχι, είναι οι όροι της καλοζωίας που βάζει η κοινωνία.
0: Από πίσω σταυρού θα έλεγα βασικά.
2: Ίσως. Ναι, ναι. Τώρα, το ένα φέρνει το άλλο. Ναι, θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα. Το ένα φέρνει το άλλο. Ποιος ορίζει αν έχω δυσφορία φίλου ή δεν έχω. Ποιος ορίζει ότι ένα παιδί το οποίο είναι στο ξεκίνημα της εφηβείας του δεν θα σκεφτεί ένα σωρό τρελά πράγματα. Διάβαζα μια μελέτη ότι από τα παιδιά, λέει, τα οποία είπαν ότι έχουν δυσφορία φύλου και ζήτησαν να αλλάξουν φύλο στα 15 τους, μόλις ολοκληρώθηκε η εφηβεία, το 80% εξ αυτών ξαναγύρισε στο αρχικό του φύλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ίδια κοινωνία βάζει όρια και λέει ό,τι θέλει, αυτοδιάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτονομία, η κακή αυτονομία που οδηγεί στο δικαιωματισμό. Mm-hmm. Έρχομαι λοιπόν πίσω τώρα πάλι στον άνθρωπο αυτόν, τον επιχειρηματία που πήγε στην Ελβετία. Ξέρετε ποια είναι η λύση που τουλάχιστον η Εκκλησία, ο Άγιος Μεσογείας το έχει κάνει αυτό και είναι το έργο του Αγίου Μεσογείας αυτή τη στιγμή είναι η σημαντικότερη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Η
2: Γαλιλαία. Και λέει μέσα, είναι ένα πολύ συγκινητικό βιντεάκι που μιλάει ο Σεβασμιότατος και το οποίο το δείχνω και στους φοιτητές μου. Παίρνουν ανθρώπους που είναι ερείπια της ζωής, με καρκίνους, με άλλες ανίατες ασθένειες και κάποιοι, λέει, από αυτούς στρώνουν μέσα από τη φροντίδα που τους παρέχουμε, κάποιοι από αυτούς φεύγουν και την ώρα, λέει, που φεύγουν μας ευχαριστούν, φεύγουν, λέει, με ένα χαμόγελο από αυτή τη ζωή και λένε καλή αντάμωση. Είναι ένα πολύ όμορφο, πάρα πολύ συγκινούμε κάθε φορά που το θυμάμαι βιντεάκι. Έτσι τα φύγεται και πολύ ο Σεβασμιότατος και πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί οι άνθρωποι αυτοί είναι ελεύθεροι. Κατά τεκμήριο δεν είναι, γιατί οι νόμοι της βιολογίας τους νίκησαν, τους οδηγούν στο θάνατο. Αλλά είναι τόσο ελεύθεροι να πούν καλή αντάμωση. Άρα δεν τους συνέθλιψε ο νόμος της βιολογίας. Mm. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλα πράγματα της ζωής, όπου βλέπουμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος.
1: Μέχρι στιγμής, λοιπόν, μας έχετε πει το γεγονός ότι είναι υποκειμενικό στην τελική το ποιος ορίζει και πώς την ελευθερία του. Ωστόσο, διέκρινα από τα λόγια σας μια καλά προφανής συμπάθεια και μια προφανής ένα προβάδισμα στην ελευθερία όπως την ορίζει η Εκκλησία. Έναντι το πώς ορίζονται ή άλλου τύπου ελευθερίες με τόπια κριτήρια τα οποία τα ορίζει ο κόσμος, τα οποία είπαμε ότι εντάξει. Μας το απαντήσατε με το γεγονός ότι είναι πολλαπλά τα κριτήρια και οποιοδήποτε ίσως το κριτήριο με το οποίο θα μπορέσει ο καθένας να ορίσει την ελευθερία του. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο γιατί η ελευθερία, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία με τον τρόπο που αυτή την ορίζει είναι πιο ελευθερία αντικειμενικά όμως, mm-hmm. όχι υποκειμενικά πλέον, σε σχέση με τις άλλες. Και να σας πω και κάτι άλλο και να διαλέξετε ένα από τα δύο με ποιο θα ξεκινήσετε. Πριν, στην όλη κουβέντα, σταθήκατε στον όρο αυτονομία. Επειδή είδαμε τον όρο αυτονομία και ελευθερία μαζί, θα θέλαμε, μιας και θα μας μιλήσετε τώρα λίγο πιο πολύ και για την εκκλησιαστική ελευθερία, να μας συγκρίνετε αν μπορείτε και τον όρο αυτεξούσια με την ανελευθερία. Οπότε είναι αυτά τα δύο, προκρίνετε εσείς με ποιο θα αρχίσετε.
2: Άρα είμαι ελεύθερος. Να επιλέξω.
1: Είναι υποκειμενικό το κριτήριο. Αυτό το λοιπόν, να σας πω εγώ.
2: Ωραία, μου αρέσει που πάμε κατευθείαν στην εφαρμογή. Δεν έχω, ναι, μπορώ να ξεκινήσω από το δεύτερο. Το δεύτερο γιατί περιέχει μέσα τον όρο αυτεξούσιο. Ναι, αυτό που και εξηγεί και το μετέπειτα γιατί αντικειμενικά η ελευθερία στην Εκκλησία είναι πιο ελευθερία. Μ' αρέσει έτσι, η έκφραση μ' άρεσε πάρα πολύ. Το αυτεξούσιο είναι κάτι το οποίο είναι μόνο η Εκκλησία, μόνο η χριστιανική διδασκαλία η οποία δίνει στον άνθρωπο. Δεν είναι ότι η αρχαιότητα το αγνοούσε και το χρησιμοποιώ πολλές φορές φοιτητές, ένα κλασικό είναι τρεις λεξούλες, ένα απόσπασμα του Ηρακλήτου, πολύ γνωστό βέβαια σε όσους ασχολούνται, ήθος ανθρώπο δαίμων, ότι δηλαδή μπορούμε να καθορίζουμε μόνοι μας τις πράξεις μας στη ζωή μας, γιατί εμείς και όπως εξηγούν και άλλοι στοχαστές που βασίστηκαν πάνω σε αυτό τις τρεις λεξούλες, ο νους εκάστου είναι αυτός ο οποίος ορίζει το μέλλον του και δεν πρέπει να ψάχνει να βρίσκει έξω από αυτόν αιτίες γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Αλλά δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο η αρχαιότητα να το δέσει αυτό το πράγμα οντολογικά. Δηλαδή, ποιος πραγματικά είναι ο άνθρωπος στη σχέση του με κάτι άλλο το οποίο δίνει αξία σε αυτή την ελευθερία. Δηλαδή, ο άνθρωπος της αρχαιότητας είναι μόνος. Αν μπορεί η Εκκλησία να πει ότι η δική μου ελευθερία είναι πιο ελευθερία από τις άλλες ελευθερίες, είναι γιατί καταρχάς νικήθηκε ο θάνατος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος να βγει και να πει «εγώ νίκησα το θάνατο». Μόνο αυτό που συμβαίνει το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, που είναι το φοβερό, που σπάνε οι σφραγίδες, φεύγουν τα βράχια, ουρλιάζουν οι δαίμονες, η μνημολογία όλα αυτά βάζει, τον διάβολο να κλαίει και να οδύρεται πώς την πάτησε. Είναι πολύ ωραία η ύμνη του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί. Και με την Ανάσταση το βράδυ έχουμε την οριστική νίκη κατά του θανάτου. Επομένως, η Ορθόδοξη διδασκαλία, δεν γενικά ο χριστιανισμός, αλλά η Ορθόδοξη διδασκαλία πιο ολοκληρωμένα, είναι η μόνη η οποία θα γυρίσει και θα μας πει «Να, γιατί αυτή πλέον δεν έχει έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος».
1: Να σας πω βέβαια κάτι πάνω σε αυτό που θα μπορούσε να πει κάποιος. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς δεν έχουμε ακούσει όλη την άποψή σας, αλλά ίσως για να σας
2: τσιγκλίσω
1: και λίγο. Δηλαδή, η ελευθερία της Εκκλησίας είναι πιο ελευθερία από τις άλλες απλά και μόνο επειδή η χριστιανική διδασκαλία διακηρύττει ότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Γιατί ξέρετε τι, εγώ θα δεχτώ ότι γενικά ο θάνατος είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και κάτι το οποίο δεν κάθεται στο κεφάλι πολλών από των ανθρώπων. Και είναι πολύ λογικό κιόλας. Mm-hmm. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πει κάποιος, ωραία, μέχρι να φτάσω στο θάνατο έχω μια ζωή. Βέβαια, εντάξει, μετά υπάρχει μια αιωνιότητα, αλλά αυτό το παραβλέπουν κάποιοι. Αλλά μέχρι να φτάσω, ας πούμε, στον θάνατο είναι μια ζωή. Οπότε, βάζει ίσως το θάνατο σε πρώτη βάση για να κρίνει την ελευθερία του ή όχι. Ναι. Τι είναι, δηλαδή ναι. Θέλω να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το οποίο κάνει αυτό που όντως έγινε με τον Χριστό, έγινε ο νικητής του θανάτου, να έχει αντίκτυπο στο ότι η ελευθερία της Εκκλησίας σε σύγκριση με τις άλλες ελευθερίες να είναι αυτό που είναι πιο σημαντική.
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση, για να το ξεκαθαρίσουμε. Η νίκη κατά του θανάτου στην Ανάσταση δεν είναι ένα συστατικό γεγονός. Από τότε που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε, με τον α ή β τρόπο, κάθε μέρα, σε κάθε φάση της ζωής μας, ζούμε έναν μικρό θάνατο και μια μικρή Ανάσταση. Ας πούμε, λέω ένα παρέμβαση χάρη, ένας θάνατος, εντός εισαγωγικών αυτός όμως, γενικά εντός εισαγωγικών αυτό που λέω τώρα, ένας θάνατος, ας πούμε, σε παιδαγωγικο-ψυχολογικό επίπεδο, είναι η μετάβαση από την προεφηβεία στην εφηβεία. Ο Ρουσό είχε ονομάσει δεύτερη γέννηση την εφηβεία. Γιατί? Γιατί πεθαίνει κάτι, το παιδί, για να γεννηθεί ένα πρόσωπο. Μέσα από την εφηβεία ο άνθρωπος πεθαίνει το εμείς για να γεννηθεί το εγώ, που θα ξανασυνδεθεί με το εμείς, αλλά με άλλους όρους μιας προσωπικότητας. Κάθε στιγμή της ζωής μας ζούμε έναν θάνατο και μια Ανάσταση. Άρα δεν είναι στατικό το γεγονός της νίκης κατά του θανάτου. Δηλαδή, ας πούμε να πω κάτι άλλο, το οποίο συνδέεται και με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ποιος είναι αληθινά ελεύθερος, λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Αληθινά ελεύθερος είναι εκείνος ο οποίος θανατώνει ενσυνείδητα εν Χριστώ το θέλημά του, το ίδιο θέλημα που λένε οι πατέρες, τον εγωισμό, και κάνει ως θέλημά του το θέλημα του Θεού. Άρα, κάνοντας ως θέλημα το θέλημα του Θεού, ό,τι και να του συμβεί στη ζωή του, δεν λέει πω πω την πάτησα, αλλά επειδή να πλέον έχει το θέλημα του Θεού, λέει ό,τι θέλει ο Θεός. Ό,τι θέλει ο Θεός, δεν έχει καμία δέσμευση, δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι ελεύθερος, τίποτα δεν τον συγκλονίζει, τίποτα δεν τον εκπλήσει. Άρα, ο μικρός θάνατος ή μεγάλος για πολλούς ανθρώπους του εγώ μου, που πρέπει είναι μια συνεχής μάχη με το εγώ, με τον εγωισμό, αυτός ο θάνατος είναι θάνατος που οδηγεί σε Ανάσταση. Δεν είναι ένας άγωνος θάνατος. Ας πούμε, στην αρχαιότητα, τι έκαναν όλοι αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι, οι κοινικοί στην ελληνιστική εποχή, στοικοί πιο πριν κτλ. Τι έκαναν? Μας κήρυξαν καταπληκτικά χωρία, τα οποία θα μπορούσα να τους βάλω πάνω Γρηγόριος, Βασίλειος κτλ. Και να είναι σαμπατερικά. Μας κήρυξαν ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερος, ότι πρέπει να λειτουργεί το αυτεξούσιό του και ότι δεν πρέπει να δεσμεύεται τα πράγματα του κόσμου τούτου. Οι στοικοί δίνουν έτοιμο φαγητό στους πατέρες της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας παίρνουν και λένε. Τι λένε οι στοικοί? Τα εφημίν. Δηλαδή αυτά που είναι στη δική μας δικαιοδοσία, και τα ουκ εφημίν. Και ποια είναι, λέει, τα εφημίν? Τα εφημίν, ξέρω εγώ, είναι πως εγώ θα μπορέσω να γίνω καλύτερος άνθρωπος, να γίνω πιο ουσιαστικός, πως θα ολοκληρωθώ. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, ποια είναι τα πραγματικά εφημίν? Ο νους μου, η ψυχή μου, ο πνευματικός μου κόσμος. Αυτά είναι που είναι εκεί πάνω, πρέπει να δουλέψω. Άρα, τα ουκ εφημίν, τα οποία είναι απ' έξω από μένα, είναι απ' έξω από μένα. Αν θέλεις εγώ να τα κάνω δικά μου, είμαι ένας εγωιστής ο οποίος με απληστία προσπαθώ να κάνω το θέλημά μου. Αλλά οι πατέρες λένε ότι ο θάνατος του θελήματος είναι τελικά η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε, αν θα το θυμάστε ίσως, εγώ μικρός πιτσιρίκι ήμουνα τότε που το έδωσε ένα κάδρο στο Άγιο Όρος. Δεν ήταν τότε πολύ γνωστό. Καμάρωνα κι εγώ σαν γύφτικος και πάρνει, είχα μάθει κάτι και το έλεγα συνεχώς. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέμε περί ελευθερίας, ότι εάν πεθάνεις, δηλαδή ως προς τον εγωισμό, ως προς τη φιλαυτία, ως προς τον ατομισμό, ως προς τον δικαιωματισμό, ως προς το να θες να είσαι το κέντρο του κόσμου, πριν πεθάνεις ως άνθρωπος, ως βιολογική ύπαρξη, αν πεθάνεις λοιπόν έτσι, όταν φτάσεις να πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις, γιατί ήδη θα είσαι σε πορεία αθανασίας και αιωνιότητας από την τωρινή ζωή, γιατί θα είσαι ενωμένος
1: με το Θεό. Θα έχεις οικειωθεί τη χάρη του Θεού.
2: Θα έχεις οικειωθεί τη χάρη του Θεού. Άρα, εδώ δίνουμε και μια απάντηση στο αυτεξούσιο. Επαναλαμβάνω, αυτό θέλω να είμαι σαφής, θαυμάζω απεριόριστα όχι μόνο τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, γιατί μας δώσαν πολύ βαθιές αναλύσεις πάνω στην ανθρώπινη ψυχή και την έννοια της αρετής. Αλλά οι στοικοί το πήγαν πολύ, το ανέβασαν επίπεδο. Όμως παρόλα αυτά, Το αυτεξούσιο, για να μπορεί να ενεργοποιηθεί ως αυτεξούσιο, χρειάζεται μία σχέση με έναν μεγάλο άλλο. Είναι η σχέση με τον Θεό.
1: Το είχε πει και ο Μέρντοχ, ένας φιλόσοφος, ότι αν, ας πούμε, εμπιστευτεί ο καθένας την ύπαρξή του σε κάποιον, είτε κατώτερο είτε ίσο με αυτόν, στην ουσία δεν κερδίζει κάτι.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό που είπατε, ότι πρέπει να βρεις αυτόν τον ανώτερο άλλο.
2: Τον μεγάλο άλλο, ο οποίος τη σύμπτωση, εντός εισαγωγικών το σύμπτωση, από απόλυτη αγάπη και ελευθερία, κενώνεται, σαρκώνεται, περνάει τέτοια μαρτύρια που είναι ασύλληπτα στο μυαλό του ανθρώπου, σταυρώνεται και ανασταίνεται. Αλλά αυτό όλο το γεγονός, θυμάμαι ένας παλιός καθηγητής μας έλεγε, θέλετε να σκεφτείτε, λέει, τη σάρκωση, σκεφτείτε, λέει, εσείς ο καθένας από εσάς, εδώ είμαστε κάποιοι, σκεφτείτε ο καθένας από εσάς να λάβει μια εντολή από το Θεό, ότι ξέρεις, το γένος των μυρμηγκιών υποφέρει αν δεν σαρκωθείς να γίνεις μυρμήγκι, δηλαδή να κατέβεις και να μπεις ανάμεσά τους, αλλά θα σε απομονώσουν και στόσο και κάποιος άνθρωπος θα σε πατήσει κάτω, θα σε λιώσει, αλλά εν τούτης θα σώσει το γένος των μυρμηγκιών. Ποιος θα το έκανε από εμάς? Ποιος στην απόλυτη εποχή της εικόνας, της ματαιοδοξίας, συγγνώμη, της γκλαμουριάς, ποιος είναι δυνατόν ποτέ να σκεφτότανε να γίνει μυρμήγκι? Το να κενωθεί από την θεϊκή δόξα ο Υιός του Πατρός και να σαρκωθεί, αυτό είναι ασύλληπτο, ασύλληπτο, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να αναφέρω, ότι είναι πολύ εντυπωσιακή η αντίθεση των ενιών, έτσι όπως τη διδάσκει ο Χριστός. Ας πούμε, ο τελευταίος έσεται πρώτος. Ή, ας πούμε, ο Χριστός είναι ένας αδύναμος άνθρωπος πάνω σε ένα σταυρό που τον σταυρώσαμε, και από την άλλη είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος και ο πιο επιδραστικός άνθρωπος σε όλη την ανθρωπότητα.
2: Mm-hmm.
0: Πώς, ας πούμε, η φαινομενική αδυναμία καταλήγει σε απόλυτη δύναμη, ας πούμε. Και έτσι είναι λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω, και η ελευθερία, δηλαδή, σαν από, ας πούμε, ο θάνατος καταλήγει σε ζωή. Έτσι είναι λίγο και ότι σαν η υποταγή στον Θεό να καταλήγει σε ελευθερία. Το οποίο φαίνεται λίγο αντιφατικό.
2: Ναι. Ναι, όντως φαίνεται αντιφατικό, αλλά είναι πώς χρωματίζει τους όρους. Ας πούμε, αν εγώ πω θα υποταχθώ στον ισχυρό που κυβερνάει για να αποκτήσω την ελευθερία μου, θα γίνει το εξής. Θα είμαι ο yes man εκείνου, θα κάνω ό,τι μου λέει και εις ανταπόδοση θα έχω ό,τι λαχταράει η ψυχή μου. Είμαι ελεύθερος? Όχι. Γιατί έχω υποταχθεί. Εδώ υποταγή...
0: Υποτάσσουμε στο θέλημά του όμως. Ουσιαστικά είπαμε πριν ότι ταυτίζω το θέλημά μου με το θέλημά του.
2: Ούχα αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό. Δηλαδή λέει ότι δεν θέλησε να αρπάξει την Θεία Δόξα ενάντια στο θέλημα του Πατρός. Λέει, αλλά επίκος γέγονε, επίκος άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή ότι αυτή η υπακοή και το πλην όχι όπως εγώ θέλω αλλά όπως εσύ, δεν είναι απλό πράγμα, είναι μια τεράστια μάχη. Ο υδρός αυτού, ο σιθρών βιέματος. Και έρχεται η ιατρική σύγχρονη και μας λέει ότι σε τεράστιες καταστάσεις στρες βγάζεις αντί για υδρότα αίμα. Και λέει, ήταν κυριολεκτικό ο σιθρών βιέματος. Δεν ήταν δηλαδή ότι λέει ήταν τόσο μεγάλος ο υδρότας. Έρεε αίμα από τα χέρια του Χριστού, γιατί το υπερβολικό στρες έβλεπε, ήξερε θα γίνει. Ήξερε πόσο φρικτός ήταν ο θάνατος πάνω στο σταυρό. Ήξερε τι θα τραβούσε. Είναι φρικτά αυτά που θα μπορεί κάποιος να πει ότι τράβηξε ο Χριστός. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Από άπειρη αγάπη, δεν έφταιγε ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό το επίκος άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δείχνει ότι εδώ πέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι το θέμα της αντινομίας των όρων, συμφωνώ απόλυτα, γιατί δείχνει τη στρεβλή λογική του κόσμου, που είναι ο κόσμος της δύναμης και της εξουσίας, και τη λογική του Θεού. Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεό ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Άρα η δύναμη του λόγου και της σοφίας είναι μωρία μπροστά στην απλότητα των ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν καν τι ήταν ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας, να μην ξέρουν κάτω, μόνο ξέρουν την κατσικούλα τους που την έχουν για να την αρμέγουν, το χωραφάκι τους, μερικοί δεν ξέρουν τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό όλο δείχνει ότι είναι διαφορετικό αυτό το θέμα της ελευθερίας, της αυτονομίας.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι αυτός ο στίχος που αναφέρεται από την Κοινή Διαθήκη, από την προσφυλίπηση ως
2: αντίθετος, ναι, ακριβώς.
1: Είναι και ο Απόστολος στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και παρόλο που μιλάει για τον Χριστό, είναι στην ουσία σαν να αναφέρεται στην Παναγία, η οποία, αν κάνω λάθος, συγχωρήστε με, είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ήταν όντως ελεύθερη επί της γης, με την έννοια ότι δεν υποδουλώθηκε η ίδια, ας πούμε, στην αμαρτία. Δηλαδή είναι πολύ εντυπωσιακό και αυτό.
2: Ναι, παρότι και εκείνη
1: δεν το είχε συνδυάσει πολλοί κόσμος, γιατί ίσως πολλοί κόσμος όταν ακούει τον Απόστολο αυτό στην εορτή της κοιμήσεως, λέει πού κολλάει, ας πούμε, η Παναγία με όλο αυτό. Αλλά είναι στο θέμα της ελευθερίας και στο γεγονός, ας πούμε, της οικείωσης της χάρετος του Θεού, φαίνεται η Παναγία σαν το έμπρακτο παράδειγμα. Το θέμα βέβαια, ξέρετε ποιο είναι, ότι η Παναγία, ναι, είναι το έμπρακτο παράδειγμα, αλλά εμείς, εντάξει, προφανώς δεν είμαστε σαν την Παναγία, σε καμία περίπτωση, ούτε σαν τους περισσότερους Αγίους, και έχουμε τις δυσκολίες μας. Δηλαδή, θέλουμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, συμμεριζόμαστε αυτό που είπατε απόλυτα, ότι κοντά στο Θεό είναι η όντως ελευθερία, δηλαδή και μόνο η παρουσία σου, η όποια, στην πνευματική ζωή που υποδεικνύει η Εκκλησία, σου το επιβεβαιώνεται λίγο και πολύ. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει το μέγα πρόβλημα. Πώς, ας πούμε, το λέει αυτό βέβαια πολλοίς κόσμος, αυτοί οι κανόνες της Εκκλησίας. Mm-hmm. Αυτοί οι παλιοκανόνες της Εκκλησίας, ας πούμε, και απ' την άλλη η ελευθερία στο αποκορύφωμά της με τον Θεό. Δηλαδή, πώς γίνεται από ένα σύστημα κανόνων πολύ αυστηρό ίσως για πολύ κόσμο, πολύ λεπτομερή, που αφορά χρήαστα πράγματα, από το πώς θα ντυθούμε, τι θα φάμε, πώς θα κοιμηθούμε κλπ. Φτάνουμε στην όντως ελευθερία.
2: Το θέμα των κανόνων της Εκκλησίας είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα διότι οι κανόνες της Εκκλησίας, παρότι είναι απαράβατοι, απαραβίαστοι και συγκεκριμένοι, τους ακολουθούμε και είναι η πηξίδα μας στην πνευματική ζωή. Εντούτοις, επειδή οτιδήποτε συνδέεται με το μυστήριο της σάρκωσης δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό. Επαναλαμβάνω, θέλω να το καταλάβεις αυτό. Δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό. Δηλαδή, από ένα μικρό παράδειγμα, εγώ αρκετά συχνά τις Κυριακές μιλάω, έτσι, με στη λειτουργία. Κάθε φορά διαβάζοντας το ίδιο κείμενο, όπως περνούν τα χρόνια, κάθε φορά βλέπω ένα εγκλητικό, δεν σας λέω μεγάλες λέξεις τώρα, έτσι, ένα εγκλητικό, ένα και που συνδέει, φέρνει από εδώ τις έννοιες και λέω πω αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι. Γιατί ο Λόγος του Θεού ποτέ, αλλά ποτέ, δεν πρόκειται να είναι στατικός, θα είναι πάντα δυναμικός, γιατί ερμηνεύεται μέσα από μία αλληλοδιάδραση του ανθρώπου με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το γεγονός της Εκκλησίας, και αυτό αποτελεί μία έμπνευση στον άνθρωπο να ξαναβλέπει από την αρχή το μυστήριο της οικονομίας και τη σχέση έχει μαζί του. Τώρα, έρχομαι...
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Να ρωτήσω βασικά.
2: Παρακαλώ.
1: Και ποια είναι τότε η λογική των κανόνων της Εκκλησίας και της παράδοσης της Εκκλησίας?
2: Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, αυτή η δυναμικότητα, λοιπόν, πού οδηγεί? Ότι και οι κανόνες της Εκκλησίας δεν αποτελούν τσιμεντένιους στήλους που πας και κουτουλάς πάνω και πέφτεις πίσω. Γιατί μέσα στην Εκκλησία οι πατέρες όρισαν, και το όρισαν πολύ ωραία και το ξεκαθάρισαν βέβαια, ότι υπάρχει το κατοικονομία και η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία.
1: Και ποια είναι τα όρια του να μην πας στην αίρεση?
2: Τα όρια τα όρισαν οι πατέρες και είπανε η οικονομία είναι για να μπορούμε να θεραπεύουμε δυσκολίες της ακρίβειας, και σε καμία περίπτωση η οικονομία δεν υποκαθιστά την ακρίβεια. Οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν αναφέρομαι σε δογματικά ζητήματα τώρα, γιατί αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι περισσότερο η καθημερινότητα του ανθρώπου.
1: Είναι η πνευματική ζωή.
2: Η πνευματική ζωή. Ας πούμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο τάδε πόρνευσε και τα λοιπά. Επειδή πόρνευσε, ημίχευσε και τα λοιπά, έχει, όπως ορίζουν οι πατέρες, 3 χρόνια στέρηση της Θείας Ευχαριστίας. Αν όμως μετενόησε πραγματικά, δεν θα είναι 3, λέει. Μπορεί να είναι και 2, μπορεί να είναι και 1. Και τι 3 και 2 και 1, λέω. Αν μετανόησε πραγματικά και με όλη του την ψυχή, μπορεί να πάει αύριο να μεταλάβει. δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είναι ότι κριτήριο της πνευματικής ζωής δεν είναι οι κανόνες, αλλά ο άνθρωπος. Δεν είναι, κανόνες για τον άνθρωπο, δεν είναι ο άνθρωπος για τους κανόνες, είναι οι κανόνες για τον άνθρωπο. Αν λοιπόν, και γι' αυτό υπάρχει και ο πνευματικός στην Εκκλησία. Αλλιώς δεν θα είχαμε ανάγκη τους πνευματικούς. Ο πνευματικός είναι ακριβώς για να βλέπει. Βλέπει, ας πούμε, τον Κορναράκη και λέει: ο Κορναράκης είναι κούτσουρα πελέκητο. Ό,τι και να του πω δεν καταλαβαίνει. Άρα πρέπει να του πω: ξέρεις, θα πονέσεις λίγο, αλλά θα μεταλάβεις μετά από 2 χρόνια. Θα πονέσεις, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα γιατί, ρε παιδί μου, χρειάζεται να δουλέψεις λίγο παραπάνω. Βλέπω, ξέρω εγώ, τον Ηλία και είναι soft, είναι βούτυρο. Δηλαδή, του λένε αυτό, κλαίει, υποφέρει, λέει: δεν έπρεπε, ήμαρ τον κύριε κτλ. Έλα, παιδάκι μου, εσύ. Και λες, μα το ίδιο κάναμε. Δεν έχει σημασία. Κούτσουρα πελέκι το ένας, soft άνθρωπος έτσι στην ψυχή του άλλος. Λοιπόν, άρα αυτό που λέμε, μια χαρά είναι οι κανόνες. Η ελευθερία και κάτι άλλο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που θέλω να γίνει σαφές, ότι οι κανόνες δεν πρέπει να κυδαιμονεύουν
1: αυτό που λέει ο Χριστός, δεν έγινε το Σάββατο για τον άνθρωπο.
2: Ο άνθρωπος για το Σάββατο.
1: Ναι, το σωστό.
2: Ναι, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Ναι. Δεν έγινε ο άνθρωπος για τους κανόνες. Έγιναν οι κανόνες. Για πάρτε το λίγο από την αρχή. Γιατί υπάρχουν οι κανόνες, γιατί να σας πω γιατί. Γιατί όπως ήταν σκορπιοχώρη στην αρχή η Εκκλησία και άρχισε σιγά σιγά να οργανώνεται. Ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, λέει, ξέρω εγώ, ήρθαν οι διάκονοι γιατί γκρίνιαζαν οι χείρες από τους, που προέρχονταν από τους εθνικούς. Ένας χαμός, δηλαδή υπήρχαν γκρίνιες. Οι εξιουδαίων σκοτώνονταν στην κυριολεξία με τους εξεθνών. Μικρά παιδιά, χείρες, ορφανά, φτωχοί, πείνα. Τι θα κάνουμε, μια τρέλα. Οι Απόστολοι παλάβωσαν. Σου λέει, μας είπε πορευθέντες μαθητεύσατε και εδώ πρέπει να δούμε τον πελά μας. Και αρχίζουν σιγά σιγά, χειροτονούν διακόνους. Οι διάκονοι με τη σειρά τους γίνονται, αποκτούν μια θέση και έχουν υποδιακόνους. Σιγά σιγά αρχίζει και κτίζεται το σύστημα του. Έχω έναν πρεσβύτερο. Ο πρεσβύτερος αργότερα, όπως πούμε, τα χρόνια θα πρέπει να γίνει επίσκοπος, να επισκοπεί. Μετά όμως, επειδή μαζεύονται πολλές επισκοπές, πρέπει να έχουμε έναν Μητροπολίτη που έχει πολλές επισκοπές και είναι η Μητρόπολη από πάνω όλων των επισκοπών. Έτσι χτίστηκαν όλα στην Εκκλησία. Σε αυτό λοιπόν πάνω, με τους κανόνες, αμέσως και. Αυτό λοιπόν με τους κανόνες ήταν. Παρατηρούσαν οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες, ότι ο Κορναράκης έχει αυτό το πρόβλημα. Πώς θεραπεύεται? Ένα, ο Απόστολος Παύλος μας είπε: παρέδωσα τον ιό τον στο σατανά για να σώσω την ψυχή του. Δηλαδή, τον αφόρησα από την Εκκλησία, αυτό σήμαινε τον παρέδωσα σατανά, αφορίζοντάς το από την Εκκλησία είναι σαν να σε βγάζω από το βασίλειο και σε πετάω στο σκοτάδι, για να τρομάξει, να καταλάβει τι έκανε, να συναισθανθεί και να γυρίσει πίσω. Αυτό λοιπόν κάνει και η Εκκλησία. Οι κανόνες ήτανε φιλάνθρωπες διατάξεις για να πούνε στα σκορποχώρια που υπήρχαν, εντός εισαγωγικών αυτό, αδελφοί, έτσι θα μπορέσετε να σταθείτε και να προχωρήσετε. Αλλιώς θα χαθείτε.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε τώρα έλεγε στο βιβλίο του, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τον Τζόρνταν Πίτερσον, που λέει για τους 10 κανόνες
2: του. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Για τις 10 εντολές. Mm. Και έλεγε μέσα ότι όταν υποταχθεί οικειοθελώς σε ένα σύνολο σαφώς προσδιορισμένων κανόνων, προκύπτει μία ενότητα, δική μου παρένθεση, και μάλλον και ελευθερία, που υπερβαίνει τους κανόνες τους ίδιους. Δηλαδή, νομίζω κάπως έτσι λειτουργούν όντως οι εντολές και οι κανόνες και της Εκκλησίας και του Θεού, ότι δηλαδή υποτασσόμαστε σε αυτούς οικειοθελώς και μέσα από αυτούς προκύπτει μια ελευθερία που υπερβαίνει τους κανόνες και δεν κολλάμε τόσο πολύ εκ των υστέρων. Αλλά στην αρχή νομίζω τα αρχικά βήματα πρέπει να υπάρχουν, να είναι σαφώς προσδιορισμένοι, να είναι ξεκάθαροι, να μπουν κάποια όρια σε αυτό που λέτε στο σκορποχώρι, το οποίο υπάρχει και σήμερα, ναι, ίσως λίγο στην Εκκλησία και στην προσωπική μας.
2: Υπάρχει. Τότε, εγώ το πήρα ιστορικά. Τότε υπήρχε, ναι, με, ναι, την έννοια ότι δεν ξέρανε τι τους γινότανε. Σιγά σιγά μαθαίναν πώς πρέπει να ζουν, πώς εφαρμόζεται, να το πω πιο απλά, το Ευαγγέλιο στην πράξη. Και εκεί έβγαιναν. Αλλά θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι οι κανόνες είναι για να τους υπηρεύουμε.
1: Δεν είναι τόσο κανόνες, δηλαδή.
2: Είναι κανόνες.
1: Γιατί θα σας πω, ο κόσμος έχει, ας πούμε, ίσως την πιο νομικήστική θεώρηση των κανόνων, ότι τηρώ το γράμμα του νόμου επακριβώς και πρέπει να είμαι ακριβώς στα όρια. Ενώ εσείς αυτή τη στιγμή μας λέτε για μια υπέρβαση.
2: Αυτό είναι μια ασθένεια μέσα στην Εκκλησία. Ενώ εγώ παίρνω την Εκκλησία τώρα. Γιατί,
1: ναι,
2: είναι,
1: προφανώς.
2: Διότι αυτή η ασθένεια την βλέπουμε πιο έντονα στη Δυτική Εκκλησία. Οι άνθρωποι πιστεύουν. Τους έχω ζήσει, πηγαίνω έξω, είμαι σε επιτροπές, βλέπω. μια χαρά πίστη έχουνε, έχουνε τους πνευματικούς τους, έχουνε την πνευματική τους ζωή, μια χαρά. Όμως η πνευματική τους ζωή είναι χτισμένη πάνω σε έναν δικανικό χαρακτήρα. Βλέπετε, η συχνότητα που εξομολογούνται εκείνοι έξω, εμάς μας κάνει να ντρεπόμαστε. Mm. Αλλά η εξομολόγησή τους έχει πιο πολύ έναν καθαρτικό χαρακτήρα δικανικής φύσεως, ότι Παναγία μου, να πάω να πω ότι εξομολογήθηκα, να μου φύγει πάνω το βάρος.
1: Άρθρο 1, παράγραφος 2.
2: Μπράβο, μπράβο. Είναι δικανική αυτή η πνευματικότητα. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει αυτό. Και τώρα αυτό ανοίγει άλλα θέματα. Δηλαδή, τι γίνεται με τους Ορθοδόξους που επιζητούν αυτή τη δικανικότητα. Αλλά πριν φτάσω εκεί, θα σας πω ότι, ναι, μπορώ όμως να το συνδυάσω. Mm. Κοιτάξτε, ο δικανισμός και γενικάτερα κάθε τι που αφορά το δικανικό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία υπερβαίνεται μέσα από δύο βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου, την ελευθερία και την αγάπη. Η ελευθερία, ξαναγυρνάμε σε αυτό που λέγαμε, είναι ο τρόπος για να υπερβείς τους κανόνες, και η αγάπη το ίδιο. Αλλά ποια ελευθερία και ποια αγάπη? Η ελευθερία ως αυτονομία έναντι του κόσμου και τερονομία στο Θεό, άρα δεν έχεις ανάγκη τους κανόνες, είναι αυτό που τα τροπάρια τι μας λένε όταν λέμε εν σι μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα και τα λοιπά που λέμε σε διάφορα τροπάρια, ότι αυτή η μήτηρ στην οποία διεσώθη το κατ' εικόνα έγινε η ίδια κανόνα της Εκκλησίας. Οι Άγιοι είναι κανόνες μας.
1: Το κατ' εικόνα τηρήσεις αλόβητον που λέμε.
2: Μπράβο.
1: Στο Σίγος.
2: Μπράβο. Αυτό. Άρα...
0: Πού τα ξέρετε απ' έξω, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, Στέλνει. αυτό που θέλω να πω με δύο λόγια είναι ότι οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να είναι σεβαστοί. Αλίμονο, ουέ και αλίμονο. Όμως, ο άνθρωπος ο οποίος θα καταφέρει με την εν Χριστώ ελευθερία και την αγάπη Χριστού, που είναι θυσιαστική αγάπη, να μην έχουν ισχύ κανόνες. Όχι γιατί δεν είναι καλή, όχι γιατί πλέον ξεπεραστήκανε με αυτή την έννοια, αλλά διότι ο ίδιος γίνεται κανόνας. Ενσωματώνει όλα τα ιδεώδη των κανόνων μέσα του. Επομένως, τους κανόνες πρέπει να τους βλέπουμε εν ελευθερία και αγάπη. Υπάρχουν όμως κάποιοι χριστιανοί που τους βλέπουν με δικανικό τρόπο. Τους κανόνες.
1: Μήπως αυτοί το κάνουν για να παίζουν πιο safe?
2: Ναι, μ' αρέσει αυτή η έκφραση.
1: Υπό την έννοια ότι... Ναι. Επειδή εντάξει, η πνευματική ζωή είναι δύσκολη. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα, είναι εύκολη ή δύσκολη. Νομίζω ότι γενικά είναι δύσκολη για την φύση του ανθρώπου. Και επειδή ίσως παρακινούμενοι από το γεγονός ότι θέλουν να παραμείνουν πιστοί χριστιανοί στη γραμμή της παράδοσης, των πατέρων κλπ. Αυτό δηλαδή πάντα στέκονται ένα βήμα πιο πίσω. Και ίσως μπορεί ναι. να. Και αυτό ήταν και το νόημα σας της αρχικής ερώτησης. Κάποιος, ας πούμε, που θέλει ίσως να παραμείνει συνειδητός χριστιανός, τι θα κάνει? Θα δει, ας πούμε, ποιοι είναι οι κανόνες εκκλησίας. Νηστεία, προσευχή, μετάνοια, εξομολόγηση, συμμετοχή στα μυστήρια, μελέτη πνευματικών βιβλίων κλπ. Και αυτό. Το πρόγραμμα της πνευματικής ζωής, το οποίο είναι πολύ πρακτικό και δεν είναι ουτοπικό. Όλοι οι Άγιοι ακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα έγιναν πλην εξαιρέσεων, αλλά ο κανόνας αυτός είναι. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Α, φοβάμαι μήπως φύγω, φοβάμαι μήπως χάσω την μπάλα στην πορεία, άρα μένω στους κανόνες. Σε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, τι θα λέγατε? Πάντα υπό το πρίσμα της ελευθερίας. Γιατί εσείς μας λέτε. Προφανώς κάτι θα ξέρετε, ότι αν υπερβείς τους κανόνες, οι οποίοι δεν μας αναιρέσατε τη σημασία τους, γίνεσαι πραγματικά ελεύθερος. Και επειδή δεν θέλουμε να μιλήσουμε για την ελευθερία, θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό?
2: Ναι.
1: Ή να δώσετε και μια συμβουλή επί αυτού.
2: Είναι πολλές οι έννοιες. Τώρα τέθησαν πολλές έννοιες, έτσι όπως παρακολουθούσα. Ναι. Γιατί είναι ο κανόνας του μοναχού που είναι το πρόγραμμα. Ή ο κανόνας του πιστού που είναι το πρόγραμμα.
1: Να, ας μην μιλήσουμε για τους μοναχούς, γιατί εκεί έχουν δώσει και όρκο.
2: Και στους λαϊκούς. Και στους λαϊκούς. Λένε το πρόγραμμα του λαϊκού για να μην ξεμακρύνει. Υπάρχουν ο κανόνας. Ο κανόνας ως κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, όπως το καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ, των Οικουμενικών Συνόδων. Οι κανόνες ως ευπρέπεια και καθοσπρεπισμός στην πνευματική ζωή. Εκεί μέσα μπλέκει και λίγο από την ψυχολογία και το υπερσυνειδητό, ας το πούμε έτσι, το οποίο λέει ότι αν είσαι καλός χριστιανός δεν μπορείς να ξεμακραίνεις, γιατί άμα ξεμακρύνεις την πάτησες, θα είσαι απόβλητος από την κοινωνία σου. Μπαίνουν πολλά πράγματα.
1: Ναι, θα σας πω πριν να απαντήσετε, ας μην αναλύσουμε τόσο την έννοια του κάθε κανόνα, okay. Αλλά είναι πολύ ωραίο που το θέσατε, γιατί κάποιος που θα ακούσει τώρα θα πει, όχι, υπήρχαν και άλλοι κανόνες. Γιατί τώρα εσείς θέσατε πολλές παραμέτρους των κανόνων που μπορεί κάποιος να μην τους έχει υπόψη. Δηλαδή, ενώ κάποιος μπορεί να έχει τώρα υπόψη μόνο τον κανόνα πνευματικού, τώρα ακούει οικουμενικές συνόδους κλπ. Και αυτή η ερώτηση γίνεται, ας πούμε, ίσως πιο σημαντικό να απαντηθεί. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
2: Ναι.
1: Χωρίς να αναλύσετε λίγο τους κανόνες. Εντάξει, είστε ελεύθερος.
2: Ναι, όχι.
0: Είναι ελευθερία επιλογή μας.
2: Να χαρώ την ελευθερία μου λιγάκι. Να αναπνεύσω λίγο ελεύθερο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι πολλά πάλι. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Περίπτωση μία. Έχω έναν πνευματικό ο οποίος με καθοδηγεί και μου λέει, θέλω εσύ, ο Κορναράκης, αν θες να είσαι, να προοδεύεις την πνευματική ζωή και να βλέπεις αποτελέσματα και να λες είμαι χαρούμενος από την πνευματική ζωή, γιατί δεν είναι καταναγκασμός έτσι κι αλλιώς, χρειαζόμαστε τη χαρά στην πνευματική ζωή, θα πρέπει, παιδί μου, να κάνεις αυτά και να μην ξεμακρύνεις από αυτά. Εκεί εγώ θα πρέπει να υπακούσω, γιατί είναι ο πνευματικός μου. Σε όπου δυσκολεύομαι θα του πω το συζητάμε, θα βρούμε αντίμετρα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ο κανόνας είναι του πνευματικού μου. Σενάριο 2, ο πνευματικός μου δεν μου έχει δώσει πάρα πολλούς κανόνες,

0: υποταγή μου σε έναν πνευματικό, ο οποίος ο άνθρωπος μπορεί να μην το έχει ζητήσει καν, ώστε να εκχωρήσω τα δικαιώματα του αγώνα μου σε εκείνον και εγώ να μείνω στη μακαριότητα. Αυτό είναι το safe. Δηλαδή,
1: αποποίηση ευθυνών.
0: Αποποίηση ευθυνών. Και βλέπετε αστεία πράγματα, έτσι. Ρωτάει κάποιος τι να ψηφίσει σε εκλογές. Ρωτάει τι χρώμα μάξι να αγοράσει. Έχω τύχει μπροστά σε συζήτηση μητέρας με γέροντα αν πρέπει η κόρη της να πάει από την τρίτη γυμνασίου για προφήσεση ή να την αφήσει να πάει πρώτη λυκείου. Αλλά πάνε και ακόμα πιο βαθιά. Αν θα πρέπει να τρώω άλαδο 380 μέρες το χρόνο από τις 365, εάν επιτρέπεται να χαμογελάω, εάν θα πρέπει να παίρνω αγιάσματα, σε πόσες θρησκευτικές εκδρομές πρέπει να πηγαίνω. Όλα αυτά είναι και όμως είναι φοβικές ερωτήσεις που γίνονται, γιατί λέμε αν τα κάνω αυτά ξορκίζω το κακό, ξορκίζω το φόβο. Και εκεί βέβαια πέφτει και ένα άλλος κίνδυνος, να τσιμπήσει ο πνευματικός και να αισθανθεί ότι είναι στάρετς. Οπότε εκεί έχουμε άλλα θέματα, τη δημιουργία των γεροντάδων και του περίφημου γεροντισμού, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Εκκλησία, δεν είναι της παρούσης, παρά το γεγονός ότι εκεί πέρα καταστρατηγείται η ελευθερία των πνευματικών τέκνων του Θεού. Αλλά αυτό το αφήνω στην άκρη, το σέβομαι.
1: Νομίζω είναι και ξεκάθαρο κιόλας.
0: Ναι, και εγώ είναι ξεκάθαρο, αλλά εν τούτης βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να εξαρτάται, θέλει να είναι υποτελής κάπου. Επαναλαμβάνω για τον εξής λόγο, ότι απαλλάσσεται ενοχικά. Λέει, εγώ δεν θα κάνω λάθος ό,τι μου είπε ο πνευματικός μου. Ναι, αλλά αυτό που λέει νομίζω ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδούς, άσε με να κάνω λάθος, είναι ότι πιο άγιο και ιερό υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση. Μέσα από τα λάθη μου γίνομαι καλύτερος. Μέσα από τα λάθη μου μαθαίνω ότι είμαι φθαρτός. Μέσα από τα λάθη μου μαθαίνω ότι σήκωσα τη μύτη ψηλά, έφαγα τη σφαλιάρα και πρέπει να ξαναταπεινωθώ και να προχωρήσω. Επομένως βλέπετε ότι αυτό το περί safe και τα λοιπά έχει πολλές διαστάσεις. Δεν είναι απλά και μόνο αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση μπορώ να πω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε δικανικά τη σχέση μας με την Εκκλησία. Δικανικά σημαίνει ότι επειδή αμάρτησα αρρώστησα, επειδή έκανα κάτι κακό, ο Θεός με τιμώρησε έτσι. Αυτά είναι μαγικά. Είναι θέματα δυσιδαιμονιών και προκαταλήψεων. Αλλά δεν είναι πατερικά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Θα ήθελα να σας μεταφέρω να μεταφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το έχω προσωπική απορία πολύ. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο Χριστός, ότι η αλήθεια θα σας ελευθερώσει?
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα πρέπει πάλι να ξεκαθαρίσουμε την αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Χριστού.
2: Ο Χριστός νομίζω μόνο για τον εαυτό του θα μίλαγε εκείνη τη στιγμή.
0: Άρα δεν απελευθερώνει το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή,
1: γιατί δεν είπε εγώ θα σας ελευθερώσω και είπε η αλήθεια θα σας ελευθερώσει?
0: Κοιτάξτε, και μπροστά στον Πιλάτο του μιλάει με πλάγιο λόγο, αλλά και εδώ πέρα βλέπουμε το εξής, ότι ο Χριστός δεν ενδιαφέρεται να πει, το λέει, άμα είναι να πει θα πει, να γίνεται τέλειο ότι τέλειος είμαι.
1: Ναι, είπε και εγώ είμαι οδός, σωτηρία. Ναι,
0: είμαι οδός και τα λοιπά. Δεν έχει πρόβλημα να τα πει. Αλλά εδώ πέρα ήθελε να τους δώσει να καταλάβουν μία έννοια η οποία είναι στην ουσία έννοια σχέσεως. Λέει, γνώσεστε την αλήθεια. Και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Δεν είναι μόνο η αλήθεια ελευθερώσει μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι σημαίνει γνώσεστε? Μέσα στην πατερική παράδοση, ας πούμε, ο Γρηγόριος Ονήσις, το επικαλούμε πολύ συχνά, λέει ότι γνώσεις εστί μετουσία κατά το εγχωρούν. Ότι δηλαδή η γνώση είναι ένα γεγονός μετοχής στο πλαίσιο της δυνατότητας του ανθρώπου σε κάτι μεγαλύτερο από αυτόν, δηλαδή στο Θεό. Άρα το γνώσεστε την αλήθεια, την ουσία είναι σαν να τους λέει η γνώση της αλήθειας είναι μετοχή στις ενέργειες του Θεού της άκτιστης. Άρα από τη στιγμή που μετέχεις ενέργειες του Θεού, απελευθερώνεσαι. Είσαι Άγιος.
2: Να ξέρει και η λέξη αλήθεια είναι πολύ κοντινή σαν έννοια στη λέξη ελευθερία. Είναι και σε καθημερινό επίπεδο να το δει κανείς. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι μας νιώθουμε λίγο πιο ελεύθεροι όταν γνωρίζουμε ακριβώς ότι τα πράγματα έγιναν όπως για παράδειγμα έγιναν. Και νιώθουμε λιγότερο ελεύθεροι αν μας κρύβουν πράγματα.

0: ότι αν
1: Α, σε επίπεδο
0: γνωρίζουν.
1: ψυχολογικό μιλάμε τώρα. Ναι,
0: όχι
1: σωστό.
0: πνευματικό.
1: Ναι,
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: γι' αυτό μπαίνει η λέξη αλήθεια σε αυτή τη φράση.
1: Σωστό, σωστό, ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω, σε βλέπω λίγο προβληματισμένο. Για ξαναγύρνα πίσω.
2: Ναι, εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι αν, ας πούμε, στοχεύουμε στην αλήθεια για να γίνουμε ελεύθεροι, στοχεύουμε στην ελευθερία από μόνη της και προκύπτει και η αλήθεια. Και δεν προσπαθώ να καταλάβω την ουσία αυτού που είπε, δηλαδή, ο Χριστός.
1: Θα πω κάποιες λεξούλες. Το ένα είναι αυτεξούσιο. Το είπαμε πριν.
2: Ναι.
1: Αυτεξούσιο είναι η δύναμη που έχουμε να εξουσιάζουμε τον εαυτό μας. Το λέει, είναι απλή λεξούλα. Η δύναμη να εξουσιάζω τον εαυτό μου. Άρα, ουκ υπότινος εξουσιαστήσομαι. Έτσι, γιατί μπορώ, όπως είπε ο Χριστός, να πατάω πάνω σε σκορπιούς και σε φίδια και να μην πάθω τίποτα. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορώ να εξουσιάζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, το άλλο είναι προαίρεση. Λέμε για ελευθερία της προαίρεσης. Ελευθερία προαίρεσης και αυτεξούσιο δεν ταυτίζονται βεβαίως, διότι η προαίρεση, για να είναι ελεύθερη, πρέπει το αυτεξούσιο να λειτουργεί κατά Θεόν. Άρα, όταν το αυτεξούσιό μου λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε να συντονίζομαι προς το θέλημα του Θεού, τότε και η προαίρεσή μου είναι αγαθή. Όταν θα μου πείτε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πιστεύει και να έχει αγαθή προαίρεση, βεβαίως και μπορεί. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που τονίζουμε είναι ότι ποιο είναι το νόημα μιας προαιρέσεως η οποία έχει ένα σύντομο θάνατο, με την έννοια ότι εξαντλείται μόνο σε μια κοινωνικότητα αλλά χάνεται το κάθετο στοιχείο, δηλαδή γιατί εμείς στην ουσία είμαστε, διασωληνωνόμαστε με το Θεό. Έτσι, αυτό είναι.
2: Είναι οριζόντιο και καθόλου κάθετο.
1: Καθόλου κάθετο.
2: Ναι.
1: Και η προαίρεση η οποία ενεργοποιείται μέσα από την κάθετη σχέση, τη σχέση με τον Θεό, είναι και μια προαίρεση η οποία έχει πολλές άλλες προεκτάσεις που δεν μπορεί να τις φανταστεί ένας απλός άνθρωπος ο οποίος είναι ένας ουμανιστής. Έχουμε ουμανιστές οι οποίοι θυσιάζονται για αλήθειες. Ανθρώπινες αλήθειες, δεν έχει σημασία. Τους σέβομαι. Είναι άνθρωποι που θα μπορούσε να πει κανείς είναι κοσμικοί άγιοι, ας πω ένα παράδειγμα, μπορεί να υποθεί αυτή η λέξη. Αλλά εκεί πέρα κάνεις κάτι το οποίο ξεκινάει και τελειώνει με τον εαυτό σου. Έχεις υπόψη τον άνθρωπο, αλλά πάλι τον βλέπεις μέσα από μια αίσθηση αυτοαναφορικότητας. Ενώ η ελευθερία της προαιρέσεως προέρχεται μέσα από τη σχέση με τον Θεό, έχει μια γόνιμη δημιουργικότητα, γιατί πιάνει το τώρα, το μετά, το παραμετά, πιάνει τον απέναντι, αυτόν που δεν βλέπει, τον Αγίον δηλαδή. Οι δράσεις έχουν μια διαχρονικότητα, η ελευθερία της προαιρέσεώς τους. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι λεξούλες, αυτεξούσιο, προαίρεση, ελευθερία, είναι όροι που δείχνουν ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει πραγματικά ελεύθερα, πρέπει να έχει προδιαγραφές. Η προδιαγραφή αυτή, όπως είπα προηγουμένως, είναι η μετοχή. Άρα, το γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς, στην ουσία είναι και λίγο παραπλανητικό. Είναι, θα λέγαμε, το αντίστοιχο. Ελάτε στο δείπνο, ελάτε στη σχέση με τον Θεό και αυτό θα σας ολοκληρώσει ως ανθρώπους. Γιατί εδώ πέρα και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς, το τι σημαίνει που με ελευθερώνω. Πια είμαι ανενδεής. Δεν έχω ανάγκη τίποτα.
2: Ναι, ναι.
1: Είμαι απόλυτα ελεύθερος. Εν Θεό βέβαια, απόλυτα ως προς τον κόσμο, σχετικά ως προς τον Θεό.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι για να το κλείσουμε λίγο, αυτό που βγήκε από την όλη συζήτηση είναι ότι, και σε σχέση με αυτό με τους κανόνες που είπαμε πριν, ότι τελικά, επειδή υπάρχουν και αυτές οι βαθμίδες της πίστης, νομίζω αυτό υποθάλπεται στην όλη κουβέντα. Μισθωτός, Υιός και η άλλη.
1: Α, ο δούλος.
0: Ο δούλος, ναι. Ότι μόνο αν είσαι Υιός. Γιατί όλες, ο μισθωτός και ο Υιός πάλι προσδιορίζονται με βάση τον φόβο τον φόβο ο δούλος.
2: Κίνητρο.
0: Και ο μισθωτός, ας πούμε, σε σχέση με την ανταπόδοση. Ενώ ο Υιός είναι αυτός που στην ουσία απελευθερώνεται από τον εαυτό του και οικειώνεται το Θεό και έτσι κερδίζει την όντως ελευθερία και φεύγει από τους κανόνες. Σε σχέση με αυτό που είπατε και την αυτοαναφορικότητα, ότι μόνο αν φύγεις από την αυτοαναφορικότητά σου γίνεσαι ελεύθερος.
1: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό που λέει ο Μάξιμος Ομολογητής τώρα με το Υιό ή τους ελευθέρους που λέει, τον δούλο και τον μισθωτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε κυρίως στη φάση μεταξύ δούλου και μισθωτού. Ναι. Το βλέπετε, ας πούμε, ότι Υπάρχουν άνθρωποι που είναι φοβικά όντα. Φοβούνται το παραμικρό. Αν κάνω το εμβόλιο θα μπει ο σατανάς μέσα μου. Δεν έχουν την ελευθερία να κρίνουν ελεύθερα και να πούν δεν θα το κάνω γιατί εγώ προσωπικά έχω άλλη αντίρρηση. Έχω αντίρρηση. Ή εάν κάνω αυτό θα είναι αμαρτία, αν κάνω το άλλο θα είναι αμαρτία. Αυτός ο φόβος, ο μισθωτός είναι ακόμα χειρότερος. Είναι do ut des, σου δίνω για να μου δίνεις. Οπότε πάει η πνευματική σχέση σε μια ανταπόδοση. Συμβαίνει κάτι φοβερό στη ζωή μου και λέω, ρε Θεέ, συγγνώμη δηλαδή, εγώ ήμουνα για σένα τα πάντα. Ερχόμουν σε αγρυπνίες, έκανα, εσύ που είσαι. Ο ελεύθερος όμως είναι πια χαριτωμένος άνθρωπος, ο Υιός.
0: Βασικά έχει κενωθεί από τον εαυτό του και είναι δεκτικός ναι. Απόλυτα στο μέγιστο βαθμό της χάρτης.
1: Αυτό είναι αυτό που ζητούμε, που αναζητούμε και βεβαίως είναι αυτό που είναι το πιο δύσκολο να συμβεί. Πάντως ήθελα να πω αυτό έτσι σαν παράδειγμα χαρακτηριστικό για να καταλάβετε τα μεγέθη των εννοιών που αναλύσαμε προηγουμένως. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει βλέπεις έναν άρχοντα που είναι ο εξουσιαστής, όχι απλά ελεύθερος, εξουσιάζει τους άλλους. Και πηγαίνει, λέει, στα συμπόσια. Τα συμπόσια που γινόντουσαν την εποχή εκείνη. Κάθεται μαζί με τους άλλους ανώτερους, πίνουν, τρώνε. Οι δούλοι όλων περιμένουν απ' έξω γύρω-γύρω, σοβαροί, χωρίς να κάνουν τίποτα, μέχρι να τελειώσουν οι κύριοι τους, για να τους πάρουν μετά μεθυσμένους και να τους σύρουν στα ανάκτορά τους. Και λέει ο Χρυσόστομος, ποιος είναι ο αληθινά ελεύθερος εδώ? Ο Κύριος που εξουσιάζει τον δούλο ή ο δούλος ο οποίος εξουσιάζεται από τον Κύριο αλλά δεν παρασύρθηκε από κανένα πάθος και στάθηκε νυφάλιος την ώρα που ο Κύριος του εξευθελιζόταν. Mm. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι οι έννοιες και οι όροι είναι σχετικοί και γι' αυτό όπως ξεκινήσαμε έτσι και τελειώνω ότι είναι υποκειμενικά, είναι πώς θα τα δει κάποιος. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι πιο ελευθερία η ελευθερία μέσα στην Εκκλησία.
0: Νομίζω έχουμε κλείσει αυτή τη θεωρητική συζήτηση. Πάμε σε κάτι πιο juicy λίγο.
2: Επειδή μπήκαμε σε βαθιά θεολογικά και φιλοσοφικά νερά, να πάμε σε λίγο πιο χαλαρές ερωτήσεις.
1: Βεβαίως.
2: Και μια προσωπική και λίγο πιο προσωπική, ας πούμε, να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Ωραία.
2: Ας πούμε, κάποιοι. Ποιος είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος κατά τη γνώμη σας, συγκεκριμένο πρόσωπο, ίσως της ιστορίας, ένας που πιστεύετε ότι πραγματικά ήταν ελεύθερος?
0: Αλλά συγγνώμη, αν πείτε κάποιον Άγιο, θα συζητήσουμε να μας πείτε και κάποιον που δεν ήταν Άγιος.
1: Ναι, εγώ για Άγιο πήγα, τώρα με πιάσατε.
2: Ήταν η σέιμα πάντως.
0: Αλλά πείτε τον Άγιο και σας προετοιμάζω από τώρα.
2: Όχι, γιατί λειτουργεί πολύ, πιστεύω, ευεργετικά το να έχουμε πρότυπα. Νομίζω ότι λειτουργούμε πολύ με βάση τα πρότυπα.
1: Ναι.
2: Και ασχέτως, ας πούμε, κάνουμε μια καλή θεωρητική συζήτηση και μιλάμε για όλα αυτά, αλλά ίσως ένα πρότυπο, ας πούμε, πιο κοντά σε εμάς, γιατί εντάξει, ο Χριστός, να πούμε την αλήθεια, προφανώς είναι το απόλυτο πρότυπο και συγκεντρώνει όλες τις αρετές, τα πάντα, τα συμπλήρωνε το πρόσωπό του, αλλά ίσως να ένας πιο κοινός άνθρωπος να είναι πιο κοντά σε εμάς.
1: Εννοείται πιο κοινός, δηλαδή να είναι άγνωστος ή άλλου θρησκεία άλλου.
0: Όχι, πείτε αυτόν που θέλετε να πείτε, γιατί είστε και εσείς ελευθερός.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Όχι, εγώ σκεφτόμουν και ανθρώπους από άλλες θρησκείες, όπως ο Γκάντι. Οποίοι πραγματικά φτάσανε, γιατί ξέρετε, μέσα από τις ανατολικές θρησκείες οι άνθρωποι φτάνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα αυτοπραγμάτωσης και αυτολοκλήρωσης. Βεβαίως με τη γνωστή παθογένεια, που είναι βέβαια κομβική σημασία, ότι όλα τελειώνουν στο σύμπαν τους. Και από εκεί και πέρα γίνονται όλα μέσα σε ένα πνεύμα αχανές, μια αυτοαναφορικότητα. Δεν υπάρχει κάτι που να σε τραβήξει από τη θανατική εμπειρία του κόσμου τούτου. Ωστόσο, στο μέτρο και το βαθμό που το κάνουν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει να είναι αληθινά ελεύθεροι εν το κόσμο, κοσμικοί. Για μένα αληθινά ελεύθερος, ακόμα κι αν δεν είναι Άγιος και οτιδήποτε άλλο, είναι τόσοι γιατροί οι οποίοι πέθαναν σε ιεραποστολές, βοηθώντας, ας πούμε, ανθρώπους στην Αφρική, κολλήσαν ασθένειες, πέθαναν από αυτές τις ασθένειες, βοηθώντας άλλους ανθρώπους. Γενικά, θα έλεγα ότι είναι... Εντάξει, ας φύγουμε από την Εκκλησία. Οποιοδήποτε άνθρωπος καταφέρνει ακόμα και σε ένα ορισμένο βαθμό να ξεπεράσει τον εαυτό του.
0: Άρα, κατά τη γνώμη σας, το πρώτο βήμα για να γίνει κάποιος ελεύθερος είναι να βγει από τον εαυτό του.
1: Ναι.
2: Η έξοδος από τον εαυτό αναφορικό.
0: Δηλαδή, το πρώτο βήμα για να δεις αν όντως είσαι ή όχι ελεύθερος είναι αυτό.
1: Είναι να βγεις από τον εαυτό σου.
2: Δύσκολο στη Δύση αυτό σήμερα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να νιώσεις τον εαυτό σου. Γιατί ο εαυτός μας μας χαρακτηρίζει, ο εαυτός μας είναι η ταυτότητά μας. Και να σας πω κάτι, ακόμα και να το θέλουμε, ασυνείδητα, σε ψυχολογικό πεδίο δηλαδή εννοώ, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας.
0: Και πώς καταλαβαίνεις αν είσαι ή δεν είσαι ελεύθερος? Γιατί είπαμε το πρώτο, εντάξει, μπορεί να είναι η ίδια απάντηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το...
1: Να σας πω.
0: Πώς καταλαβαίνεις, ας πούμε, γιατί... Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που και καλά νομίζουν πως είναι ελεύθεροι, αλλά επειδή είναι υποταγμένοι σε πολλά πράγματα, έχουν δηλαδή λάθος κριτήρια προσδιορισμού της ελευθερίας. Βέβαια, εντάξει, υποκειμενική ελευθερία πάντα. Αλλά όντως ελεύθερος, πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι κάπου πάει να υποδουλωθεί κάπου?
1: Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις από τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεσαι με τον εαυτό σου. Δηλαδή, αν μπορείς να σταθείς απέναντι στον εαυτό σου και να πεις ένα μεγάλο όχι, είσαι ελεύθερος. Ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι πατέρες δηλαδή έχουν μιλήσει για τον αναρρυπισμό, πως έρχονται λογισμοί, οι οποίοι, γιατί ξέρετε δεν πιάσαμε αυτό το θέμα, είναι της νηπτικής θεολογίας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι λογισμοί είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και παγιδεύουν το νου και καθοδηγούν τις δυνάμεις της ψυχής σε επιλογές. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει ένας να το πω διαφορετικά, είναι να έχουμε ένα λογισμικό μέσα μας, το λογισμικό, το καταθέον λογισμικό, και μπαίνει ένας ιός, ο οποίος παγιδεύει το λογισμικό μας και μετά μας καθοδηγεί εκεί που θέλει εκείνος. Αυτό είναι οι λογισμοί, οι εμπαθείς, οι οποίοι δεσμεύουν τις δυνάμεις της ψυχής και μας καθοδηγούν σε ανελεύθερες πράξεις. Αν δεν μπορείς λοιπόν να αντισταθείς τον εαυτόν σου, τότε το καταλαβαίνεις από τις απλές πράξεις. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, συμβαίνει κάτι και λες, έλα μωρέ, δικαιολόγησε τον εαυτό σου. Με το που δικαιολόγησες τον εαυτό σου, ήδη δεν είσαι ελεύθερος. Με το που δικαιώνεις τον εαυτό σου, ήδη δεν είσαι ελεύθερος. Δηλαδή, κάθε πράξη κανακέματος του εαυτού μας δείχνει ότι δεν είμαστε ελεύθεροι.
2: Όταν, ας πούμε, λέμε όχι στον εαυτό μας, εκεί κάνουμε μια έξοδο από την αυτοαναφορικότητά μας, ή μήπως και αυτό πάλι μπορεί να είναι μέσα στο πλαίσιο του εαυτού μας?
1: Όταν λέμε όχι στον εαυτό μας.
2: Ναι. Γιατί μπορεί και στο πλαίσιο της αυτοαναφορικότητας να πούμε πολλά όχι στον εαυτό μας.
1: Ναι, αλλά τα όχι που λέμε στον εαυτό μας σε αυτό το πλαίσιο της αυτοαναφορικότητας έχουν κυρίως σχετίζονται με το ποια θα είναι η καλύτερη εκδοχή της εικόνας μου. Δηλαδή,
0: ας πούμε, στον εαυτό σου επιστρέφεις. Δηλαδή.
1: Μπράβο.
2: Αλλά πώς ξεφεύγεις από αυτό? Είναι προσκυρμός και πίσω ρέμα.
1: Πρώτον είναι η χάρης.
2: Ναι, σίγουρα. Ναι.
1: Έτσι. Δεύτερον είναι ο αγώνας για να αποκτήσεις τη χάρη.
0: Ίσως η υπακοή σε κάποιον άλλο.
1: Μιλήσαμε για το πνευματικό.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι ότι όταν ασχολήθηκα με τον Αββά Δωρόθεο, τέλος πάντων, λέει, συνάντησε ένα ζευγάρι, ήρθε ένα ζευγάρι μοναχών, ο γέροντας και υποτακτικός. Και του λέει ο γέροντας ότι ήρθαμε να σε δούμε γιατί έχουμε προβλήματα, λέει, στην ζωή μας στην ασκητική και τα λοιπά. Λέει ο Βασδωρός ότι προβληματέχεται, λέει ο γέροντας, να, λέει, αυτός εδώ είναι απειθής, δείχνει τον υποτακτικό του, του λέω να κάνει κάτι και δεν το κάνει γιατί δεν έχει την ταπείνωση που είπαν οι πατέρες ότι πρέπει να έχει ο υποτακτικός. Γυρνάει ο Βασδωρόθος στον υποτακτικό, του λέει, και εσύ παιδί μου, του λέει, γιατί δεν κάνεις υπακοή? Διότι, γέροντα, λέει, αυτός με προστάζει, δεν μιλάει με αγάπη όπως λένε οι πατέρες και έτσι δεν πληροφορούμε να κάνω υπακοή. Και γυρνάει με τον Βασδωρόθος και λέει και στους δύο, βρε κακομύριδες, δηλαδή έννοια άθλη που τους λέει, νομίζω έχει αυτό την έννοια, κακομύριδες, τους λέει, κακοποιείτε τους πατέρες της Εκκλησίας για να δικαιώσετε τους εαυτούς σας. Ο ένας δεν έχει την ταπείνωση να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει υπακοή και ο άλλος δεν έχει την αγάπη για να καταλάβει ότι πρέπει με διάκριση να λες στον υποτακτικό σου τι να κάνεις. Αυτοί οι δύο ήταν μέσα στην Εκκλησία. Mm. Είχαν τον κανόνα τους. Κάναν πολλά πράγματα. Πώς ξεφεύγεις από τον εαυτό σου? Πολύ μεγάλο. Είναι ένα ζήτημα, γιατί στην πνευματική ζωή το βλέπουμε. Δεν ξεφεύγουμε από τον εαυτό μας. Δεν είναι εύκολο να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας.
0: Είναι εκπληκτικό πάντως όλο αυτό που περιγράφεται, ότι είσαι ελεύθερος όταν στην ουσία δεν είσαι ο εαυτός σου. Όχι ακριβώς έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά...
1: όταν μεταμορφώνεται ο εαυτός σου μέσα στη χάρη του Θεού και αποκτάει και αποκτάει άλλες προοπτικές και, άλλες, και θέτει άλλους, μάλλον τέλος πάντων τους άλλους είδους προσανατολισμούς έχουμε, αλλά ο εαυτός σου αναγεννιέται, ανακαινίζεται, μεταμορφώνεται.
0: Δεν έχεις πλέον ταβάνι το εγώ σου, αλλά ταβάνι τον ουρανό, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Και όταν έχεις ταβάνι τον ουρανό, είσαι όντως ελεύθερος.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό τώρα. Δηλαδή το θέμα, γι' αυτό και στη Σαρακοστή δεν λένε ύμνη γενόμην αυτίδωλων. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται είδωλο του εαυτού του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που να ξεπεράσει. Αυτή είναι η δέσμευση στην ελευθερία. Πώς θα ξεπεράσουμε, ας πούμε, το ότι ο αθώος μας γίνεται είδωλό μας, ότι ο ναρκισισμός μας υπάρχει ακόμα και όταν δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος που μας βλέπει. Δηλαδή το να είσαι νάρκισος δεν χρειάζεται να είσαι ένα 80 γεροδεμένος, ωραίος κτλ. Νάρκισος μπορεί να είσαι ένας κακομύρης που δεν βλέπετε και να είσαι νάρκισος γιατί έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην εκκλησία οι οποίοι φέρονται ταπεινά και στην πραγματικότητα είναι συμπλέγματα κατωτερότητας για να καλύψουν άλλα κενά που δεν μπορούν. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό καλό είναι να μην κρίνουμε εύκολα, ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω.
0: Πολύ δύσκολο όλα αυτά που είπατε, αλλά για να κλείσουμε σιγά σιγά. Θυμάμαι, υπάρχει μια πατερική προσευχή. Αυτός ήταν ο δικός μας επίλογος. Ναι. Αφού σας ευχαριστήσουμε πάλι για όλη την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και τον προβληματισμό. Και εντάξει, είναι προφανές ότι αυτό το θέμα δεν εξαντλείται ποτέ. Όχι, αλλά το θέμα είναι, επειδή στην τελική είμαστε και ελεύθεροι, να μην δώσουμε έτοιμες συνταγές, αλλά να προβληματίσουμε για να βρει ο καθένας την όντως ελευθερία,
1: ναι, γιατί
0: στον εαυτό του.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω και αυτό που κάνουμε σήμερα έχει την έννοια να βάλουμε κάποιες παραμέτρους. Γι' αυτό βλέπετε, προσπάθησα να αποφύγω, αν δεν κάνουμε αυτό, δεν γίνει εκείνο. Ναι. Γιατί ο καθένας από εμάς είναι μια ανεπανάληπτη μοναδική προσωπικότητα που έχει τις μοναδικές ανεπανάληπτες ανάγκες της, προοπτικές της και δυνατότητές της. Επομένως, αυτό είναι το μεγάλο βάρος της ελευθερίας. Πώς θα μπορέσει ο καθένας να δει την πνευματική του ζωή μέσα από τις δικές του δυνάμεις. Αυτό είναι το μεγάλο βάρος της ελευθερίας. Γι' αυτό πολλοί την εκχωρούν και λένε «Δεν τη θέλω». Σας υπενθυμίζω ότι στον ιεροεξεταστή, στους αδελφούς Καραμαζόφ, έτσι, ο μεγάλος ιεροεξεταστής στην ουσία ξανασταυρώνει ποιον, τον Χριστό, γιατί ήταν πολύ, ας το πούμε, γαλαντόμος και έδωσε ελευθερία στους ανθρώπους. Όχι, ρε φίλε, μη μας δίνεις ελευθερία. Ναι, ναι. Πες μας τι πρέπει να κάνουμε, τελειώνει. Ναι. Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Υπάρχει
1: πολύ.
0: Μια πολύ ωραία προσευχή και κλείνουμε αυτό. Κύριε, πείσον με ιον θέλεις και ως θέλεις. Καν θέλω, καν μη θέλω. Νομίζω ότι ξέρετε. Κύριε, ναι. Ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως βούλιο, το γενέστε εν εμή. Με αυτή την προσευχή να παρακαλέσουμε το Θεό να μας κάνει πραγματικά ελεύθερους.
1: Αμήν.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ σε όλους.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Για ενδυνάμωση στον πνευματικό αγώνα. Ψαλμός έκτος. Κύριε, επειδή παραμένω στη ζωή μου ένας αδιόρθωτος άνθρωπος και αμαρτωλός, σε παρακαλώ, μη με ελέγξεις με θυμό και μη με παιδαγωγήσεις με οργή. Ελέησέ με, Κύριε, γιατί είμαι αδύναμος και θεράπευσέ με. Η αμαρτία έχει δημιουργήσει μέσα μου μεγάλη αναστάψη. Εξαιτίας της, η ύπαρξή μου κλονίζεται βαθιά μέχρι τα κόκαλά μου και οι δυνάμεις της ψυχής μου μπερδεύτηκαν και δεν μπορεί ο νους μου να σκεφτεί σωστά. Εξαιτίας όλων αυτών, Κύριε, σε παρακαλώ, μη με αφήνεις μόνο μου. Έχεις μεγάλη ασπλαχνία, Κύριε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, έλα κοντά μου. Λύτρωσέ με από τα τόσα ψεύτικα μηνύματα του κόσμου και τις απατηλές υποσχέσεις και σώσε με. Ναι, Κύριε, σώσε με, προτού με βρει ο θάνατος περιπλανόμενος στους δρόμους της αμαρτίας, γιατί τότε για μένα δεν θα υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας. Και όλα αυτά, Κύριε, δεν είναι λόγια μόνο. Τα ζω και τα πιστεύω, γι' αυτό και κοπιάζω προσευχόμενος με πόνο και στεναγμούς. Κάθε βράδυ θρηνώ γοερά και λούζω το κρεβάτι μου και μουσκεύω το στρώμα μου με τα δάκρυα της προσευχής μου. Έχει πλέον θολώσει ο νους μου και δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω. Η προσευχή μου φαντάζει στα μάτια των εχθρών μου ως δύναμη ξεπερασμένη και ανίκανη να με βοηθήσει. Όλοι οι εργάτες της ανομίας που θέλουν το κακό μου ας φύγουν τώρα μακριά μου. Γιατί εσύ, Κύριε, άκουσες τις φωνές μου και είδες τα δάκρυά μου. Άκουσες τις παρακλήσεις μου και δεν απέρριψες την προσευχή μου. Ας φύγουν λοιπόν από κοντά μου όλοι οι εχθροί μου, ας εξαφανιστούν καταντροπιασμένοι και πανικόβλητοι, γιατί τους κατατρέχει ο Κύριος μου, αυτός ο οποίος πάντοτε ακούει τις προσευχές μου, αυτός τον οποίον αγαπώ και τον θέλω κοντά μου σε όλη μου την ζωή για να τον ευγνωμονώ. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων, οικετήριος ψαλμός μετανοίας, έκκληση για απαλλαγή από την καταδίκη. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε? Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου, ότι ουκ έστιν εν το θανάτο ο μνημονεύων σου. Εν δε το άδει, τις εξομολογήσε τέση, εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστην νύχτα την κλίνην μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνήν μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο φθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εισήκουσε, Κύριος, της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου. Κύριος, την προσευχήν μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους.

Η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Δυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: τι αγιογραφείται στην πρόθεση, εκεί που γίνεται η προσκομιδή αριστερά της Αγίας Τραπέζης, με ποιες μορφές διακοσμείται το Άγιο Δισκοπότηρο, γιατί και πότε ο ιερέας καλύπτει τα ιερά σκεύη.
1: Ο αστήρ, λοιπόν, που στέκεται και δηλώνει το πεδίο, και συνάμα ο θόλος του τάφου του Χριστού, κατά από τον οποίο ο Χριστός ετάφη. Ταυτόχρονα γέννηση και σταύρωση. Γι' αυτό και στην πρόθεση, εκεί που κάνουμε την προσκομιδή, στον ιδιαίτερο χώρο που είναι αριστερά της Αγίας Τραπέζης, εκεί που γίνεται η προετοιμασία του μυστηρίου, άλλοτε αγιογραφούμε τη γέννηση και άλλοτε αγιογραφούμε την άκρα ταπείνωση. Τον Χριστό μέσα στο μνήμα, με το σταυρό πίσω του, σιδηροδέσμιο και γεκοιμημένο. Με τα χέρια δεμένα μάλλον, τον ακάνθινο στέφανο και γεκοιμημένο. Και τα δύο είναι εξίσου σωστά. Γιατί στην πρόθεση, στην προσκομιδή, εκεί που είμαστε αριστερά από την Αγία Τράπεζα, στον ιδιαίτερο χώρο, εκεί πρέπει να αποτυπωθεί και η γέννηση και η σταύρωση ως τα βασικά στοιχεία της ενανθρωπίσεως. Έχουμε λοιπόν αυτό το σχήμα δισκάριο αστερίσκος. Έχουμε και το δισκοπότηρο. Το δισκοπότηρο, και αυτό ψήλωσε για να μπορούμε να το πιάνουμε σταθερά, αυτό είναι που πρέπει να είναι τόσο καλά κατασκευασμένο ώστε να διευκολύνει τον ιερέα στη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας, να μην υπάρχει κίνδυνος να μας γλιστρήσει, να μας πέσει, να μην υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό ακόμα και όταν απ' έξω μπορεί να είναι φτιαγμένο από άλλο μέταλλο, πάντα η κούπα είναι ασημένια. Να μην υπάρχει ρογμή, να μην υπάρχει σχίσμα, να μην μπορεί να τρέξει σταγόνα, να μην μπορεί να μας ξεφύγει τίποτα. Και πάλι με τέτοιο τρόπο βάζουμε και τον άμα, δηλαδή το κρασί για τη Θεία Λειτουργία, και μετά το ζέον, το ζεστό νερό, και βάζουμε μέσα επίσης και τα τμήματα του σώματος του Χριστού που θα προσφερθούν σε εσάς για Θεία Μετάληψη, τα βάζουμε έτσι μέσα λοιπόν ώστε να μην υπάρξει αναπήδηση, να μην πέσουν μέσα στο ποτήριο και κάνουν να φύγει σταγόνα προς τα πάνω, όπως πολλές φορές συμβαίνει όταν πετάμε πράγματα στο νερό ή στο κρασί. Με πολύ προσοχή και το στόμιο ψηλά, όσο μπορούμε να κρατάμε μέσα τυχόν σταγόνες που μπορεί να δημιουργηθούν. Και βέβαια και αυτό διακοσμημένο με μορφές των πατέρων της πίστεώς μας, συνήθως τους τέσσερις Ευαγγελιστές, τους δύο Αγίους που έγραψαν τις Θείες Λειτουργίες, Μέγα Βασίλειο και Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, και δύο προφήτες που ήταν πολύ σπουδαίοι, ο Ισαΐας που ονομάζεται και πέμπτος Ευαγγελιστής και ο Εζεκίηλ που έχει την προφητεία για την πύλη την κεκλεισμένη που συμβολίζει την ωραία πύλη και την Παναγία που έρχεται να σαρκώσει τον Χριστό. Δηλαδή τους δύο προφήτες που μίλησαν για τη ζωή του Χριστού, την ενανθρώπισή του και έστω και εν κρυπτό και παραβίστο υπενόησαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά τα σκεύη τα καλύπτουμε. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Όταν έχουμε τελειώσει με τη μνημόνευση των ονομάτων και ιδίως πρόκειται να φτάσει η στιγμή να τα μεταφέρουμε από την προσκομιδή πάνω στην Αγία Τράπεζα, αυτό το βλέπετε εσείς να γίνεται στη Μεγάλη Είσοδο, βλέπετε να έχουμε τοποθετήσει καλύματα πάνω από το δισκάριο και πάνω από το δισκοπότηρο. Καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως έχω βάλει τώρα το ύφασμα του καλύματος, δεν μπορεί να κουμπίσει πάνω στον αμνό ή πάνω στα ψίχουλα που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί. Έτσι δεν φεύγει τίποτα μέσα από το δισκάριο. Ακόμα και όταν βγάλω το ύφασμα, που πρέπει να το βγάλω μετά, όταν ακουμπήσω τα Άγια πάνω στην Αγία Τράπεζα, δεν φεύγει μαζί ψίχουλο, γιατί είναι ψηλά, δεν ακουμπάει ούτε τον αμνό, ούτε τις μερίδες, το κάλυμα. Και ο σκοπός του καλύματος είναι να προστατεύσει τον άρτο ή αντίστοιχα του άλλου καλύματος να προστατεύσει το ποτήριο από τυχόν μυγάκια, από τυχόν κουνούπια, από οτιδήποτε πετάει. Ο σκοπός τους είναι προστατευτικός Θυμάστε που πέρυσι στο παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς ιερέαν διαβάζαμε «Πρόσεχε ιερέα, μην τυχόν κάποιο ποντίκι, κάποια μύγα ή οτιδήποτε μυαρό ακουμπήσει». Δεν μπορώ να μόλι την ώρα από πάνω του στην ώρα της Θείας Λειτουργίας. Πρέπει ενδεχομένως να βγω να θυμιάσω, πρέπει να κηρύξω. Τι θα γίνει, θα τα έχω ξεσκέπαστα τα Άγια και εκτεθειμένα? Όχι, τα καλύπτω. Με αυτά τα καλύματα που είναι στη μέση τετράγωνα, όσα πρόκειται να καλύψουν το κέντρο του δισκοπότηρου ή του δισκαρίου, και έχουν και τέσσερις προεκτάσεις στις τέσσερις πλευρές, για να πέσουν στο πλάι και να καλύψουν τα πλάγια, έτσι ώστε από πουθενά να μην μπορεί να μπει τίποτα. Έτσι είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν αφήσω τα Άγια στην Αγία Τράπεζα ή στην προσκομιδή, δεν πρόκειται να τα περάσει τίποτα. Δεν πρόκειται να φτάσει τίποτα στον αμνό ή στον άμα. Μπαίνει λοιπόν στο αριστερό μου χέρι το δισκάριο και στο δεξί μου το δισκοπότηρο στην προσκομιδή και στη συνέχεια, αφού τα καλύψω, χρησιμοποιώ αυτό το μεγάλο κάλυμα που λέγεται αέρας. Και ο αέρας έρχεται και πέφτει πάνω απ' όλα για επιπλέον προστασία. Και μάλιστα έχει αυτές τις λωρίδες, τα έχετε δει όταν παίρνει τον αέρα ο διάκονος ή ο ιερεύς, παίρνει τον αέρα στη μεγάλη είσοδο, αυτό που έχετε δει εσείς, είναι να παίρνει τον αέρα στους ώμους του, έτσι, και να τους δένει με αυτές τις κορδέλες εδώ μπροστά, για να μην φύγει, διότι ταυτόχρονα κρατάει είτε το δισκάριο ή το δισκοπότηρο ή και τα δύο, έτσι. Αυτές οι κορδέλες όμως, όταν δεν φοράει τον αέρα ο ιερεύς και είναι ο αέρας απλωμένος πάνω από τα τίμια δώρα, είναι δεμένες πιαστοί. Συμβολίζουν τις φραγίδες στον τάφο του Χριστού. Όταν ενεταφίασαν τον Χριστό, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ζήτησαν από τον Πιλάτο να πάει να φυλάξει, να βάλει φρουρά στον τάφο. Και ο Πιλάτος τους λέει, έχετε κουστοδία, έχετε δικούς σας στρατιώτες που ξέρουν τα Ιουδαϊκά έθιμα, είναι ίδιοι Ιουδαίοι. Πηγαίνετε οι ίδιοι και σφραγίσατε τον τάφο και βάλετε από τους δικούς σας φρουρούς. Και όντως πήγαν και σφράγισαν τον τάφο με το Χριστό νεκρό και κοιμημένο μέσα και τοποθέτησαν απ' έξω φρουρά. Αυτή η σφράγιση του τάφου συμβολίζεται με αυτές τις δύο λουρίδες που μπαίνουν χιαστοί.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Διαβάζω από το βιβλίο μου «Η λύθη του εαυτού». Αγώνας θεογνωσίας. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει προς τον Πατέρα αν δεν περάσει από μένα. Ο αγώνας να γνωρίσουμε τον Θεό δεν είναι καθόλου άσχετος με την καθημερινή προσπάθεια για την επιβίωση. Για τον ίδιο λόγο που δεν είναι άσχετη για την επιβίωση η προσπάθεια να μάθουμε γράμματα. Τα γράμματα χρησιμεύουν για να τα βγάζουμε πέρα με τις δυσκολίες της ζωής. Το ίδιο χρησιμεύει και η γνώση του Θεού. Η εμπειρία της ανθρωπότητας μας διδάσκει ότι η γνώση του Θεού είναι απαραίτητη για να διαβάζουμε τον κόσμο και τη ζωή στον κόσμο. Ο κόσμος είναι σαν ένα ανοιχτό βιβλίο μπροστά σε αυτόν που ξέρει ποιος είναι και ποια είναι η σχέση του με τον Θεό. Τι πιστεύουμε λοιπόν ότι είμαστε και ποια πιστεύουμε ότι είναι η σχέση μας με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τους άλλους? Αν δεν ξέρουμε τα δύο-τρία βασικά αυτά πράγματα σε σχέση με το βαθύτερο εαυτό μας, είμαστε στην πραγματικότητα σαν τους αναλφάβητους γενικά, σαν αυτούς παραδοσιακά που οδηγούν το αυτοκίνητό τους χωρίς να ξέρουν να διαβάζουν το δρόμο. Τέτοιοι άνθρωποι παθαίνουν συχνά ατυχήματα που τα αποδίδουν πάντοτε στους άλλους. Διαρκώς κατακρίνουν τους άλλους για τα πάντα. Αμφισβητούν τους πάντες και τα πάντα, εκτός από την ίδια την αμφισβήτησή τους. Είναι οι άνθρωποι των μονομερών απόψεων. Στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε τι ακριβώς πιστεύουμε ότι είναι ο Θεός και ποια είναι η σχέση μας μαζί Του, δεν μπορούμε να παρακάψουμε το πρόσωπο του ιστορικού Ιησού Χριστού. Η στάση μας ως προς το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού προσδιορίζει κατά ανάγκη αυτό που πιστεύουμε όσον αφορά το θεμελιώδες ερώτημα της υπάρξεώς μας. Θεμελιώδες γιατί το ανθρώπινο πνεύμα δεν αποδέχεται το θάνατο. Το ερώτημα ως προς τη θέωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να υπερβεί τα όρια της ανθρώπινης υπάρξεώς του ή όχι? Το ερώτημα αυτό δεν θέτουν στον εαυτό τους μόνο τα ξεχωριστά πνεύματα σε κάθε εποχή, όπως μαρτυρούν τα έργα του πολιτισμού, τα έργα των ποιητών, των μουσουργών, των κάθε είδους καλλιτεχνών και των επιστημόνων ή των φιλοσόφων. Το ερώτημα αυτό απασχολεί και τον απλό καθημερινό άνθρωπο. Ρίξτε μια ματιά στον κόσμο που πηγαίνει στην εκκλησία ή διαβάστε τα δημοτικά τραγούδια. Δέστε τα εκκλησάκια που είναι κατάσπαρτα στον ελληνικό χώρο, τα εικονοστάσια και τους ναούς. Ακόμα και οι επιστήμονες θέτουν το ίδιο ερώτημα για να διαπιστώσουν ύστερα από σχετικά πειράματα ότι η εμπειρία του θανάτου δεν καταγράφεται στο ανθρώπινο εγκέφαλο. Συμφωνεί δηλαδή η επιστήμη με τη θεολογία, με την εμπειρική φιλοσοφία και με την καθημερινή πείρα ότι το ανθρώπινο πνεύμα δεν αποδέχεται το θάνατο. Η συνάντησή μας λοιπόν με το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού προσδιορίζει την απάντηση στο ερώτημά μας: είναι για μας ο Ιησούς τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, οπότε ελπίζουμε στη θέωσή μας μέσω αυτού ή δεν είναι και δεν ελπίζουμε στη θέωση? Στη δεύτερη περίπτωση, το πνεύμα που δεν αποδέχεται το θάνατο είτε πεθαίνει μεταφυσικά, νιρβάνα, για να ενωθεί με το Θείο, είτε λατρεύει τον εαυτό του και τα κτίσματα ως θεούς, ειδωλολατρία. Και στις δύο αυτές εκφάνσεις του μονοφυσιτισμού, ο άνθρωπος δεν ελπίζει να υπερβεί ως πρόσωπο, ως υποστατική αρχή, τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας πω μόνο δύο για την εποχή. Είναι αδύνατον να μεταβάλουμε την εποχή μας εν όσο σαγηνευόμαστε από την γοητεία της. Εμείς οι ίδιοι διαμορφώνουμε την εποχή μας, όποιοι είμαστε εμείς, τέτοια είναι και η εποχή μας.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα είμαστε στο Περινηστίας. Ματθαίος, 6,16 έως 18. Όταν δε νηστεύετε, μη γίνεστε όσπερ οι υποκριτές και οι θροποί. Αφανίζουν σιγάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπις νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Σι δε νηστεύων, άλυψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε, όπως μη φανείς τις ανθρώπις νηστεύων, αλλά το πατρί σου το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδόσισι εν το φανερό. Η νηστεία είναι η μεγαλύτερη άσκηση της αυτοκυριαρχίας μας. Οι Φαρισαίοι έκαναν την επίδειξη και αυτής της άσκησης. Άφηναν άπλυτο το πρόσωπό τους και απεριποίητο. Έβγαιναν έξω με αναμαλιασμένο κεφάλι και γενιάδα ακτένιστη, αυτό είναι ο αφανισμός. Για να φανερώνονται ότι νηστεύουν και να έλκουν τη συμπάθεια και τον σεβασμό. Ο Κύριος συνιστά να πλένονται, να μοιραίνονται, να βάζουν μυρωδικά οι μαθητές Του όταν νηστεύουν. Πλήσιμο και μύρωμα έκαναν οι σύγχρονοι του Ιησού όταν επρόκειτο να πάνε σε γάμο. Αυτό θέλει να δηλώσει τη μεγάλη χαρά με την οποία έπρεπε να κρύβουν την άσκησή τους οι μαθητές του Κυρίου. Να δούμε τώρα το θέμα μας περί νηστείας. Τι είναι η νηστεία? Εάν συγκεντρώσουμε τις γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας περί της νηστείας, της Αγίας Γραφής, σημερινών παιδαγωγών, ηθικολόγων και γιατρών, θα δούμε ότι η νηστεία είναι σπουδαίος θεσμός, έχοντας όλα τα προσόντα του ακμαίωτατου ανθρώπινου οργανισμού, δηλαδή σώμα και δόξα. Ας τα δούμε και αυτά στην νηστεία. Και ξεκινάμε με το σώμα της νηστείας.

Σε κάθε σώμα εξετάζονται κυρίως τρία πράγματα. Ορισμένη ηλικία, ηθική και υγεία. Να δούμε την ηλικία της νηστείας. Εμφανίζεται πρώτα στον Αδάμ και στην Εύα ως εντολή του Θεού 5-6 χιλιάδες χρόνια π.Χ. Εμφανίζεται στον Μωυσή 1500 χρόνια π.Χ. ο οποίος νίστευσε 40 μέρες πριν πάρει τον νόμο από το όρο Σινά. Ο Δανιήλ με την νηστεία έκλεισε το στόμα στα λιοντάρια που νίστευσαν για 7 ημέρες όταν τον έριξαν στο λάκκο των λεόντων και δεν τον έθιξαν καθόλου τα λιοντάρια. Οι τρεις πέδες εν καμίνο με την νηστεία φάνηκαν ωραίοι στα μάτια του Ναβουχοδονόσορα και δεν έπαθαν τίποτα από τη φωτιά της καμίνου. Ο πρόδρομος ήταν ασκητής. Ο Κύριος νίστευσε 40 ημέρες και ρητός συνέστησε την νηστεία λέγοντας «Το γένος τούτο των δαιμόνων, ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Αλλά και στην περικοπή αυτή συνιστά και πάλι την νηστεία. Ο πρώτος μετά τον ένα, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, μιλάει ότι ήταν ενιστίες πολλάκις. Έπειτα έρχεται η σειρά των ασκητών, των ερημητών, των μοναχών. Οι Βασίλειοι, οι Γρηγόριοι, οι Χρυσόστομοι, οι οποίοι τήρησαν την νηστεία. Γενικώς δε, μέχρι την έκρηξη του Ευρωπαϊκού Πολέμου 1914, η νηστεία ήταν από μας θεσμός αξιοσέβαστος. Μετά από αυτά, χαλάρωσε ο θεσμός αυτός, λόγω ίσως της επιμειξίας των εθνών. Επομένως, η ηλικία της νηστείας ανέρχεται σε 5-6 χιλιάδες χρόνια π.Χ. και 1900 περίπου μετά Χριστόν, δηλαδή 7 με 8 χιλιάδες χρόνια. Βέβαια, ο Ιωήλ Γιανακόπουλος, όταν τα έγραφε αυτά, βρισκόταν ήδη στο 1900. Τώρα δεν ζει πια. Να δούμε ποια είναι η ηθική βάση της νηστείας. Η νηστεία είναι γυμναστική της ψυχής. Όπως λέγουν σπουδαίοι παιδαγωγοί και ηθικολόγοι, ρητός. Η νηστεία αποτελεί την αδαμάντινη βάση της άσκησης της βουλήσεως, της θέλησης. Και πράγματι, η εντολή «μη φάγεις» και το περιεχόμενο της εντολής αυτής «μη φάγεις κρέας» κλπ. Πράγματα τα οποία κολακεύουν τη γεύση και τον ουρανίσκο. Θίγουν τον ψυχικό εγωισμό και τον σωματικό ειδονισμό. Η εκτέλεση της εντολής αυτής ταπεινώνει την ψυχή και ασκεί τη βούληση στην κυριαρχία επάνω στον εαυτό μας. Ότι η διπλή αυτή μορφή της εντολής αυτής είναι σπουδαία άσκηση της θελήσεώς μας φαίνεται από το ότι όταν τρώγονται σε ημέρες νηστείας από ανθρώπους που έχουν ακόμη συνείδηση της απαγορευτικής εντολής είναι πιο νόστιμα παρά εάν τα τρώνε άλλες ημέρες. Αυτό προέρχεται εκ το ότι η κατάλυση της νηστείας είναι κατάλυση απειγορευμένου καρπού. Στην υγεία. Η νηστεία είναι η υγεία. Πόσο υγιεινή είναι η πραγματική νηστεία φαίνεται και από τους σημερινούς ακόμη γιατρούς, οι οποίοι χωρίς θρησκευτικές προϋποθέσεις συνιστούν την νηστεία σε διάφορες παθήσεις σωματικές. Εις δε τους υγιείς, τη φρουτοφαγία, άλλοι δε και θεραπείες διαφόρων σωματικών ασθενειών υποδεικνύουν
τρώγοντας μόνο κεράσια, σταφύλια, χυλούς κλπ. Η σύσταση των βιταμινών με την αποτοξίνωση του οργανισμού και η παντελής ασιτία σε παχύσαρκους είναι σύσταση όχι θεολόγων, αλλά γιατρών. Επομένως, η νηστεία είναι αξιοσέβαστης ηλικίας, ηθικής βαρύτητας πρώτου μεγέθους και αιτία υγείας για τον οργανισμό του ανθρώπου. Η νηστεία είναι φάρμακο. Ο Χρυσόστομος όμως παρατηρεί ότι οσοδήποτε σπουδαίο φάρμακο κι αν είναι, δεν είναι η ίδια για όλους, εξαρτάται από την υγιεινή κατάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, κατά τον ίδιο πατέρα του Χρυσόστομο, τον χρόνο, τον τρόπο και την ποσότητα. Αυτό είναι το σώμα της νηστείας. Αλλά πιο πάνω από την νηστεία του σώματος είναι η δόξα της νηστείας. Να δούμε λοιπόν τη δόξα της νηστείας. Αυτή η δόξα είναι οι πατέρες οι οποίοι την έζησαν. Η νηστεία των παθών, η οποία στεφανώνεται και από τις δύο πτέρυγές της, που είναι η προσευχή και η ελεημοσύνη. Και η νηστεία έχει μέλη ωραιότατα. Έχει Μωυσή, τρεις πέδες εν καμίνο, προφήτη Ηλία, Πρόδρομο, Απόστολο Παύλο, Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο, ασκητές, Μέγα Αντώνιο, ερημίτες, αλλά και προπάντων τιμιότατο μέλος τον Χριστό ως κεφαλή της. Υπάρχουν τιμιότερα μέλη, ωραιότερα, θειότερα και αγνότερα από τους πατέρες αυτούς και ιδίως τον Χριστό? Ασφαλώς όχι. Αλλά εάν τα μέλη της νηστείας είναι τόσο ωραία, ο στέφανος της νηστείας είναι εξίσου ωραίος. Και ποιος είναι αυτός? Ο Χρυσόστομος λέγει, δεν πρέπει να νηστεύει μόνο το σώμα μας, η κοιλιά μας, το στόμα μας από τα υλικά φαγητά, αλλά και άλλες αισθήσεις μας από τις κακίες μας. Και συγκεκριμένα, ο ίδιος πατέρας, ο Χρυσόστομος, συνεχίζει, νηστεύεις ίνων και όμως θυμώνεις. Νηστεύεις κρέατα ιχθύων και άλλων χερσαίων ζώων. Και όμως χώνεις τη γλώσσα σου στην υπόλοιψη του αδερφού σου. Νηστεύεις το γάλα και όμως τη μητέρα σου, η οποία σε έθρεψε με το γάλα της. Ντρέπεσαι να την πεις μητέρα. Την βρίζεις. Την κακοποιείς. Νηστεύεις το λάδι και όμως τόσο στενοχωρείς τους υφισταμένους σου και τους πιέζεις, όσε στραγγίζεις από αυτούς όχι μόνο το λάδι τους, αλλά και το αίμα τους. Νηστεύεις το βούτυρο, το οποίο είναι ο αφρός του γάλακτος και το οποίο γάλα είναι ο αφρός της σάρκας του ζώου. Δεν νηστεύεις όμως τον πονηρό οφθαλμό σου, ο οποίος με την οφθαλμομυχία πίνει τον αφρό του γάλακτος της αρχικής αμαρτίας. Δεν θέλεις να ακούσεις περί καταλύσεως φαγητών όταν νηστεύεις. Και όμως η ακοή σου είναι πρόθυμη να ακούσει διαβολές και συκοφαντίες του αδερφού σου. Πρέπει επομένως να νηστεύουν τα μάτια μας, η ακοή μας, τα χέρια μας και τα πόδια μας. Τα στολίσματα λοιπόν για το στεφάνι της νηστείας είναι η καθαρότητα των οφθαλμών, η αγνότητα της ακοής, η αποχή από τις αδικίες, είτε γίνονται με την αποχή των αδικιών που γίνονται με τα χέρια, η απομάκρυνση των ποδιών μας από σπίτια ανοχής,
η κατάπαυση της γλώσσας μας από κατάκριση και διαβολή. Να ο Στέφανος της νηστείας και οι ποικίλες αρετές. Αυτές είναι τόσο σπουδαίες, ώστε είναι δυνατόν να υπάρχουν όταν για λόγους υγείας δεν μπορεί να εφαρμοστεί η νηστεία των υλικών φαγητών. Ώστε είναι δυνατόν να υπάρχουν όταν για λόγους υγείας δεν μπορεί να εφαρμοστεί η νηστεία των υλικών φαγητών. Κοντά όμως στην ωραιότητα των μελών της νηστείας, των ωραιότατων κοσμημάτων του στεφάνου της, των διαφόρων αρετών, υπάρχουν προς δόξαν της νηστείας και οι δύο πτέρυγες αυτής, οι οποίες είναι η προσευχή και η ελεημοσύνη. Και πράγματι, η νηστεία χωρίς την προσευχή μοιάζει με δέντρο χωρίς χυμό, επομένως είναι κούτσουρο. Η νηστεία έχει τον σκοπό να μας αναβιβάσει με την προσευχή στο Θεό, κάνοντας το σώμα μας ελαφρότερο, για να πετάξει με την νηστεία προς το Δημιουργό μας. Επομένως, εκείνος ο οποίος νηστεύει, αλλά δεν προσεύχεται, δεν αισθάνεται καθόλου την ωφέλεια της νηστείας. Αλλά εάν η νηστεία είναι βοηθητικό μέσο της προσευχής, εξίσου βοηθητικό της προσευχής και σκόπιμο της νηστείας μέσων είναι η ελεημοσύνη. Ο άνθρωπος νηστεύει όχι μόνο για να πετάξει με την προσευχή, αλλά και να βρει από την νηστεία του κάποιο περίσσευμα για να βοηθήσει τους φτωχούς. Εκείνος λοιπόν ο οποίος νηστεύει, αλλά δεν ελεεί, αμαρτάνει, διότι αποφεύγει ένα από τους κύριους σκοπούς της νηστείας, την ελεημοσύνη. Ο Χρυσόστομος τονίζει πάνω σε αυτό επιγραμματικά τα εξής. Οι πέντε μωρές παρθένες, αν και παρθένες, τιμωρήθηκαν, διότι δεν είχαν ελεημοσύνη. Πόσο μάλλον είναι ένοχοι τιμωρίας εκείνοι οι οποίοι εφαρμόζουν μικρότερη αρετή της παρθενίας, την νηστεία, αποφεύγουν όμως την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη και η προσευχή, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι οι δύο πτέρυγες με τις οποίες θα πετάξουμε με το σώμα μας που γίνεται ελαφρό από την νηστεία, ως πτηνά στον ουρανό. Και με λίγα λόγια, με την προσευχή, αφιερώνουμε την ψυχή μας στον Θεό, με την νηστεία το σώμα μας, με την ελεημοσύνη τα υλικά μας αγαθά. Να η νηστεία κατά το σώμα και κατά τη δόξα. Ο Ιπποκράτης, πατέρας της ιατρικής, πέθανε σε ηλικία 100 ετών. Όταν ρωτήθηκε σε τι οφείλει την μακροζωία του, απάντησε: «Ποτέ δεν σηκώθηκα από το τραπέζι μου χορτάτος». Αλλά και σήμερα υπάρχουν μοναστήρια σε όλο τον κόσμο, ονομαζόμενα μοναστήρια των τραπιστών. Οι μοναχοί αυτοί έχουν απόλυτη σιωπή. Τρέφονται με τροφές φυτικές, απέχουν από πασχαλινά φαγητά και κοιμούνται κατά γης από τις 7 μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα. Οι μοναχοί αυτοί φτάνουν σε μεγάλη ηλικία. Είναι υγιέστατοι και πολλοί από αυτούς θεραπεύθηκαν όταν μπήκαν στο μοναστήρι από τις ασθένειές τους, τις οποίες είχαν πριν μπουν. Ας μάθουμε λοιπόν να νηστεύουμε. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.

0: Κύριε ο Θεός ημών, ο κτίσας ημάς και αγαγών εις την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας οδούς εις σωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκαλύψεις, σύ υιοθέμενος ημάς εις την διακονίαν ταύτην εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων, και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο, κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρυνση δώρατε και θυσίας, υπέρτε αυτών και των του λαού αγνοημάτων, και δώσει μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς προσκομίσε εσύ την πνευματικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον σου και νοερών θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας αντικατάπαμψον ημίν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός επίβλεψον εφημάς και έπιδε την λογικήν ταύτην λατρείαν ημών και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω άβελτα δώρα, Νόε τας θυσίας, Αβραάμ τας ολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τας ιεροσύνας, Σαμουήλ τας ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοιαν, Ζαχαρίου το θυμίαμα, ως προσεδέξω εκχυρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινήν ταύτην λατρείαν, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα εν Χριστότητή σου και δώς γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίω, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού αγνοημάτων και εις ανάπαυσιν των προκοιμηθησών ψυχών, ίνα και ημείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν το Αγίο σου θυσιαστηρίο, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεον εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.
1: Κύριε των Θεών ημών και θεύσομεν
2: και αγωνιστή ζωή
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο θέμενος ημάς στην διακονίαν σου ταύτη, εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς, διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίου σου θυσιαστηρίο κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρεις σε δώρατα και θυσίας υπέρ των εαυτών και των λαού σου αγνοημάτων. Και δώσε μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς. Προσκομίσε στην πνευματική ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών σου θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας, αντικατάπαινσον ημίν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός επίβλεψον εφημάς, και έπειδε επί την λογική ταύτη λατρείαν ημών, και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω, άβελ τα δώρα, Νόε τας θυσίας, Αβραάμ τας ολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τας ιεροσύνας, Σαμουήλ τας ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοια, Ζαχαρίου το θυμίαμα. Ως προσεγδέξε ο χειρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταυτή λατρεία, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα, εν τη Χριστότητή σου, και δώσ' γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίω, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού σου αγνοημάτων, και εις ανάπαυση των προκοιμηθέντων ψυχών, ή να και ημείς η ταπεινή και αμαρτωλή και ανάξιοι δούλοι σου, καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεος εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.

Το παράπονο του Αρχιμανδρίτου Καραματζάνη Αθηναγόρα. Από το βιβλίο «Οι πατέρες και τα προβλήματα της ζωής μας», εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Κολυνδρού, το 1988. Το παράπονο. Είναι αλήθεια ότι κάθε άνθρωπος, πάρα πολύ συχνά, για κάποιον και για κάτι παραπονείται. Τον ήπιο κλαίει και παραπονείται, νομίζοντας ότι η μητέρα του δεν το προσέχει. Οι σύζυγοι παραπονούνται ο ένας για τον άλλον, για έλλειψη αλληλοκατανοήσεως και αγάπης. Οι γονείς έχουν συνεχώς παράπονα για τα παιδιά τους. Δεν μας ακούνε, δεν μας σέβονται. Τα παιδιά παραπονούνται ότι οι γονείς δεν τα καταλαβαίνουν. Οι μαθητές παραπονούνται για τους δασκάλους τους. Το ίδιο και οι δάσκαλοι για τους μαθητές. Οι προϊστάμενοι για τους υπαλλήλους και το αντίθετο. Άλλοι παραπονούνται κατά του κράτους. Άλλοι κατά της κοινωνίας. Άλλοι κατά της εκκλησίας. Και άλλοι, αλίμονο, και κατά του Θεού. Όλος ο κόσμος έχει μεταβληθεί σε ένα πελώριο κοιτίο παραπώνων, όπου όλοι ρίπτουν τα παράπονά τους εναντίον όλων. Κανείς δεν φαίνεται να είναι ευχαριστημένος με ό,τι είναι, με ό,τι έχει, με ό,τι απολαμβάνει στη ζωή, με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν και του συμπεριφέρονται όλοι οι άλλοι. Και γεννώνται τα ερωτήματα. Τι είδους φαινόμενο είναι το παράπονο? Από πού άραγε πηγάζει? Σε ποιες συνέπειες οδηγεί? Τελικά, πώς πρέπει ο χριστιανός να τοποθετηθεί απέναντί του? Ψυχολογικώς εξεταζόμενο, το παράπονο είναι ένα αίσθημα πικρίας που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν η στάση και η συμπεριφορά των άλλων απέναντί του δεν είναι αυτές που θα έπρεπε κατά τη γνώμη του να είναι. Η πικρία αυτή, σιγά σιγά, μπορεί να εξελιχθεί σε έντονη δυσαρέσκεια για να φτάσει τελικά στην αγανάκτηση και το γογγισμό. Και άλλοτε μεν οι ψυχολογικές αυτές καταστάσεις κρατούνται μυστικές, δηλαδή πνίγονται στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου, μέσα εκεί όμως του δημιουργούν θλίψη και μελαγχολία, κάποτε δε και απελπισία. Δημιουργούν ένα κρυφό ψυχικό δράμα. Άλλοτε όμως εξωτερικεύονται, ξεσπώντας σε λόγια, κλάματα, φωνές, διαμαρτυρίες και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις. Αν πάμε στην κοινωνιολογική διάσταση του παραπόνου, θα παρατηρήσουμε ότι πολλές φορές αυτό δημιουργείται ή επιτείνεται ανάλογα με τη θέση στην οποία ευρίσκεται μέσα στη ζωή το υποκείμενο που παραπονείται. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι πατέρας, είμαι μητέρα, έτσι έπρεπε να μου φερθεί το παιδί μου. Ή κάποιος άλλος, εγώ είμαι μεγαλύτερος, γιατί δεν με σέβεται. Ή είμαι ασθενής, γιατί δεν με περιποιείται. Είμαι πτωχός, γιατί δεν με βοηθά. Και ο εργαζόμενος, εγώ του δουλεύω, γιατί εκείνος με αδικεί. Άλλος, εγώ τον έχω ευεργετήσει, γιατί εκείνος φέρεται με αχαριστία. Όπως βλέπουμε, αυτή ή η άλλη θέση δημιουργεί στον άνθρωπο το δικαίωμα και το δικαίωμα όταν δεν ικανοποιείται οδηγεί, όπως θα πούμε και παρακάτω, στο παράπονο. Η διάκριση του παραπόνου σε άδικο και δίκαιο, σύμφωνα και με τη διδασκαλία, των Αγίων Πατέρων, δεν πρέπει να ανταποκρίνεται στην αληθινή φύση και προέλευσή του, δεδομένου ότι το παράπονο είναι πάντα άδικο, όπως θα αποδειχθεί πιο κάτω. Η φαινομενική δικαιότης του δημιουργείται από τις διάφορες κοινωνικές και κοινωνιολογικές αντιλήψεις και νομοθετήσεις περί δικαιωμάτων του ανθρώπου
ή ακόμη, όπως ελέγχθη και θα αναλυθεί εκτενέστερα πιο κάτω, από παραφυσικές και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου. Αναλύοντας τώρα ψυχοπαθολογικά και πνευματικά το λεπτοφιές θέμα του παραπόνου, στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, παρατηρούμε ότι το παράπονο, είτε ενδιάθετο είτε εκδηλωμένο, δεν συνιστά μια υγιή κατάσταση της ψυχής, αλλά παραφύση και άρρωστη.

0: Πια ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Ένας άνθρωπος αδελφή μου είχε δει σαν σε όραμα ότι πήγε στον άλλον κόσμο. Εκεί είδε έναν άγγελο ο οποίος πήρε και τον οδήγησε σε μια αίθουσα όπου διάφοροι εκεί δούλευαν με ένταση, πυρετοδός τα λέγαμε. «Εδώ είναι το γραφείο παραλαβής των ετοιμάτων», λέει ο άγγελος, «που έρχονται από τον κόσμο. Τα παραλαμβάνουν οι άγγελοι τα αιτήματα και τα μεταβιβάζουν στον Θεό». Και τον οδήγησε μετά στο επόμενο γραφείο, το γραφείο της Αποστολής. Και εδώ πάλι διαπιστώνει πάρα πολύ κίνηση. Οι άγγελοι έπαιρναν τις απαντήσεις από τον Κύριο, τις ετοίμαζαν και τις έστεναν κάτω στους παραλήπτες. Στη συνέχεια ο άγγελος τον οδήγησε στο γραφείο που ονομαζότανε γραφείο ευχαριστειών. Κίνηση εκεί μηδέν. Δεν υπήρχε κίνηση. «Εδώ είναι το γραφείο», λέγει ο άγγελος, «που δέχεται τις ευχαριστίες που έρχονται από τους ανθρώπους όταν ο Κύριος ικανοποιεί τα αιτήματά τους. Βλέπεις», του λέγει ο άγγελος, «ότι ξεχνάνε τον Θεό και δεν του λένε ούτε ένα ευχαριστώ. Βλέπεις», του λέει, «οι άνθρωπέ μου, αχαριστία». Θυμηθείτε, αδελφοί μου, ο Κύριος τι είχε πει? Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10 στους λεπρούς? Οι άλλοι 9 πού είναι? Κανένας δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει τον Θεό? Ήταν το παράπονο του Ιησού Χριστού. Ναι, αδελφοί μου, ο Θεός θέλει να τον ευχαριστούμε για όλες τις γνωστές και άγνωστες δωρεές που κάθε τόσο πλούσια μας προσφέρει. Όχι βέβαια ότι έχει ανάγκη τις ευχαριστίες μας, αλλά για να μάθουμε να είμαστε ευγνώμενος και... αλλά για να μάθουμε να είμαστε ευγνώμονες και όχι αγνώμονες και αχάριστοι προς τους ανθρώπους εκείνους, γενικότερα τους ευεργέτες που μας βοηθούν ποικιλοτρόπως. Βέβαια, και ποιοι είναι οι ευεργέτες είναι μια άλλη ιστορία που θα το πούμε, αδελφοί μου. Ουσιώδες λοιπόν στοιχείο της προσευχής μας προς τον Κύριο είναι και πρέπει να είναι η δοξολογία, η ευχαριστία, αδελφοί μου. Γι' αυτό και όλες οι ακολουθίες και οι κηδείες ακόμα αρχίζουν με δοξολογία, με ευχαριστία στον Θεό. Για θυμηθείτε, τι λέμε όταν ξεκινάμε μια ακολουθία? «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε». Δοξάζουμε τον Θεό αμέσως και λέμε «ευλογημένος να είναι ο Θεός πάντοτε». Και τελειώνουμε πάλι και πάλι με δοξολογία, με ευχαριστία στον Θεό. Τι λέμε στο τέλος στην απόλυση? «Δόξαση Χριστέ ο Θεός ημών, δόξαση». Όλος ιδιαιτέρως, αδελφοί μου, η Θεία Λειτουργία είναι μια ευχαριστία προς τον Θεό, αν έχουμε προσέξει, για όλα όσα έκανε για μας, για την σωτηρία μας. Γι' αυτό εξάλλου και λέγεται Θεία Ευχαριστία. Ο Απόστολος Παύλος, θυμηθείτε, γράφοντας στους Θεσσαλονικείς στην πρώτη του επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο 17 στίχο, έγραφε το εξής: «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Είναι βέβαια φύση αδύνατον να προσευχόμαστε αδιαλείπτος. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Συνεχώς, λέει ο Απόστολος Παύλος, όλο το 24ωρο και σε όλη τη ζωή μας, γιατί έχουμε και σώμα, χρειάζεται και αυτό τα δικά του, να φάει, να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν διαρκώς να δοξάζουμε και να προσευχόμαστε προς τον Θεό? Όμως ο Απόστολος Παύλος μας λέγει «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Εννοεί για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας να δοξάζουμε τον Κύριο. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν», είχε πει ξεψυχώντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εννοώντας «ας είναι δοξασμένος ο Θεός για όλα τα δεινά, διωγμή, αρρώστιες, εξορίες που πέρασε, που συνέβησαν στη μαρτυρική του ζωή, αδελφοί μου». Αλλά για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, να το κάνουμε, αδελφοί μου, προς δόξαν του Κυρίου. Τι λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφοντας στους Κορινθίους την πρώτη του επιστολή? «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο κάνετε, όλα να τα κάνετε», λέγει, «προς δόξαν Θεού». Και έτσι ολόκληρη η ζωή μας θα είναι μια συνεχής δοξολογία προς τον Κύριο. «Δεν προσευχόμαστε μόνο με λόγια», αδελφοί μου, λέγει ο Μέγας Βασίλειος.
αλλά και με τα έργα μας, με τα έργα της αρετής που πρέπει να συνοδεύουν ολόκληρη την ζωή του κάθε ενός από μας, που θεωρούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Να προσεύχεσαι λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όταν κάθεσαι στο τραπέζι, όταν τρως το ψωμί, να ευχαριστείς αυτόν που το έδωσε. Όταν πίνεις το κρασί, να θυμάσαι αυτόν που σου το προσφέρει για να εφραίνεται η καρδιά σου. Έτσι θα προσεύχεσαι αδιαλείπτος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ακόμα και όταν δεν προσεύχεσαι με λόγια. Γιατί όταν η ολόκληρη ζωή σου είναι δοσμένη στον Θεό, τότε η ζωή σου είναι μια συνεχής και αδιάκοπος προσευχή, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αδελφοί μου. Αδιάκοπος δοξολογία προς τον Κύριο. Όταν προσεύχεστε να μην δουλεύετε, αλλά όταν δουλεύετε να προσεύχεστε, έλεγε ο σύγχρονος αυτός, θα έλεγα Άγιος Πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, αδελφοί μου. Αυτό, συνεχής προσευχή, δοξολογία προς τον Κύριο, είναι σωτήριο και για την ψυχοσωματική μας υγεία. Και να γιατί. Το καλό μάσημα της τροφής συντελεί στην καλή χώνεψη, αδελφοί μου. Η δε καλή χώνεψη συντελεί στην καλή λειτουργία του πεπτικού μας συστήματος και άρα στην σωματική μας υγεία. Κάτι αντίστοιχο, αδελφοί μου, κάνει και το δόξαση ο Θεός. Μας βοηθάει να χωνέψουμε. Τι να χωνέψουμε? Τα ανεπιθύμητα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας και έτσι να είμαστε υγιείς ψυχικά και σωματικά. Είναι το καλύτερο φάρμακο κατά το άγχος, αδελφοί μου. Για να το δοκιμάσουμε. Και μόνο που θα πούμε δόξα τω Θεώ μέσα στον πόνο, μέσα στην ταλαιπώρια, μέσα στην κακουχία, την ποικίλη και την κόποση, αμέσως βγαίνει ένα βάρος από την ψυχή μας, αδελφοί μου. Αμέσως νιώθουμε ανάλαφρα τον εαυτό μας. Φεύγει ένα μεγάλο μέρος του φορτίου, αδελφοί μου. Ναι, αδελφοί, να δοξάζουμε διαρκώς τον Θεό. Και πολλές φορές λέγω, όταν βρισκόμαστε σε μία δυσκολία πειρασμική, όταν έρχεται ο διάβολος με ποικίλους τρόπους να μας εκνευρίσει επί παραδείγματι, να μας αγανακτήσει, ό,τι και να δημιουργεί στην καθημερινότητά μας, ζημίες επί παραδείγματι, ό,τι και να είναι αυτό, αντί να εκνευριζόμαστε, αντί να χάσουμε τον έλεγχο και να ξεφύγουν από τα χείλη μας μια αγανάκτηση, κάποια λόγια σκληρά, κάποιος γονγκισμός αν το θέλετε. Λέγω, αδελφοί μου, να κάνουμε με μανία, με τον εκνευρισμό που έχουμε, αντί να πούμε οτιδήποτε άλλο, να λέμε δόξα το Θεό. Έπεσε κάτι, έσπασε, έγινε κάτι. Αντί να αγανακτήσουμε και να εκνευριστούμε, ναι, θα χάσουμε την ψυχραιμία μας, αλλά αντί να τα βάλουμε με τον άλλον, να βλαστημήσουμε ίσως κάποια στιγμή, να πούμε με εκνευρισμό, αλλά να πούμε δόξα το Θεό. Αδελφοί μου, δοκιμασμένη προσωπικά μέθοδος αυτό που σας λέγω. Σε μια εβδομάδα ο διάβολος εξαφανίζεται. Γιατί? Γιατί όταν βλέπει ότι ενώ προσπαθεί με τους πειρασμούς, με τις δυσκολίες, με χίλια δυο άσχημα πράγματα που συμβαίνουν, βλέπει ότι αντί να στραφούμε κατά του Θεού, κατά του άλλου ανθρώπου, να χάσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας και να παραφερθούμε, αντί να κάνουμε όλα αυτά, εμείς λέμε δόξα το Θεό, έστω και με εκνευρισμό κάποια στιγμή, γιατί ξαφνιαστήκαμε με το περιστατικό που συνέβη. Μαζεύει τα μπουγαλάκια του, τις βαλιτσούλες του και φεύγει, γιατί σου λέγει γίνομαι αφορμή εγώ με τον πειρασμό, εκείνος να δοξάζει τον Θεό. Άρα δεν συμφέρει, για να πάμε παραπέρα. Ειλικρινά αδελφοί μου, δοκιμασμένη η μέθοδος που σας λέγω και αποκτά κανείς μια χαρά, μια λύτρωση. Και βλέποντας το αποτέλεσμα αυτής της πράξεως, δεν πάβει ποτέ να δοξολογεί τον Θεό στο κάθε τι, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή της ζωής του ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί βλέπει πίσω από το κάθε τι αυτήν την παρουσία του Θεού, αδελφοί μου. Βλέπει ακόμα αυτήν την πειρασμική διάθεση, τον φθόνο του διαβόλου που έρχεται να πειράξει το παιδί του Θεού, μόνο και μόνο για να αγανακτήσει το παιδί του Θεού, να πικράνει τον Θεό και να κερδίσει μάχη. Και εκεί
Εκεί ο αγωνιστής άνθρωπος ο χριστιανός χαίρεται και αποκτά δύναμη και ξέρει ότι όλα αυτά συμβαίνουν μόνο και μόνο για να αποστρέψει τον άνθρωπο ο διάβολος από τον Θεό. Δεν θα του γίνει το χατήρι. Θα στραφούμε με το δόξα το Θεό, έστω και ξαναλέγουμε εκνευρισμό, θα στραφούμε με το δόξα το Θεό κατά του διαβόλου. Ο διάβολος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μας πετάγει μια χειροβοβίδα. Αυτή την ίδια θα την πάρουμε και θα την πετάξουμε στα μούτρα του, στο χαράκωμα. Να προλάβουμε μόνο, μην αφήσουμε περιθώρια να φωλιάσει μέσα μας κάτι το κακό, κάτι το άσχημο. Αδερφοί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία από το να προσευχόμαστε διαρκώς με ευχαριστιακό τρόπο. Όπου και αν βρισκόμαστε στον χώρο δουλειάς, στον χώρο που περπατάμε, τρώμε, συνυπάρχουμε με τους άλλους ανθρώπους, αυτή μας η παρουσία να είναι δοξολογική του Θεού. Για θυμηθείτε πόσες φορές δεν έχουμε πάει ίσως σε κάποια υπηρεσία, σε κάποιο γραφείο, σε κάποιο κάτι θέλουμε να ψωνίσουμε που έχουμε άγνοια του αντικειμένου, δεν ξέρουμε πώς να βαδίσουμε, βρισκόμαστε σε μια άλλη πόλη, μια δυσκολία ποικίλει και βλέπουμε, βρίσκουμε έναν άνθρωπο καλοσυνάτο με χαμόγελο και έρχεται να μας βοηθήσει, έρχεται να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο και λέμε με τα δόξα το Θεό, κοίταξε να δεις τι άνθρωποι υπάρχουν. Γιατί δυστυχώς μπορεί και να συναντήσουμε έναν κατσούφι, να συναντήσουμε έναν βαρετό άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει, δεν έχει όρεξη να βοηθήσει και εμείς πελαγοδρομούμε. Εκεί όμως έρχεται σαν νησίδα ο άνθρωπος του Θεού για να γίνει αφορμή η παρουσία του καλοσυνάτου ανθρώπου, να γίνει αφορμή δοξολογίας του Θεού. Για σκεφτείτε στην θέση αυτού του καλοσυνάτου ανθρώπου που μας έβγαλε από την δύσκολη κατάσταση να αγωνιζόμαστε, να είμαστε εμείς, να τον μοιάσουμε και διαρκώς να είμαστε άνθρωποι που να σπέρνουμε χαρά, να μην είμαστε γκρινιάριδες, να μην με ψημερούμε, αδερφοί μου, να μην ασχολούμαστε με τους άλλους, τι κάνουν, τι είπαν, πώς πορεύθηκαν, να μην φθονούμε, να μην ζηλεύουμε, να μην ποθούμε τα πράγματα των άλλων, αδερφοί μου. Για να μπορούμε έτσι με την παρουσία μας, ο άλλος να νιώθει αυτήν την χαρά, την δοξολογική χαρά του Χριστού, την χαρά η οποία πηγάζει με την παρουσία του Χριστού στον άνθρωπο που με την ζωή του, τα λόγια του, το είναι του, δοξολογεί διαρκώς αυτόν τον Θεό. Θυμάμαι, αδελφοί μου, ο πνευματικός μας, ο γέροντάς μας έλεγε, το σκεφτήκατε ποτέ, ότι πηγαίνετε το πρωί, σηκωνόσαστε και πάτε τουαλέτα και μπορείτε να ουρήσετε. Δοξάζετε τον Θεό για αυτό το γεγονός. Σκεφτήκατε ότι μπορεί κάποτε να βρεθείτε στην δύσκολη θέση και να μην μπορείτε να πάτε τουαλέτα, να ξελαφρώσετε, να νιώσετε καλύτερα. Λοιπόν, δοξάστε, λέγει τον Θεό, ανά πάσα στιγμή, μας έλεγε, δοξάστε για κάθε τι το οποίο σας προσφέρει σήμερα, τώρα ο Θεός, για να το έχετε αυτό εφόδιο σε όλη σας την ζωή. Ο Κύριος, αδελφοί μου, μας παρέδωσε αυτό που λέμε το Πάτερ ημών, σαν μάλιστα ένα άριστο υπόδειγμα προσευχής. Με οδηγό λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη τον Χριστόστομο, θα δούμε αυτά τα βαθιά νοήματα αυτής της προσευχής. «Πάτερ ημών», ξεκινά η Κυριακή προσευχή. Δεν λέγει «Πατέρα μου», αλλά λέγει «Αδερφοί μου, Πατέρα μας». Και γιατί δηλαδή, αφού εγώ κάνω προσευχή, γιατί δεν μπορώ να πω «Πατέρα μου», γιατί πρέπει να πω «Πατέρα μας». Σκοπίμως, αδερφοί μου, ξέρετε γιατί. Για να το χωνέψουμε ότι όλοι μεταξύ μας είμαστε αδέρφια. Αδελφό μας αποκαλεί ο Χριστός των πλησίων μας, αν διαβάσουμε, θυμηθούμε τι γράφει ο Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο, στον 22ο στίχο, αλλά και σε άλλα σημεία. Άρα, αδελφοί μου, θα πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, τι μας θυμίζει, να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Μα θα πει κανένας, εδώ δεν μιλιόμαστε μεταξύ μας τα αδέρφια και δεν θέλει ο ένας να δει τον άλλον. Ναι, γιατί έχουμε Χριστό μέσα μας. Όχι, γιατί έχουμε φθόνο, γιατί έχουμε ζηλοφθονία, γιατί έχουμε πλεονεξία και θέλουμε τα δικά του να γίνουν δικά μας, γιατί έχουμε εγωισμό, αδελφοί μου.
Άρα θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Αυτό μας θυμίζει ο Κύριος. Να μην νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλους. Για τον ίδιο λόγο λέγει «τον άρτον ημών» πάλι. Δεν λέγει «το ψωμί μου». Όχι τον δικό μου τον άρτο. «Δώσ' ημίν, δώσε σε εμάς». Και όχι «δώσ' μου». Και άφεσι μην τα ωφελήματα ημών. Και πάλι τα δικά μας αμαρτήματα, δηλαδή νοιάζουμε και πρέπει να νοιάζουμε ακόμα για την προκοπή του άλλου, ότι και εκείνος πρέπει να προχωρήσει όμορφα, να τον βοηθήσει ο Χριστός, να του συγχωρήσει τις αμαρτίες, όχι μόνο τα δικά μου, και εκείνο να επιβλέψει, όπως μεταξύ μας, μικρά παιδιά, αγαπημένα αδέρφια, νοιαζόμαστε να δώσουμε μισό μπισκότο ή είναι δύο μπισκότα το ένα να το δώσουμε στο αδερφάκι μας, να φάει και εκείνο. Ή να πάρει μια μπουκιά, να δαγκώσει μια δαγκονιά από αυτό που εμείς τρώμε, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο και πρέπει να το μοιραστούμε. Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό, αδερφοί μου, που είναι καταγεγραμμένο στο γεροντικό που λέγει ένας αδερφός. Είχε μια κλιματαριά στο καλύβι του και έβγαλε ένα πολύ ωραίο τσαμπί. Το κοίταξε, το θαύμασε, δόξασε το Θεό και λέγει «Ω, τόσο ωραίο τσαμπί από σταφύλια, ας το πάω δίπλα στον γέροντα εκεί που δεν έχει κλιματαριά, να χαρεί και εκείνος, να χαρεί με την ευεργεσία του Θεού, με τα δημιουργήματα του Θεού». Πηγαίνει, του το δίνει, τον ευχαριστεί, δοξάζει τον Θεό. Παίρνει λοιπόν, αφού έφυγε εκείνος που του το πήγε, παίρνει, το κοιτάζει, δοξάζει τον Θεό και λέει «Ω Θεέ μου, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, ω Θεέ μου, η καλοσύνη σου, η αγάπη, τι δημιούργησε για τον άνθρωπο, τι έφτιαξες Θεέ μου για τον άνθρωπο». Και βλέποντάς το, καμαρώνοντάς το, δοξάζοντας τον Θεό λέγει δεν το πάω εκεί στον γέροντα τάδε που είναι πιο κάτω στο καλύβι, να δροσιστεί, να χαρεί, να δοξάσει τον Θεό». Και αδελφοί μου, κάποια στιγμή, ο πρώτος που είχε δώσει το τσαμπί στον γείτονά του τον γέροντα, ακούει να χτυπάει η πόρτα του. Ένας άλλος συνασκητής σπέβδει με το τσαμπί στα χέρια και του λέει «Γέροντα, ευλογία Θεού, πάρε να χαρείς». Έμεινε εμβρόντιτος. Γιατί καμάρωσε την αγάπη που είχαν μεταξύ τους οι αδελφοί. Το έδωσε στον πρώτο, έκανε ολόκληρο κύκλο το τσαμπί χωρίς να μειωθεί ούτε μία ρόγα και έφτασε και πάλι στον πρώτο μοναχό που ξεκίνησε το δώσιμο της αγάπης προς τους άλλους. Αυτό θα πει αγάπη, αυτό θα πει αδελφοσύνη, αδελφοί μου, που εμείς κοιτάμε να προλάβουμε, να αρπάξουμε την καλύτερη μερίδα, να αρπάξουμε το καλύτερο κομμάτι, τη μεγαλύτερη περιουσία, το οτιδήποτε έχει σχέση με τον εαυτό μας, αγνοώντας δυστυχώς και να μην πω χειρότερα, ποδοπατώντας την προσωπικότητα του αδελφού μας, τις ανάγκες του αδελφού μας, την παρουσία και να το πω δικαιώματα κατά κάποιο τρόπο του αδελφού μας. Και συνεχίζει η Κυριακή προσευχή και λέγει «Ο εν της ουρανής, ο κοινός μας Πατέρα,

και από τη δική μας δοξολογία όμως, επειδή έχουμε έναν τέτοιο πατέρα, θα πρέπει και εμείς σαν γνήσια παιδιά του να τον δοξάζουμε με την ζωή μας. Γιατί δοξάζοντας τον Θεό με αυτή τη ζωή μας, όπως είπαμε, το όφελος είναι μοναδικά δικό μας. Τα έργα μας να είναι τέτοια που να μαρτυρούν πως πράγματι είμαστε παιδιά ενός Αγίου Πατέρα που κατοικεί στους ουρανούς. Αξίωσέ μας, Κύριε, να ζούμε όλοι τόσο καθαρά και άγια, ώστε να δοξάζεσαι από όλους μας, καθώς μας είπε. Τι είπε? Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Είδατε? Να δουν, λέγει, τι να δουν? Όχι να δουν τα λόγια σας και τις συγγραφές σας και τις θεωρίες σας, αλλά να δουν τα καλά σας έργα. Αυτά είναι η πιστοποίηση, είναι τα αποδεικτικά στοιχεία της αγάπης σας προς τον Θεό. Ελθέτω η βασιλεία σου, λέγει. Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα. Ο πόθος κάθε γνήσιου παιδιού του επουρανίου πατρός. Να ζητούμε ώστε να έρθει επί γης η βασιλεία του. Και πώς να έρθει? Με το να μην κολλάμε στην γη, αδελφοί μου, αλλά να ποθούμε και να στρέφουμε διαρκώς το βλέμμα μας, την επιθυμία μας προς τον ουρανό, που είναι το σπίτι του Πατέρα μας. Γεννηθεί, το λέγει, το θέλημά σου. Δεν πρέπει απλά να αποκοπούμε από την γη, ποθούνται στα ουράνια, αλλά να κάνουμε και την γη ουρανό. Μην κολλάμε πάνω στα υγιεινά, στα εφήμερα που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Όλα αυτά τα έχουμε, τα έχει δώσει ο ουράνιος πατέρας, για να πορευθούμε εδώ στην ξενιτιά, αδελφοί μου. Δεν πρέπει να κολλάμε σε αυτά. Γιατί κάποια μέρα θα φύγουμε να πορευθούμε προς το σπιτικό μας, αδελφοί μου. Γιατί εκεί στον ουρανό όλοι οι άγγελοι υπακούν σε όλα τα θέληματά του. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Όχι σε μερικά ή σε όσα θέλουν, αλλά σε όλα. Όλοι σε όλα, αδελφοί μου. Έτσι και εμείς, να υπακούμε όλοι μας σε όλα τα θελήματα του Θεού, σαν τους αγγέλους στον ουρανό. Και δεν είπε γεννηθεί το θέλημά σου σε μένα ή έστω σε μας, αλλά επί της γης, δηλαδή σε όλη τη γη, σε όλους τους ανθρώπους, να φύγει η πλάνη από την γη και να ριζωθεί η αλήθεια, αδελφοί μου. Ούτως ώστε ο ουρανός να μην διαφέρει καθόλου από τη γη. Η γη να έχει πια τους δικούς της, θα έλεγα, αγγέλους. Εμείς πώς στεκόμαστε, αδελφοί μου, πάνω στο γεννηθήτο το θέλημά σου? Κάποτε πήγε μια μάνα, αδελφοί μου, οι γονείς να ζητήσουν από κάποιον Άγιο Γέροντα να κάνουν προσευχή, να ζητήσουν από τον Θεό για το παιδί τους κάποια πράγματα. Και λέγει ο γέροντας, ναι παιδιά μου, να παρακαλέσουμε τον Θεό, να προσευχηθούμε γι' αυτό, αφού τους κοίταξε καλά-καλά. Ξεκινά λοιπόν ευλογητός ο Θεός και φτάνει στο Πάτερ ημών. Λέγοντας το Πάτερ ημών εν της ουρανής, γεννηθεί το θέλημά μου, έλεγε. Το θέλημά σου, γέροντα, γιατί ήταν αγράμματος και θεώρησαν ότι κάπου ξεχάστηκε, μπερδεύτηκε. Σταματά ο γέροντας, ξαναρχίζει πάλι. Πάτερ ημών εν της ουρανής, γεννηθεί το θέλημά μας. Το θέλημά σου, γέροντα. Σταματά ο γέροντας και τους λέγει, δεν μου λέτε. Δεν μου είπατε να ζητήσουμε από τον Θεό να γίνει αυτό και αυτό στο παιδί σας? Ναι, γέροντα. Τότε πώς θα του πούμε γεννηθεί το θέλημά σου, αφού εμείς προσπαθούμε, επιδιώκουμε να το επιβάλλουμε του Θεού να γίνει το δικό μας το θέλημα? Βλέπετε, αδελφοί μου, πόσες φορές απευθυνόμαστε στον Θεό με λανθασμένο τρόπο και απορούμε γιατί ο Θεός τελικά δεν μας ακούει, λέμε. Δεν υπάρχει Θεός, θα πει ο άλλος. Ναι, αλλά αδελφέ μου, πώς προσήλθες στον Θεό, πώς προσευχόμαστε, πώς στεκόμαστε, πώς επικοινωνούμε με τον Θεό? Και συνεχίζει η Κυριακή προσευχή, αδελφοί μου. Τον άρτον ημών των επιούσιων, λέγει. Λίγο πριν ο Κύριος ζήτησε να ζούμε σαν άγγελοι. Όμως οι άγγελοι σαν ασώματοι δεν έχουν ανάγκη από ψωμί, ενώ εμείς που έχουμε σώμα έχουμε ανάγκη από τροφή. Για να είμαστε λοιπόν και εμείς αμέριμνοι, όπως είναι και οι άγγελοι, μας επιτρέπει να ζητάμε μόνο το ψωμί μας, όχι χρήματα, όχι νομίζω.

Νοστιμότατα φαγητά θα έλεγα και όχι για πάντα παρά μόνο για σήμερα, δηλαδή να έχουμε τα προς το ζήν. Δεν λέγει κανένας ότι θα είναι άνοστα, ότι θα είναι άχρηστα, θα είναι σάπια, θα είναι ό,τι πιο χειρότερο. Όχι, αλλά μην ψάχνουμε, μην επιδιώκουμε τα πολλά και τα περίεργα και τα παράξενα. Σήμερα, για δέστε πώς μαγειρεύουν, ποια είναι η νοοτροπία των συνταγών της μαγειρικής σήμερα της σύγχρονης αδερφή μου. Να βάλω και το ένα, να βάλω και το άλλο και τα μάσκαινα και από εδώ και από εκεί και χίλια δυο πράγματα μέσα σε ένα απλό φαγητό. Και λέγει κανένας, γιατί βρε άνθρωπε παιδεύεσαι. Ναι, είπαμε, θα το κάνουμε νόστιμο. Αλλά την νοστιμιά την έχει δώσει ήδη ο Θεός στο κάθε τι. Μην μπλέκεις πολλά πράγματα, γιατί τελικά θα χάσεις την ουσία αυτού του μοναδικού, της μοναδικής γεύσης που ο Θεός έχει δώσει σε κάθε προϊόν, σε κάθε καρπό, σε κάθε τι που σου έδωσε για να το χρησιμοποιείς, για να μπορείς να τρέφεσαι. Και λέγει μάλιστα, δώσει μην σήμερον, για να μην νοιαζόμαστε από σήμερα για το αύριο. Μα δεν θα νοιαστούμε για το αύριο. Αδελφοί μου, θυμηθείτε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός επί 40 χρόνια έστελνε κάθε πρωί στους Ισραηλίτες το φαγητό τους. Ποιο ήταν, θυμηθείτε, το μάνα. Ήταν τόσο το μάνα όσο χρειαζόταν να περάσει τη μέρα ένας άνθρωπος. Ο Θεός είναι ίδιος. Άρα και σε μας μπορεί να μας στέλνει καθημερινά τον επιούσιο άρτο, αρκεί να τον εμπιστευόμαστε, αρκεί να εργαζόμαστε το θέλημα του Θεού, αδελφοί μου. «Και άφεση μην τα οφλήματα ημών», λέγει ο Κύριος, «θέλει πάντοτε να είμαστε καθαροί σαν τους αγγέλους». Ξέροντας όμως πόσο εύκολα γλιστράμε στην αμαρτία, μας ζητάει να τον παρακαλούμε να συγχωρεί τις αμαρτίες μας, λέγοντας «άφεση μην τα οφλήματα ημών». Μας υπενθυμίζει τα αμαρτήματά μας, αδελφοί μου, οδηγώντας μας στην ταπείνωση. Μην θεωρούμε ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί. Και λέγοντας, όμως, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτης ημών, θέλει να μας απαλλάξει από τι? Από τη μνησικακή, αδελφοί μου, από την εμπάθεια, από το μίσος, τον φθόνο, δυστυχώς, την κακότητα, την ξεροκεφαλιά μας, την έλλειψη αγάπης προς τον πλησίον. Και ξέρετε, αδελφοί μου, ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρεί, βλέπετε. Ναι, λέγει ο Θεός, θα σε συγχωρέσω, αλλά ξέρεις, σύμφωνα και με τη δική σου διάθεση που έχεις απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμόν. Ο Κύριος με όλο αυτό θέλει να μας δείξει την αδυναμία μας, την μηδαμινότητά μας, βάζοντας έτσι φρένο στην έπαρσή μας. Να καταλάβουμε και να τον παρακαλούμε έτσι τον Θεό, να καταλάβουμε την αδυναμία μας, ότι δεν τα μπορούμε όλα, δεν τα ξέρουμε όλα, δεν είμαστε ειδικοί για τα πάντα. Να καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι μηδαμινοί, θα το έλεγα. Και η δύναμη στο να ξεπεράσουμε έναν πειρασμό και να τον αντέξουμε προέρχεται από εκείνον. Διδάσκοντάς μας έτσι με αυτόν τον τρόπο ταυτόχρονα να αποφεύγουμε τους πειρασμούς, να μην πάμε γυρεύοντας γιατί δεν ξέρουμε αν κατά την στιγμή του πειρασμού αντέξουμε, να μην υπερβάλλουμε ακόμα αδελφοί μου και σε αυτό μας τον πνευματικό αγώνα. Γρηγορείτε, γρηγορείτε και προσεύχεστε, είπε ο Κύριος, για να μην πέσετε σε πειρασμό. Ναι, αυτό είπε ο Χριστός στους μαθητάς του εκείνο το βράδυ στην Γεθσημανή. Δηλαδή, τώρα που είστε λίγο πριν από τον πειρασμό, μην το ρίχνετε στον ύπνο, αλλά να είστε ξύπνοι και να προσεύχεστε και να έχετε δυνάμεις την ώρα του πειρασμού για να αντέξετε. Και σημαίνει ακόμα αδερφοί μου το να γρηγορούμε, το να μην ξεθαρεύουμε, μη θεωρούμε ότι μπορούμε πολλά πράγματα, να βαδίζουμε και στον πνευματικό μας αγώνα με μέτρο, με προσοχή, με υπακοή αδερφοί μου, για να μπορέσουμε έτσι να πορευθούμε κατά τον καλύτερο και ωφελημότερο τρόπο, αδελφοί μου. Και συνεχίζει, αδελφοί μου, η Κυριακή προσευχή. Ρίσε ημάς, Κύριε, από του πονηρού. Δεν λέγει λύτρωσέ μας από τους πονηρούς λογισμούς ή από πονηρούς ανθρώπους, δεν εννοεί αυτό, αλλά από τον πονηρό, εννοώντας τον μοναδικό εκφύσεως πονηρό, τον διάβολο. Και επειδή ο διάβολος μας πολεμάει νυχθημερών, αδελφοί μου,
και πολεμάει το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος τον αποκάλεσε πονηρό, τον αποκάλεσε ελεηνό τον διάβολο. Γι' αυτόν αναφέρεται ο Κύριος. Με αυτό να έχουμε ασταμάτητο πόλεμο, αδελφοί μου. Σε αυτό να ρίχνουμε τα βάρη και τις ευθύνες όταν μας κάνουν κακό οι άνθρωποι. Δεν φταίνε οι άνθρωποι οι άλλοι, τα αδέλφια μας, οι συγγενείς μας, ο πατέρας, η συμπεθέρα, η νύφη, η πεθερά. Είναι ο διάβολος ο οποίος κρύβεται πίσω από αυτούς για να έρθει να διαλύσει κάθε τι όμορφο που ο Θεός δημιουργεί. Και να κάνω και ένα σχόλιο, αδελφοί μου, στο γεννηθήτο το θέλημά σου, όπως είπαμε, λέμε στον Κύριο γεννηθήτο το θέλημά σου, αλλά για να δούμε τον εαυτό μας. Σκοτωνόμαστε πώς και πώς να γίνει το δικό μας θέλημα. Μουτρώνουμε, κακίζουμε, αποστρεφόμαστε τον Θεό, φεύγουμε μακριά από την Εκκλησία, σταματάμε να προσευχόμαστε, γιατί δεν έγινε αυτό που του ζητούσα. Ο Θεός δεν νοιάζεται, με μισή, δεν θέλει το καλό μου, δεν με αγαπάει ο Θεός. Και γυρίζουμε την πλάτη και φεύγουμε, κάνοντας κακό σε ποιον, στον Θεό, στον εαυτό μας, αδελφοί μου. Φτάνουμε και λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον όπως είπαμε, και παράλληλα πέφτουμε με τα μούτρα για να αποκτήσουμε όλα τα αγαθά του κόσμου αυτού, για να έχουμε για το μακρινό μας μέλλον, να αποκτήσουμε υλικά, αγαθά, περιουσίες, ακίνητες περιουσίες, χρήματα, χίλια δυο πράγματα, αδελφοί μου, που εκείνος μας είπε να νοιαζόμαστε για το σήμερα. Θα αποκτήσουμε και υλικά, αγαθά, αλλά τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Έχοντες σκεπάσματα και τροφάς, τούτης αρκεστισόμεθα. Θα έχουμε το σπιτάκι μας, θα έχουμε τα σκεπάσματα, θα έχουμε τις τροφές. Δεν λέγει να είμαστε μίζεροι, να είμαστε σε μια καλύβα. Θα έχουμε, να έχουμε μια αξιοπρέπεια. Αρχοντόπουλα είμαστε, παιδιά του Θεού είμαστε. Δεν θέλει να είμαστε κακομύριδες ο Θεός και ελληνοί και τρισάθλοι, αλλά να ξέρουμε να βάζουμε μέτρο, αδελφοί μου, σε όλα. Και συνεχίζουμε και ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, λέμε, και εμείς σκεπτόμαστε πώς να εκδικηθούμε τον άλλον άνθρωπο. Πηγαίνουμε στην δουλειά, γίνεται ένα περιστατικό και εμείς σκεφτόμαστε πώς, χωρέστε με την έκφραση, να του την φέρουμε στο επόμενο βήμα για να τον εκδικηθούμε, να βάλει μυαλό, να καταλάβει και εκείνος. Και δεν αφήνουμε να συγχωρέσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν θυμόμαστε, αδελφοί μου, δεν πάει το μυαλό μας ότι αυτό είναι η ευεργεσία του Θεού που έρχεται, όπως είπα, να σμιλεύσει τον εαυτό μας, να γίνει αφορμή να αποκτήσουμε περισσότερη αρετή. Αδελφοί μου, λέμε λοιπόν ψέματα στον Θεό και μάλιστα χωρίς καμία διακοπή. Διότι για θυμηθείτε το Πάτερ ημών, πόσες φορές το λέμε μέσα στην ημέρα, και μόνο αυτό θα πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε. Να ντρεπόμαστε, αδελφοί μου, για το πόσο παράνομοι, ελεηνοί, τρισάθλοι, ασεβείς, αγνώμονες είμαστε ενώπιον του Θεού, και ταυτόχρονα να θαυμάσουμε την μεγάλη του μακροθυμία, που αντί να μας αποστραφεί εξ ολοκλήρου, επιτρέπει την ταλαιπώρια μας να γίνει αφορμή αυτήν η ταλαιπωρία να καταλάβουμε το πόσο βλαπτόμαστε, φεύγοντας μακριά από εκείνον, φεύγοντας μακριά από το θέλημά του και ακολουθώντας μόνο και μόνο τις επιλογές μας, τον εγωισμό μας, τις αδυναμίες μας, τα θέλω μας. Ω αδελφοί, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, δεν λέμε τα πάντα σε εκείνον. Μα θα πει κανείς, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε επιλογές, δεν πρέπει να έχουμε κρίση να αποφασίζουμε στη ζωή μας, να επιλέγουμε πώς να ακολουθήσουμε το ένα ή το άλλο. Ναι, θα σχεδιάζουμε τη ζωή μας, θα επιλέγουμε αυτό που κρίνουμε το καλύτερο για μας. Αλλά θα λέμε, Χριστέ μου, εγώ το και το σκέφτηκα. Εσύ κανόνισέ τα και δώσ' μου ό,τι ακριβώς χρειάζομαι και με συμφέρει. Διότι εσύ βλέπεις πολύ μακριά και πολύ βαθιά μέσα μου και γνωρίζεις τα πάντα προς

0: Ευχαριστούμε σοι, Κύριο Θεός ημών, ότι έδωκας ημίν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, ειν ενεκένησας ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια το καταπετάσματος της σαρκός του Χριστού σου. Καταξιωθέντε σουν εις ελθύν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου, Δέσποτα, ελεήσε ημάς, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρυνση την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, εξαπόστειλον εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον ημών τα φρονήματα προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό το συνειδότη προσφέρομεν σοι έλεον, ειρήνην, θυσίαν ενέσεως.
1: Ευχαριστούμεν σοι, Κύριο Θεός ημών, ότι έδωκας ημίν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι Ιησού, είναι ενεκένησας ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός αυτού. Καταξιωθέντε σου εις ελθύν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου Δέσποτα, ελεήσε ημάς. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε του Αγίου σου θυσιαστηρίου, και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγώση μην ανάδειξον και τα συνοηράσιμων όψης του απεριλήπτου σου φωτός, αποπλήρωσον και καθάρα στην πτωχή ανημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, αξία να πέργασε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως, ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα και την ευχαριστία να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κάθε αμαρτία κλέβει και λίγη από την αιωνιότητά μας και απονεκρώνει την αθανασία μας. Ας μη γελιόμαστε. Η φιλία με την αμαρτία είναι έχθρα με τον Θεό, έχθρα με τον Κύριο και Χριστό. Δίχως την πίστη στον Κύριο και Χριστό, δίχως την αναγέννηση εν Χριστώ το Κυρίο, δίχως τη ζωή εν Χριστώ το Κυρίο, ο άνθρωπος είναι και παραμένει εργαστήριο δαιμόνων. Γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Υπήρξε στυλοβάτης του μοναχισμού. Υπήρξε αναμορφωτής του χώρου της Βιωτίας. Και εγώ, σαν ελάχιστος μαθητής, μοναχός, ηγούμενος στη Μονή του Ωσίου Λουκά, ευεργετημένος από τον Ωσίου Λουκά, με πολλούς τρόπους, είμαι δικαιολογημένος να τον τιμώ, να τον προσκυνώ ιδιαίτερα σου.

0: Όσιος Λουκάς, ένας εκ των αναμορφωτών του μοναχικού βίου στον ελλαδικό χώρο τον 10ο αιώνα, γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου στο Καστρί της Φωκίδας το 896 μετά Χριστόν. Οι πρόγονοί του ήταν Εγινίτες. Για να αποφύγουν όμως τις ληστρικές επιδρομές των Αγαρινών, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί και να εγκατασταθούν στο Ιωαννίτζι, τοποθεσία της Δεσφίνας, που βρίσκεται ανάμεσα στην αρχαία Κύρα και την Αντίκυρα. Αργότερα, αποτραβήχτηκαν στο λιμανάκι Βαθύ, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του Λουκά, Στέφανος, και τέλος ανέβηκαν ψηλότερα και εγκαταστάθηκαν στους Δελφούς.
1: Εκεί γεννήθηκε ο πατέρας του Οσίου Λουκά, ο Στέφανος, και εκεί γεννήθηκε και ο Οσίου Λουκάς, έχει και άλλα αδέρφια, που έγιναν μία μοναχή καλή, ένας μοναχός, και όλοι ήταν μια θεοσεβής οικογένεια από ό,τι φαίνεται.
0: Ο πατέρας του παντρεύτηκε μια γεννήτησα, την Εφροσύνη, με την οποία απέκτησε 7 παιδιά. Ο Λουκάς ήταν ο τρίτος στη σειρά.
1: Ένα απλό παιδί που όμως φαίνεται να διαφέρει, να ξεχωρίζει, που ο πατέρας του απορούσε, γιατί έχει αυτές τις επιλογές σε μικρή ηλικία. Να νηστεύει πολύ, να προσεύχεται, να τον βλέπουν να αιωρείται την ώρα της προσευχής από το έδαφος και ακόμα περισσότερο να εκφράζει μια αγάπη τρομερή.
0: Η παιδική του ηλικία ήταν γεμάτη στερήσεις, σκληρή εργασία αλλά και πίστη στο Θεό.
1: Πολλές φορές γυρνούσε, λέει, χωρίς τα ρούχα του, τα εξωτερικά, τα είχε δώσει, ή το ψωμί του, ή ακόμα και το στάρι που τον έστερνε στο χωράφι για να σπείρουν μαζί σε αυτούς που έβρισκε περίστατους. Όλα αυτά λοιπόν εκφράζουν μια καρδιά κυωμένη, όπως τα λέγαμε, όπως λέει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, για το Θεό, για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπο, για τη φύση.
0: Ύστερα από το θάνατο του πατέρα του, απορροφήθηκε στη μελέτη της Αγίας Γραφής και την προσευχή.
1: Ο Σύος Λουκάς λοιπόν μεγαλώνει εκεί, γρήγορα χάνει τον πατέρα του, πέθανε, και ακολουθώντας δυο μοναχούς που πήγαιναν για τα Ιεροσόλυμα και τους φιλοξένησε η μητέρα του στο σπίτι τους, τους παρακάλεσε τη νύχτα που έφυγαν να τον πάρουν μαζί του. Και έτσι φτάνει στην Αθήνα, στη Μονή της Παναγίας που πρέπει να είναι στο μοναστηράκι, ο ναός της Παναγίας στην πλατεία Μοναστηρακίου, που φαίνεται να ήταν το καθολικό της.

0: Όταν ήταναμε εδώ στην Αθήνα, στο μοναστηράκι εδώ, που ήταν μοναστήρι τότε, έγινε μοναχός. Η μάνα του το έφερε βαρέως, διότι τον έχασε, έφυγε από κοντά της, και ο ηγούμενος συγκατατέθηκε να γυρίσει πάλι στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, γυρίζοντας ο Σου Λουκάς στην περιοχή αυτή της Βιωτίας εκεί, έφερε μαζί του και πολλές ευλογίες.
1: Και γυρνάει πίσω και υποτάσσεται στη μητέρα του και τη βοηθάει στις εργατικές δουλειές, στις γεωργικές. Αλλά όμως η καρδιά του είναι δοσμενιάνο. Και πολύ γρήγορα, πριν συμπληρωθεί χρόνος, με την ευχή της πλέον, τον αφήνει πολύ μικρό, 16-17 χρονών, να πάει να σκητέψει.
2: Και μετά από μικρό χρονικό διάστημα και με την συγκατάθεση της μητέρας του, αποσύρθηκε για να μονάσει στο Ιωαννίτζι. Εκεί παρέμεινε από το 910 ως το 917.
1: Εκεί λοιπόν εγκαθίσταται, έχει ένα ναό των Αγίων Αναργύρων και ένα πηγάδι, κάνει την καλύβα του, την ασκητική, και εκεί εκφράζει όλη τη δύναμη της αγάπης του για το Θεό, της προσευχής, και εκεί δέχεται πάρα πολλές εμπειρίες και τη χάρη του Θεού να θαυματουργεί, να θεραπεύει και να προφητεύει.

0: Κατά το έτος 917, λόγω της επιδρομής των Βουλγάρων στη Βοιωτία και τη Φωκίδα, πέρασε στην απέναντι του Κορινθιακού κόλπου ακτή, όπου παρέμεινε 10 χρόνια, από το 917 έως το 927, κοντά στο στυλίτι του Ζεμένου.
1: Πήγε λοιπόν πράγματι, τον διεκόνισε 10 χρόνια, δεν σώζεται το όνομα του μεγάλου αυτού ασκητού, ο οποίος όμως τον προπόνησε πιο πολύ στο γνώφο της θεϊκής εμπειρίας και της νοεράς προσευχής.
0: Το 927 κατέφυγε και πάλι στο Ιωαννίτζι, όπου παρέμεινε επί 12 χρόνια.
1: Εκεί ασκητεύει, προσεύχεται, πλέον είναι εξακουστός και έχει πολλούς προσκυνητές και επισκέπτες. Συνιστά σε όλους να ζουν αυθεντικά, να αγαπούν το Θεό, να πιστεύουν τη χάρη Του και ακόμα περισσότερο να αγαπούν τους ανθρώπους. Ο Σης Λουκάς στην Ινωνολογία αναφέρεται ως από κοιλίας μητρός υγειασμένος. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε εξακουστός. Και όσο εκείνος χανόταν, τόσο ο Θεός τον φανέρωνε.
0: Το 939 εγκατέλειψε το Ιωαννίτζι και ήρθε στον Κάλαμο, περιοχή κοντά στην αρχαία Βούλιδα. Εκεί έμεινε 3 χρόνια.
1: Ένα καράβι με ναυτικούς βγαίνει, αράζει μάλλον, και βγαίνουν έξω για εξερεύνηση, για να βρουν τροφές και κάνουν επιδρομή στο Καλύβητο. Ο Σιος έλειπε, προσευχόταν σε μια σπηλιά και όταν πάει είδε, λέει, ότι του είχαν πάρει τα πάντα, δεν τον ένιζε, αλλά του πήρανε το χειρόμηλο που άλεθε το σιτάρι για να κάνει λίγο πλουγούρι φαγητό, αλλά έκανε και φάρμακα. Από τα βόταν τα ξύρινε και έκανε φάρμακα για το στομάχι, για πολλές παθήσεις. Οπότε κατέβηκε στο πλοίο Λυκάτο και είπε στους ναύτες ότι καλά κάνετε, πήρατε αυτό που είχατε ανάγκη, αλλά το χειρόμηλο γιατί μου τον πήρατε. Εκείνοι τον έβρισαν κανένα δυο, και αυτός που τον είχε πάρει μάλλον, και τον ηρωνεύτηκαν. Και όσος έφυγε, και την ώρα που έφυγε, λέει, αυτός που είχε πάρει το χειρόμηλο και του φέρθηκε και άσχημα, εκεί που ήταν πάνω στο πλοίο, ξαφνικά έπεσε στη θάλασσα και πνίγει. Και όσος, λέει, όλη τη νύχτα έμεινε άγρυπνος και προσευχόταν για αυτή την ψυχή που έφυγε απροετοίμαστη και μάλιστα με αυτό το κρύο.
0: Στη συνέχεια έφυγε μαζί με άλλους για να σωθεί από επιδρομή των Τούρκων και πέρασε στο μικρό νησί Άμπελο απέναντι από την Αντίκυρα.
2: Η Άμπελος φιλοξένησε τον Όσιο Λουκά από το 841 μέχρι το 847. Έμενε εκεί. Γιατί? Διότι οι επιδρομές των Βουλγάρων έφταναν μέχρι και στα παράλια του Κορινθιακού, αλλά οι πόλεμοι τότε γινόταν με το Ιππικό. Και το Ιππικό, όταν έφτανε στη θάλασσα, σταματούσε. Οι στεριανοί της Βοιωτίας έμπαιναν στα νησιά του Κορινθιακού. Και έτσι λοιπόν ήταν και ο κήρυκας των ανθρώπων. Και όταν αγανακτούσαν, τους έλεγε νεφίδριον. Μικρό συννεφάκι είναι αυτό, επίδρομη, και θα ξανάρθει πάλι ο ήλιος και ο καλός καιρός.
1: Εαρινών τον έφος αδελφή και θάτων παρελεύσετε. Είναι ανοιξιάτικο, λέει, το σύννεφο, και γρήγορα θα περάσει, θα παρέλθει. Κι έτσι δεν τους άφησε να μεταναστεύσουν. Γρήγορα πέθανε ο Σιμεών των Βουλγάρων, αποσύρθηκαν οι επιδρομείς Τούρκοι και οι άνθρωποι γύρισαν σιγά σιγά πίσω. Όταν γύρισαν, λέει, βρήκαν κατεστραμμένα τα χωριά τους, τα σπίτια τους, προσπάθησαν να ξαναστήσουν και να ζεστάνουν τη ζωή, Αλλά δεν ξέχασαν εκείνον που τους είχε σταθεί ως άγγελος, παρηγορητής, τροφοδότης, άνθρωπος του Θεού, είχε θεραπεύσει πολλές αρρώστιες τους. Οπότε μαζεύονται, λέει, αρκετοί και πάνε και τον παρακαλούν να έρθει κοντά τους. Εκείνος αρνείται και αρχίζει ένας διάλογος ποιος θα πείσει ποιον. Του λένε λοιπόν ότι εδώ πέρα ταλαιπωρήσει με τους ναυαγούς, συνέχεια έχει κίνηση, υπάρχει ένα ωραίο μέρος, ήσυχο, με δάση, με ζώα που έχει και νερό. Όσο ταλαιπωρείται πρέπει να κουβαλάει το νερό του. Τον πιέζουν πολύ, εκείνος αρνείται και τελικά κάνουν μια συμφωνία. Θα έρθω, θα δω και αν δεν αναπαυτώ θα με φέρετε πίσω. Το δέχτηκαν και έφυγαν.

0: Το 1946 εγκαταστάθηκε στην καταπράσινη και μαγευτική θέση όπου σήμερα είναι το μοναστήρι του.
1: Χάρηκε πολύ, αναπαύθηκε, άκουσε το νερό να κελαρίζει και είπε θα μείνω.

μέχρι την παρουσία του Οσίου στην εδώ περιοχή δεν υπήρχε οργανωμένη μοναστική αδελφότητα και ο ίδιος θεωρείται ως Ιωσίος Λουκάς ο ιδρυτής και ο αναβιωτής του μοναχισμού στη Βιωτία.

Έτσι, ο Όσιος Λουκάς είναι όχι ο ιδρυτής μόνο του μοναχισμού, του γνήσιου μοναχισμού. Και όταν λέμε μοναχισμό, δεν εννοούμε σακρότητες, δεν εννοούμε μονοφυσιτικές απόψεις. Μιλάμε τον γνήσιο μοναχισμό που αγαπάει τον άνθρωπο και θυσιάζεται για τον άνθρωπο και παίρνει και το όπλο όταν χρειάζεται για τον άνθρωπο.

0: Εκεί λοιπόν σχηματίζεται μια μικρή αδελφότητα, σιγά σιγά. Πάλι ο Θεός τον αναδεικνύει με θαυμαστά σημεία, με τις προφητείες.
1: Πολλά γεγονότα είχε προβλέψει, όπως την επιδρομή των Βουλγάρων, την απελευθέρωση της Κρήτης από την κατοχή των Αράβων, τον θάνατό του.
0: Αυτή την προφητεία τη λέει στο Ρωμανό τον πρώτο Τελεκαπινό, ο οποίος έστειλε τον στρατηγό Πόθο, που ήταν διοικητής του θέματος της Ελλάδος, με έδρα τη Θήβα, να τον ρωτήσει για αυτό το μεγάλο θέμα. Και όταν πήγε, λέει, όσιος προσευχήθηκε, του είπε: «Ρωμανός ο βασιλεύς Κρήτην χειρούτε». Ο Ρωμανός ο βασιλιάς με τα χέρια του θα ελευθερώσει την Κρήτη. Ούχ ούτως αλέτερος ομώνυμος αυτός. Αυτό. Όχι αυτός που βασιλεύει τώρα, ο Λεκαπινός, αλλά κάποιος που θα έχει το ίδιο όνομα. 20 χρόνια μετά, όσιος είχε φύγει αυτή τη ζωή, η προφητεία εκπληρώθηκε. Και επί Ρωμανού λοιπόν του Δευτέρου, τότε ο Νικηφόρος Φωκάς, ως αρχηγός του στόλου, ξεστράτευσε σε ένα πολεμικό και πολύ θυελλώδες συμβούλιο στην Κωνσταντινούπολη. Ο στρατηγός Πόθος Μεγάλος πια αναφέρει αυτό. Ο Φωκάς αγκιστρώνεται πάνω εκεί και αυτή η εκστρατεία επέτυχε. Εκεί που είναι τα λεγόμενα λινοπεράματα σήμερα, εκεί έβγαλε το στόλο του ο Φωκάς. Έλληνο περάματα, πέρασαν οι Έλληνες. Από εκεί λοιπόν κατάφεραν να ελευθερώσουν σιγά σιγά όλη τη μεγαλόνισό μας. Και ασφαλώς μετά στο θρίαμβο το μεγάλο που έκανε και στα πολλά λάφυρα και τα πλούτη που τα κόμισε στην Κωνσταντινούπολη, που τα μάζευαν εκεί πειρατές χρόνια και αιώνες, θυμήθηκαν και το φτωχούλι του Θεού, εκείνο που είχε προφητεύσει την απελευθέρωση της Κρήτης.

Μαζί τους και με την οικονομική βοήθεια στρατηγών και άλλων αξιωματούχων του κράτους, άρχισε την οικοδόμηση της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας.

Η Αγία Βαρβάρα ήταν προστάτηδα του οσίου μας, την ευλαβούνταν πολύ και έτσι με πολλές προσπάθειες αλλά και εξαιτίας της σχέσης που είχε ο οσίος μας με τον επικεφαλής του θέματος των Θηβών, τον Πόθο και τον αρχηγό του τον Κρινίτη Αρωτρά, με χρηματοδότηση εκείνων ξεκίνησε αυτός εδώ ο πρώτος ναός που αργότερα αφιερώθηκε στην κοίμηση της Παναγίας μας και ορτάζουμε στις 15 Αυγούστου.

0: το Νοέμβριο του 952 πρόβλεψε τον θάνατό του.
1: Το γνώρισε και βγήκε, λέει, έξω νωρίς, ενώ δεν είχε τίποτα, και άρχισε να αποχαιρετάει όλους τους γνωστούς και τους φίλους που συνδεόταν. Και τους ευχόταν και τους έλεγε καλή αντάμωση στην επουράνιο πατρίδα. Και τον έβλεπαν, λέει, ήταν καλά και απορούσαν. Φέρεται σε διάστημα 4 μηνών, ξεκίνησε κάποιος πυρετός, κάποια επίδραση της υγείας του και σιγά σιγά εξαντλήθηκε και σε 7 Φεβρουαρίου του 1953 εκοιμήθη. Προφητεύοντας το μέλλον του μοναστηριού και την πρόοδό του.

μέλη το Θεό, λόγης εις αυτός είδεν, αρήτως δοξάσε τούτον τον τόπο. Πρόκειται λοιπόν ο Θεός να δοξάσει, να αναδείξει πάρα πολύ αυτόν τον τόπο για λόγους που εκείνος γνωρίζει, και πλήθη πιστών θα έρχονται μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι τη συντέλεια, να δοξάζουν το όνομά του. Αυτή η προφητεία είναι γραμμένη πάνω στον αρχικό του τάφο, στον υπόγειο ναό της Αγίας Βαρβάρας, που εκεί ήταν και το κελί του, γιατί κατά την επιθυμία του, όπως είπε στο μαθητή του Γρηγόριο, τον έθαψαν μέσα στο κελί του. Είναι το υπόγειο του Μεγάλου Καθολικού.

Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Οσίου και Θεοφόρου πατέρα μας Λουκά, ο οποίος από το 953 μέχρι την ανακομιδή του το 1011 βρισκόταν σε αυτό εδώ στο σημείο, διότι ο Όσιος είχε προστάτητα την Αγία Βαρβάρα και αφού ο πρώτος ναός με τον ομπάστηκε, μάλλον αφιερώθηκε στην Παναγία μας, αυτός εδώ ο ναός ονομάστηκε εις μνήμην της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Καλλινίκου Βαρβάρας και φιλοξενεί τον τάφο του Οσίου μας. Ονομάζεται η κρύπτη της Αγίας Βαρβάρας. Εδώ βρισκόταν ο Όσιος και λειτουργούμε στη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας εδώ στην κρύπτη, στην εορτή του Αγίου Σάβα και του Αγίου Νικολάου, και παλαιότερα οι πατέρες ετελούσαν και την εορτή της μνήμης της κοιμήσεως του Οσίου το Φεβρουάριο, αλλά και την εορτή της ανακομιδής εδώ στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, και τελούσαν και μεγάλη αγρυπνία, διότι ο επάνω ναός ήταν αρκετά κρύος το χειμώνα και για να ζεσταθεί ήθελε πολύ κόπο και δεν μπορούσαν να το ζεστάνουν, και έτσι λειτουργούσαν εδώ σχεδόν όλο το χειμώνα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο.

Μετά το θάνατό του, η φήμη ότι τα λείψανά του ήταν θαυματουργά έκανε πλήθος πιστών να σειραίουν στο μοναστήρι για να θεραπευτούν και τα αρχικά κτίσματα έδωσαν τη θέση τους σε πιο μεγάλα, μνημειωδέστερα κτίρια.

Οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων ερχόντουσαν εδώ στην υπόγεια κρύπτη της Αγίας Βαρβάρας και θεραπεύοντο, όπως θα δούμε εδώ σε αυτήν την κολόνα, παλαιά με τις μαρτυρίες των παλαιών πατέρων υπήρχαν κάποιες αλυσίδες. Εδώ αλυσοδένονταν αυτοί που είχαν ακάθαρτα πνεύματα, διαβολικά, σατανικά, και όλος χώρος εδώ βοηθούσε για τη θεραπεία τους. Και εδώ βλέπουμε ότι από την επίρρεια όλων αυτών των δαιμόνων, εδώ βλέπουμε τα νύχια με τα οποία γρατζουνούσαν τον τοίχο καθώς ήταν εδώ αλυσοδεμένοι.

0: Έχουμε μετά μια πληθώρα σημείων, θεραπείων. Ο τάφος του Μυρόβλησε, ο Άγιος είναι Μυροβλήτης. Υπάρχουν και εγκόμια που ψάλλονται στις εορτές του, που αναφέρονται στο μύρο του τάφου του.
1: Δέστε πάρα πολύ με αγάπη με τον Όσιο Λουκά κι εσείς, γιατί την ημέρα που τιμάει η Εκκλησία μας τη μνήμη του, έγινε η εκλογή σας ως Αρχιεπίσκοπο, έτσι δεν είναι?
2: Εις βάρος μου τότε, χωρίς να θέλω να υπονοώ τίποτα, τα ανθρώπινα είναι πολλές φορές και περίεργα και ανεξήγητα. Αισθήθη μια πλεκτάνη εναντίον μου, πήγαιναμε για εκλογές. Εγώ κατηγορήθηκα τότε, όπως τα ξέρετε, ότι είχαμε καταχραστεί 4 δισεκατομμύρια κλπ. Μια δοκιμασία και για μένα και για την τοπική εκκλησία, αλλά και γενικότερα για το εκκλησιαστικό χώρο. Τότε συνδέθηκα περισσότερο λόγω και της ψυχικής καταστάσεως με τις προσευχές, τις συζητήσεις, αν θέλετε, με τον Όσιο Λουκά. Και πάντοτε του έλεγα, εσύ τα ξέρεις τα πράγματα, ποια είναι αλήθεια. Γιατί με αφήνεις και παιδεύομαι κλπ. Ήταν μια ιστορία συνεχής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα και ήρθαν οι αρχιερείς και μου είπαν ότι θέλουμε να σε κάνουμε αρχιεπίσκοπο, ήμουν κλονισμένος. Είχα χάσει από την εμπιστοσύνη και αν θέλετε και παργεστημένος. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω. Ξαναήρθανε, έγινε μια σύσκεψη, συνάντηση, με καλέσανε. Και είπα σε κάποιον αδελφό, γιατί γίνεσαι εσύ, έλεγε, μου λες εμένα. Αφήστε με, δεν θέλω. Δεν το πίστευα, διότι είχα κλονιστεί μέσα μου. Όταν όμως βγήκε η ανακοίνωση ότι οι εκλογές θα γίνουν την ημέρα του Οσίου Λουκά, είπα τότε στον εαυτό μου, μ' άκουσε ο Οσίου Λουκάς και θα εκλεγώ. Νομίζω τέτοια γεγονότα δεν μας αφήνουν, όσο και αν θέλουμε να υπερβάλλουμε μερικές φορές, χωρίς να μας συγκινούν.
3: Έχουμε πολλές μαρτυρίες που έχει εμφανιστεί σε αρκετούς πιστούς και έγκυες γυναίκες, αλλά και αυτές που επρόκειτο να γεννήσουν και τα παιδιά να μην γεννηθούν όπως θα έπρεπε, υγιέστατα, αλλά με παρέμβαση του Οσίου, εκεί που ήταν έτοιμοι οι γονείς να προβούν σε άμβλωση, ο Όσιος επενέβη, απέτρεψε την άμβλωση και τα παιδιά, ενώ είχαν οι γιατροί διαβεβαιώσει ότι θα γεννιόντουσαν με κάποιο σύνδρομο, εκείνα γεννήθηκαν σώα και υγιή.
1: Ύστερα από 2 χρόνια, το 955 μετά Χριστόν, οι συνασκητές και μαθητές του γιόρτασαν για πρώτη φορά τη μνήμη της κοίμησής του.
0: Στις 3 Μαΐου του 2011, που είχε πλέον χτιστεί ο ναός ο μεγάλος, έγινε η ανακομιδή του λιψάνου του Οσίου, το οποίο βράθηκε ακέραιο και μεταφέρθηκε στο χώρο της Λάρνακος, που μέχρι σήμερα είναι.

0: Στο σημείο εδώ βρισκόμαστε μπροστά στη ιερή Λάρνακα που μέσα στην οποία βρίσκεται το ιερό λείψανο του Οσίου και Θεοφόρου πατέρα μας Λουκά. Στο σημείο αυτό υπήρχε παλαιότερη μαρμάρινη Λάρνακα που βλέπουμε εδώ στο σημείο αυτό και στο μπροστινό τα αποτυπώματα της μαρμάρινης Λάρνακας. Εκεί μέσα, μετά την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων που έγιναν πιθανότατα την ημέρα των εγγενείων του Καθολικού μας στις 8 Μαΐου του 2011, ήταν η πέμπτη της Αναλήψεως κατά πάσα πιθανότητα, αλλά κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι επειδή η ανακομιδή έγινε στις 3 Μαΐου τοποθετούν εκεί και τα εγγένεια του Καθολικού. Ως εκ τούτου, στο ίδιο σημείο, στο νοητό μάλλον σημείο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω είναι ο τάφος του Αγίου. Ο Όσιός μας μετά την ανακομιδή, όπως ανέφερα, το 2011 τοποθέθηκε εδώ σε μια μαρμάρινη Λάρνακα και έμεινε μέχρι το 1460. Όμως, οι πατέρες μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, φοβούμενοι τις επιδρομές των Βουλγάρων και των Τούρκων, μήπως τα ιερά λείψανα του Οσίου πέσουν στα χέρια των Ελοθρίσκων, ανοίγουν τη μαρμάρινη αυτή Λάρνακα, τακτοποιούν τα ιερά λείψανα του Οσίου και με μια ομάδα μοναχών φεύγει το ιερό λείψανο στη Βοσνία. Εκεί κάποιος Ιταλός ευγενικής καταγωγής πιστεύει ότι ο Όσιος Λουκάς είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τα λείψανα δηλαδή του Οσίου Λουκά είναι ανήκουν στον Ευαγγελιστή Λουκά, παίρνει τα λείψανα και τα παίρνει μαζί του σε ένα νησάκι στη Βενετία ονόματι Λίντο και εκεί ο Όσιός μας δυστυχώς λείπει από το μοναστήρι του από το 1460 έως το 1986, πάνω από 500 περίπου χρόνια.
1: Η παράδοση του μοναστηριού βεβαίωνε ότι τα ιερά λείψανα του Οσίου είχαν αρπαγεί κατά τον 13ο αιώνα από τους Σταυροφόρους και είχαν μεταφερθεί στο Βατικανό. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Βιωτία στα 1460, μια ομάδα μοναχών διέφυγε με το σκήνομα του Οσίου στη Λευκάδα. Μετά την κατάκτηση και της Λευκάδας, τα ιερά λείψανα του Οσίου μεταφέρθηκαν στη Βοσνία. Τον Ιούλιο του 1463, η Βοσνία κατακτήθηκε και αυτή από τους Τούρκους και οι Φραγκισκανοί μοναχοί έφεραν τα ιερά λείψανα στη Βενετία.
2: Το λείψανο

0: Είναι ο Λουκάς, ο Συριώτης, ο ασκητής. Αυτό μας έδωσε την αφορμή, μετά από πολλές έρευνες, αφορμή να ζητήσουμε το σκήνομά του και βρήκαμε ανταπόκριση από την Καθολική Εκκλησία, από τον της Βενετίας στον Επίσκοπο και έτσι τον μεταφέραμε τον Όσιο Λουκά μετά από 4-5 αιώνες.
1: Στις 11 Οκτωβρίου του 1986 και ύστερα από ενέργειες της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας του Μητροπολίτη Ιερωνύμου, νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών και όλων των τοπικών αρχόντων της Βοιωτίας, παρέλαβαν τα Ιερά Λείψανα και τα επανατοποθέτησαν στις 13 Δεκεμβρίου του 1986 στη Λειψανοθήκη του Καθολικού.
0: Ήταν ένα πανηγυρικό γεγονός. Ήταν φοβερή η συγκίνηση με την οποία υπεδέχθη ο λαός στο σκήνομα στον Όσιο Λουκά.
2: Και από τότε μέχρι σήμερα ο Όσιος παραμένει σε αυτήν εδώ τη θέση με την Ιερή του Λάρνακα, που βλέπουμε ότι το αριστερό του χέρι έχει και κάποια σαρκώματα επάνω, αλλά και κάποια σαρκώματα υπάρχουν και στο υπόλοιπο μέρος του Ιερού Λειψάνου. Φυσικά ο Όσιος είναι ενδεδειμένος με το μοναχικό του σχήμα.
1: Άπειρα είναι τα θαύματα που έκανε στη ζωή του, αλλά και μετά τον θάνατό του, εκατοντάδες και χιλιάδες ασθενείς έρχονταν προσκυνητές και οικέτες στον τάφο του, από τον οποίο ανάβλιζε μύρο και έβρισκαν τη θεραπεία τους.
3: Έχουμε την περιγραφή πολλών θαυμαστών σημείων και θεραπείων που υπήρχε σαν τρόπος προετοιμασίας και θεραπείας να μένουν οι ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι είχαν ενοχλήσει από ονειρά πνεύματα, αλλά και ψυχικά προβλήματα, μαζί με τους συγγενείς τους, για μέρες και πολλές φορές και περιόδους. Εκεί στο μοναστήρι να φιλοξενούνται και μάλιστα να προσεύχονται στον τάφο του Αγίου. Έχουν πολλές εμφανίσεις σε ασθενείς κατά τη διάρκεια αυτή.

0: Πλούσιες δωρεές στέλνονταν στη Μονή τακτικά. Έτσι, όχι μόνο τελείωσε η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο, αλλά ύστερα από λίγα χρόνια, το 1011 μετά Χριστόν, κτίστηκε και ο δεύτερος, ο Μεγάλος Ναός, το Καθολικό, από τον ηγούμενο Φιλόθεο και τους συνασκητές του Γαβριήλ, Γρηγόριο και Πέτρο.
1: Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Όσιο Λουκά, ο αυτοκράτορας Ρωμανός ο δεύτερος χρηματοδοτεί τον ηγούμενο Φιλόθεο για να ανοικοδομήσει αυτό εδώ το μεγαλοπρεπές μεγαλούργημα, θα λέγαμε, διότι εδώ στην περιοχή μας ονομάζεται το βασιλομονάστηρο της Ρούμερης και είναι η μικρογραφία της Αγίας Σοφίας στην πόλη, γι' αυτό και αλλιώς λέγεται η Αγία Σοφιά της Ρούμελης.
2: Αγία Σοφιά στην πόλη και ο Σιος Λουκάς στη Ρούμελη.

και τα μαρμαροθετήματα στο δάπεδο, θησαυρίζεται το αγιασμένο σκήνομα του Οσίου Λουκά, διαλαλώντας την οικουμένη ότι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.

ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ίσιν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγός ημίν ανάδειξον και τας νοεράς ημών όψης του απεριλείπτου σου φωτός αποπλήρωσον και καθάρας την πτωχίαν ημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος αξίαν απέργαστε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αγάπη του Θεού Πατρός και η χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία και η δωρεά του Παναγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.

Αχιλλείου φωνή. Τίποτα στον κόσμο όλο δεν αξίζει όσο η γαλήνη σου. Πάση θυσία σώσε την ψυχική σου γαλήνη.

η μνήμη του Τιμίου Προδρόμου σήμερα του γενεθλίου του είναι υπόθεση πνευματικής χαράς και προσύνης για την Εκκλησία του Θεού, όπως φάνηκε και από τα Ιερά Γράμματα της ακολουθίας. Λέλυνται τα δεσμά της θυρώσεως της Αγίας Ελισάβετ, της Μητρός, και συγχρόνως λύεται και η γλώσσα του Πατρός του Ζαχαρία και ομιλεί μόλις αναγγέλει το όνομα του παιδίου, το δοθένιμο του Αγγέλου. Δύο λύσεις οι οποίες μαρτυρούν την επέμβαση του Θεού, διότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο και μάλιστα κάτι πολύ μεγάλο και σωτηριώδες εάν δεν το πέμψει ο ουρανός, εάν δεν δοθεί η χάρις του Θεού, εάν δεν ενεργήσει ο Θεός. Όμως ο Θεός ενεργεί τα σωτηριώδη, τα μεγάλα, τα ένδοξα, τα αιώνια, εκεί που υπάρχει και η ανταπόκριση του ανθρώπου. Γι' αυτό αυτά που έγιναν τώρα, σήμερα, έγιναν σε δικαίους ανθρώπους, σε ανθρώπους οι οποίοι ελάτρευαν τον Θεό, τηρούσαν τις Άγιες εντολές Του, είχαν αυτό που λέμε φόβον Θεού, και γι' αυτό τους αξίωσε ο Θεός αυτών των θαυμαστών γεγονότων. Έτσι και εμείς παραδειγματιζόμεθα, εάν θέλουμε να ενεργεί ο Θεός σε εμάς, ότι και εμείς πρέπει να συνεργούμε με τον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει τίποτα σε εμάς αν εμείς δεν προσφερόμεθα στον Θεό, γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Και δεν μπορεί και εμείς να κάνουμε τίποτα μεγάλο και αξιόλογο και σωτήριο εάν δεν δοθεί η χάρις του Θεού. Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι Πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάρα πολύ το μυστήριο της συνεργίας Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός ενεργεί, αλλά ο άνθρωπος συνεργεί. Και προσφυός ελέγχθη, τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός χωρίς τη θέληση του ανθρώπου και τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος χωρίς τη θέληση του Θεού και χωρίς τη χάρη του Θεού. Σήμερα έχουμε χαρά και για την εορτή του Τιμίου Προδρόμου, αφού εγκομιαζομένων δικαίων εφρανθίσονται λαοί, γιατί το εγκόμιο του Προδρόμου είναι εγκόμιο της Εκκλησίας του Θεού, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, του λήματος κατεκλογήν, του προφητικού λήματος, δηλαδή εκείνου του υπολείπου των ευσεβών που διατηρούσε ο Θεός διαμέσου της ιστορίας Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γνωστό ότι σε κάθε εποχή, παρά την αποστασία των ανθρώπων, ο Θεός έσωζε και μία μικρή ομάδα ανθρώπων πιστών και αληθινών ευλαβών ανθρώπων. Και αυτή η ευλαβής μερίδα των ανθρώπων λέγεται λίμα, δηλαδή υπόλοιπων, προφητικών υπόλοιπων. Αυτό το προφητικών υπόλοιπων κατέληξε στον Τίμιο Πρόδρομο και στην Υπεραγία Θεοτόκο. Εμείς ως μοναχοί ιδιαίτερα νιώθουμε τον Πρόδρομο, διότι κατά τους Αγίους Πατέρες μας είναι και ο αρχηγός του μοναχικού σχήματος. Λέγουν λοιπόν οι πατέρες ότι οι μοναχοί εκλήθησαν να αντικαταστήσουν το τάγμα του πεσόντος Θεοσφόρου, του πεσόντος Αγγέλου, και κάθε ένας μοναχός που γίνεται πρέπει να αντικαθιστά ένα εκπεσόντα άγγελο και να γίνεται και αυτός άγγελος, να ζει την αγγελική πολιτεία, την αγγελική ζωή. Αυτά δεν τα λέμε για να επενέσουμε το σχήμα μας, αλλά για να δούμε εμείς οι μοναχοί τι ευθύνη έχουμε. Διότι ναι μεν μεγάλο το επάγγελμα, μεγάλη υπόσχεση, μεγάλη δωρεά, αλλά και μεγίστη ευθύνη του μοναχού, ο οποίος πρέπει με την άσκησή του, με την ταπείνωσή του, με την προσευχή του, με την υπακοή του, να αντικαταστήσει έναν εκ των πεσόντων αγγέλων, δαιμόνων.
για να πληρωθεί ο ουρανός από νέους αγγέλους, από νέους αγίους ανθρώπους, όπως είναι το θέλημα του Θεού.

μεγάλη στήλη της Εκκλησίας, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Αιώνιοι θεμέλη της Εκκλησίας, οικοδομηθέντες επί των ακρογωνιαίων λίθων, ο οποίος είναι ο Χριστός. Μιμητέ γενόμενοι της Αγίας Ζωής του Κυρίου, αλλά και του θανάτου του, του μαρτυρικού. Όμως αυτοί οι παμέγιστοι φωστήρες της Εκκλησίας δεν ήσαν εξ αρχής τόσο λαμπροί όσο εφάνισαν μετά. Και όχι μόνο δεν ήσαν λαμπροί, αλλά είχαν και πτώσει. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Πέτρος μερικές φορές ελείπησε τον Κύριο και ο Κύριος τους συμπεριφέρθηκε αυστηρά. Γνωρίζουμε ότι έφτασε στο σημείο να τον αρνηθεί τρεις φορές με θόρκου ενώπιον της παιδής του αρχιερέως, όταν ο Κύριος ενδικάζει του. Αλλά και ο Μέγας Παύλος και αυτός εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού και φύλαγε τα ρούχα των λιθοβολούντων του πρωτομάρτυρα Άγιον Στέφανο. Και όμως αυτοί οι δύο άνδρες, οι οποίοι έπεσαν μεν, είχαν όμως καλή προαίρεση, ο Κύριος δεν τους άφησε στην πτώση τους, αλλά είδε την καλή τους προαίρεση, είδε τον πόθο τους να αγαπήσουν τον Θεό, να συναντήσει τον ζώντα και αληθινό Θεό, και τους κατέστησε μαθητάς του γνησίους, τους συνεχώρησε, τους εδικαίωσε, τους ενίσχυσε, τους εθαυμάσωσε και τους εδόξασε. Και μάλιστα με μία δόξα η οποία είναι αιωνία στην Εκκλησία του Θεού επί γης, αλλά και στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων εν ουρανής. Είμεθα ευγνώμονες στους Αγίους Αποστόλους για ό,τι προσέφεραν στην Εκκλησία του Χριστού. Την ενεπλούτησαν με τη διδασκαλία τους, με τη θεολογία τους, με την εμπειρία τους, με την Αγία ζωή τους, με το μαρτυρικό τους τέλος. Για όλα αυτά τους ευχαριστούμε και τους παρακαλούμε να μας βοηθήσουν και εμάς ασθενείς πνευματικά όντας να υγειάνουμε και να ακολουθήσουμε τα ίχνη τους, όπως άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος εζήτησε από τους χριστιανούς του, από τους μαθητάς του. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Και εμείς να μας αξιώσει ο Θεός έστω και κατά το ελάχιστο να μιμηθούμε το ζήλο τους, τον αγώνα τους, τη θυσία τους, την αγάπη τους προς το σωτήρα Χριστό και προς τους ανθρώπους. Μετά από 40ήμερο νηστεία εφτάσαμε στην ευτυχή κατάληξη να εορτάσουμε σήμερα την μεγάλη αυτή γιορτή της πίστεώς μας και να χαρούμε και πνευματικά και υλικά. Η ευλογία των Αγίων Αποστόλων να είναι πάντοτε μαζί μας.

Η εποχή που έζησε ο Άγιος Προφήτης Ηλίας γύρω στο 800 π.Χ. έχει πολλά τα κοινά και με τη σημερινή εποχή που ζούμε εμείς. Ήταν και τότε, είναι και σήμερα, μία εποχή αποστασίας από την πίστη των πατέρων. Και η αποστασία γίνεται συνήθως για λόγους συμβιβασμού, γιατί θέλουμε να συμβιβαστούμε με τη ζωή της αμαρτίας ή θέλουμε να συμβιβαστούμε με τους κρατούντες κάθε εποχή ή θέλουμε να συμβιβαστούμε με την πολιτική εξουσία. Έτσι γινόταν και τότε. Ο Ισραήλ, οι βασιλείς, οι άρχοντες είχαν συμβιβαστεί. Ήθελαν να έχουν τη συμμαχία ειδωλατρικών λαών, γιατί δεν πίστευαν ότι με τη δύναμη του Θεού μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους ειδωλατρικούς λαούς. Και γι' αυτό άφηναν την πίστη του στον αληθινό Θεό και δεχόμισαν τα είδωλα, τους ψευδείς θεούς, και ελάτρευαν τα είδωλα και διέδαν και στο λαό αυτή την ειδωλολατρία. Υπήρχαν όμως κάποιοι ολίγοι ευσεβείς, πιστοί στον αληθινό Θεό, οι οποίοι αντιστέκονταν, δεν προσκυνούσαν τα είδωλα, εδιώκονται βέβαια, ήσαν η μειοψηφία, αλλά αυτό δεν τους έκαμε να λυγίσουν, γιατί συνήθως οι άνθρωποι όταν αισθάνονται ολίγοι δεν αναπαύονται, θέλουν να πηγαίνουν με τους πολλούς, και ας πηγαίνουν οι πολλοί εις τον βυθόν. Το να πορεύεται κανείς στην δική του πίστη και να έχει ολίγους μόνο κοντά του, αυτό δεν τον αναπαύει. Θέλει να πηγαίνει όπως πηγαίνουν όλοι, όπως πηγαίνει η μόδα, όπως πηγαίνει το πλήθος. Και έτσι γινόταν και τότε η διαφθορά του πολλού λαού και των πολλών ανθρώπων. Θέλει να πηγαίνουν όπως πήγαινε η άρχουσα τάξης, ο βασιλιάς, οι άρχοντες, οι σπουδαίοι του λαού και ο περισσότερος λαός. Και έτσι παρεσύρονται οι άνθρωποι ο ένας μετά τον άλλον, αλλά έμεναν όμως πάλι ολίγοι ευσεβείς. Γιατί σε κάθε εποχή δεν προδίδουν όλοι, δεν αποστατούν όλοι, μένουν και οι ευσεβείς, μένουν και οι αγωνιστές, μένουν και αυτοί οι οποίοι δεν αλλάζουν την πίστη στον αληθινό Θεό με τίποτα γήινο και κοσμικό. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τους μάρτυρες. Και οι μάρτυρες στην εποχή τους ήσαν οι μειονότητες, οι μειονότης. Αλλά αυτή η μειονότης κρατούσε την πίστη στον αληθινό Θεό και θυσιάζει το για την αγάπη του αληθινού Θεού. Μεταξύ αυτών των ολίγων, οι οποίοι κρατούσαν την πίστη στον αληθινό Θεό και δεν συμβιβάστηκαν, ήταν ο Άγιος ένδοξος προφήτης του Θεού Ηλίας. Η ζωή του προφήτου Ηλία είναι μια ζωή θαυμάτων, αλλά είναι ζωή θαυμάτων γιατί ήταν ζωή πίστεως και μεγάλης εμπιστοσύνης στον Άγιο Θεό. Ας μελετήσουμε προσεκτικά τη ζωή του προφήτου και θα δούμε πόσο ζήλο είχε για το Θεό, θα δούμε πόση αφοβία είχε όταν επρόκειτο να αγωνιστεί για τα δικαιώματα του Θεού, και θα δούμε τι θαύματα επετέλεσε ο Θεός δια του προφήτου. Τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει και εμάς σήμερα που ζούμε σε μια εποχή που πολλοί συμβιβάζονται, που πολλοί ακολουθούν τη μόδα της αθεΐας και της απιστίας, να μας αξιώσει ο Θεός να κρατήσουμε την αληθινή πίστη των πατέρων μας που παρελάβαμε από ευσεβείς γονείς και προγόνους και πνευματικούς και δασκάλους της Εκκλησίας, αυτή την πίστη να κρατήσουμε έως θανάτου, για να αξιωθούμε να παραδώσουμε εις τον Θεό την ψυχή μας, όχι εν απιστία, όχι εν ολιγοπιστία, αλλά με πίστη εις τον Τριαδικό Θεό και με όσα παραδίδει η Αγία μας Εκκλησία. Εύχομαι ο προφήτης Ηλίας να είναι βοηθός μας και συναντιλήπτορ, αλλά και να μας βοηθάει στα κρίσιμα οικολογικά θέματα που περνάμε τώρα, τους κάψονες, την ανομβρία και τα λοιπά, διότι κάνει και πολλά τέτοια θαύματα ο προφήτης Ηλίας. Γι' αυτό και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους
μας έστειλε εγκύκλιο σήμερα το απόγευμα μετά τον Εσπερινό να τελέσουμε σε όλο το Άγιον Όρος παράκληση υπέρ καταπαύσεως της ανομβρίας και υπέρ αποφυγής των πυρκαγιών οι οποίες καίνε δυστυχώς την πατρίδα μας και κινδυνεύουμε και εδώ στο Άγιο Όρος να μας βάλουν οι εχθροί της Εκκλησίας και του έθνους να μας βάλουν καμιά φωτιά και εμάς εδώ. Θα παρακαλέσουμε τον Πρωθυπουργό Ηλία Άπαντες όλοι, να είστε όλοι πατέρες παρακαλώ στον Εσπερινό, να τελέσουμε ιερά παράκληση για το λόγο αυτόν, μήπως και ο Άγιος Θεός διαπρεσβειών του Πρωθυπουργού Ηλία μας ακούσει και γλιτώσουμε από τους κινδύνους αυτούς και από την ξηρασία αλλά και από τις πυρκαγιές.

Ο νέος λαός της Χάριτος, που είναι ο λαός της Εκκλησίας του Θεού, είμεθα ευλογημένος και προνομιούχος και μακάριος, διότι ξιώθημεν λόγω της απείρου αγάπης του ουρανίου Πατρός μας, όχι μόνο να έχουμε μέγαν αρχιερέα, διελιληθώτατους ουρανούς, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος αενάως προσφέρει και προσφέρεται θυσία υπέρ της ζωής και σωτηρίας παντός του κόσμου, αλλά να έχουμε και μιμητάς του μεγάλου αρχιερέως του Χριστού, τους Αγίους Πιστεώς μας, οι οποίοι και αυτοί θυσίασαν την ζωή των τα πάντα στην αγάπη του Τριαδικού Θεού και στην αγάπη του λαού του Θεού. Μεταξύ αυτών και ο σήμερα τιμόμενος μεγαλομάρτης Άγιος Δημήτριος, τον οποίον ιδίως εδώ στη Μακεδονία νιώθουμε ιδιαίτερα, και οι της Θεσσαλονίκης κάτοικοι νιώθουν ιδιαίτερα ως ειδικών των Άγιων, αν και οι Άγιοι είναι παγκόσμιοι Άγιοι και Άγιοι όλης της Εκκλησίας και όλης της Ορθοδοξίας. Όλοι σχεδόν οι θεολόγοι της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων εγκομίασαν τον Μέγαν Δημήτριον. Με εγκόμια, όχι υπερβολικά, αλλά αυτά που του άξιζαν. Και από αυτά τα εγκόμια ακούσαμε και εμείς σήμερα λίγα από τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν, ο οποίος συγκρίνει τον Άγιο Δημήτριον με τους Αγίους τους μεγάλους της Παλαιάς Διαθήκης και τον βρίσκει όχι μόνο εις άξιον αλλά και ανώτερο. Και λέει ότι ο Άγιος Δημήτριος ηξιώθη και προφήτης να είναι και Απόστολος να είναι και μάρτης να είναι και παρθένος να είναι και όλα τα χαρίσματα να έχει. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο βοηθάει την Εκκλησία του Θεού ο Άγιος Δημήτριος με τις ακίμητες πρεσβείες και πόσο δίνει σε όλους μας παράδειγμα αγαπήσεως του Χριστού, γιατί κάθε φορά που προσεγγίζουμε τον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον μας φωνάζει αγαπήσατε τον Χριστόν όπως και εγώ τον αγάπησα. Πρέπει να ζητάμε από τους Αγίους Μάρτυρες, τον οποίο θαυμάζουμε, τη μεγάλη θυσία πώς προπέρασαν κάθε ίχνος εγωισμού και φιλαυτίας και έδωσαν τα πάντα στον Χριστό. Μας φωνάζουν λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, μιμηθείτε κι εσείς οι χριστιανοί κάθε εποχής την αγάπη τη δική μας προς τον Χριστό. Όπως αγαπήσαμε κι εμείς τον Χριστό, προσπαθήστε κι εσείς να αγαπήσετε τον Χριστό και να τηρήσετε στη ζωή σας τις Άγιες εντολές του Χριστού. Και εκ των υστέρων και μετά από αυτό μπορούμε να του ζητάμε και άλλα αιτήματα που έχουμε, όπως είναι η εθνική ελευθερία την οποία ζητούσαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όλα τα χρόνια της μακραίωνος δουλείας και τους την εχάρισε ο Άγιος Δημήτριος. Όπως ξέρετε, το 1912 ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη την ημέρα της εορτής του. Και άλλα αιτήματα μπορεί να ζητάμε από τους Αγίους, να μας δώσουν την υγεία και ό,τι άλλο έχουμε ανάγκη, αλλά προπάντων να τους ζητάμε να πρεσβεύουν στον Κύριο να μας δίνουν τον Θείο φωτισμό και τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Με αυτές τις σκέψεις ευχαριστούμε τον Άγιο Δημήτριο και τον παρακαλούμε να επάνεται ακίμητος προστάτης της Εκκλησίας, των χριστιανών και του Αγιονίμου Όρους, διότι και εδώ στο Άγιον Όρος ο Μέγας Δημήτριος τιμάται από πολλά ιερά σκηνώματα και γεραίρεται όπως το αξίζει. Ευχόμεθα και στον αγαπητό μας αδελφόν ιερομόναχον πατέρα Δημήτριον έτη πολλά και άγια, και να είναι πάντοτε προοφθαλμόν του
ο Μέγας Δημήτριος να προσπαθεί να το μοιάσει. Του έδωσα το όνομα του Δημητρίου, διότι μεγάλωσε στα σαυλάς του μεγαλομάρτυρου Δημητρίου Θεσσαλονίκη και το έκαμα ως χρέος ευγνωμοσύνης για να τιμηθεί ο μεγαλομάρτης από έναν συντοπίτη του, ο οποίος εγαλουχήθη όπως και ο πατήρ Νέστορ στις σαυλάς της μεγάλης εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Αυτού, Αγίες Πρεσβείες, ο Κύριος να ελεεί και να βοηθεί πάντα σε εμάς.

δικαίως η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι έκαμαν και κάμουν τελείαν υπακοήν εις το Άγιο Θέλημα του Κυρίου. Δεύτερον, διότι περιεχόμενο της ζωής τους, της υπάρξεώς τους, είναι η αέναος δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Τρίτον, διότι υπηρετούν τη σωτηρία ημών των ανθρώπων. Δείγμα και αυτό της φιλανθρωπίας του Θεού, ότι όχι μόνον έκαμε τόσα δώρα στο ανθρώπινο γένος, αλλά και τούτο οικονόμησε να υπάρχουν λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα χάριν των σωζωμένων. Για όλους αυτούς τους λόγους τιμούμε τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους, τα λειτουργικά πνεύματα, και νιώθουμε ότι μέσα στην Αγία Εκκλησία είμαστε ένα. Κοινή πανήγυρη, λέγει ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος, ανθρώπων και αγγέλων. Μία χωροστασία, μία λειτουργία. Είναι παρόντες στα συνάξεις Εκκλησίας ή και αόρατοι, αλλά είναι παρόντες, προείστανται των πιστευόντων, μας βοηθούν με τις πρεσβείες και προστασίες τους και είναι πάντοτε κοντά μας και μάλιστα ο φύλακας άγγελος της ψυχής μας. Τους ευχαριστούμε και τους παρακαλούμε να γίνουμε κι εμείς μιμητές της πολιτείας των, καθώς το σχήμα το οποίο περιευλήθημε είναι το αγγελικό σχήμα και πρέπει συνεχώς να τίνουμε ισομοίωση της ζωής των Αγίων Αγγέλων, δηλαδή της τελείας υπακοής στο θέλημα του Θεού, της συνεχούς λατρείας και αναφοράς της ζωής μας εις τον Άγιο Θεό και της διακονίας της Εκκλησίας και σωτηρίας των ανθρώπων.

δικαίως οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος εγκομιάζονται από την Εκκλησία ως στήλη, ως οι δύο βασικοί στήλοι της Εκκλησίας μετά των θεμέλιων λίθων που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και πράγματι είναι θεμέλιοι λίθοι, διότι όπως βλέπουμε στην στο Άγιον Ευαγγέλιο και στα πράξη επιστολά των Αποστόλων εκοπίασαν υπερπάντα στους Αποστόλους και υπέστησαν τα πάνδυνα, ταξιδεύσαν σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, την τότε οικουμένη, για να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και ακούσαμε σήμερα την προσκοληθήριση επιστολή τον Απόστολο Παύλο διηγούμενο τα κατά καιρούς παθήματά του υπέρ του Ευαγγελίου. Αλλά είναι μοναδική αποστολή τους και για ό,τι όλων των Αγίων Αποστόλων, γιατί αξιώθησαν να γίνουν μάρτυρες της ζωής, της διδασκαλίας, της αγιότητος,

Ο Απόστολος Παύλος δεν είδε τον Κύριο σωματικά, αλλά είδε το όραμα του Δαμασκού, είδε τη χάρη του Θεού, η οποία ανεπλήρωσε αυτό το οποίο οι άλλοι είδαν, ζήσαντες μαζί με τον Κύριο. Μας κάνει εντύπωση ότι και οι δύο αυτοί Άγιοι Απόστολοι δεν ήσαν από την αρχή Άγιοι. Ίσα ίσα αμάρτησαν πολύ και οι δύο αμάρτησαν πολύ. Ο μεν Πέτρος ειρνήθη τρεις τον Κύριο με θόρκο μπροστά σε μια υπηρέτρια του αρχιερέως. Και όταν ολιγοψύχησε, ολιγοπίστησε στην λίμνη της Τιβεριάδος άρχισε να βυθίζεται. Αλλά μετά μετενόησε, έγλαψε και γύρισε στην κατάσταση της ιότητος προς τον Χριστό και έγινε αυτός που έγινε. Ο Απόστολος Παύλος και αυτός διώκτης της Εκκλησίας στο μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου φύλαγε τα ρούχα των Λιθοβολούντων, γιατί είχε ενθουσιασμό να συμμετάσχει αυτός στο μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, αλλά η ηλικία δεν το επέτρεπε και έτσι ήθελε και αυτός κάτι να κάνει και φύλαγε τα ρούχα τον Λιθοβολούντων τον Άγιο Στέφανο και με γράμματα επήγαινε των αρχιερέων προς την Δαμασκό να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους τιμωρήσει. Αλλά εκεί που κυνηγούσε τον Ιησού, τον κυνηγούσε και ο Χριστός και τον έπιασε με την θεοφάνειά του και τον έκανε μαθητή του, σκεύος εκλογής, διδάσκαλο των εθνών. Παρηγορούμεθα, αναλογιζόμενο ότι και εμείς έχουμε τις μικρές ή μεγάλες αμαρτίες μας και ότι μπορούμε και εμείς, παρά τις μικρές ή μεγάλες αμαρτίες μας, να ενωθούμε με τον Χριστό και να γίνουμε δικοί του μαθητέ, γεμάτη αγάπη προς τον Χριστό, γεμάτη αγάπη προς τους ανθρώπους, όπως οι δύο Απόστολοι. Τους παρακαλούμε να μας ευλογήσουν, να πρεσβεύσει τον Κύριο για μας, με την παρησία που έχουν, για την Εκκλησία μας, ώστε η Εκκλησία μας και εμείς να είμαστε πάντοτε αποστολική Εκκλησία και αποστολικοί άνθρωποι. Δηλαδή έχοντες την πίστη των Αποστόλων, την οποία μας εκκληροδότησαν, και την ζωή τη χριστιανική που επίσης οι Άγιοι μας εκκληροδότησαν, οι Άγιοι Απόστολοι. Γιατί αυτά τα δύο μας άφησαν πολύτιμη κληρονομιά. Την ευσέβεια, τη ζωή τη χριστιανική, αλλά και την πίστη την Ορθόδοξη. Αυτά να τα κρατήσουμε και εμείς και ο λαός μας. Γιατί βλέπουμε μία προσπάθεια κάθε μέρα να αποχριστιανίζεται ο πρώην ευσεβής λαός μας και να χάνει την πίστη στον Χριστό. Ο Θεός θα δώσει να μην πάθουμε κάτι τέτοιο και να μείνουμε επί την πέτρα της πίστεως που είναι ο Χριστός.

Ο καιρός περνούσε, έκλεινε σιγά σιγά η δεύτερη δεκαετία από όπου η Σοβιετική εξουσία, έχοντας δηλώσει ανοιχτά την αντίθεσή της προς οποιαδήποτε θρησκεία, στράφηκε με ιδιαίτερο μίσος ενάντια στον ορθόδοξο κλήρο και λαό. Πολλοί εκτελέστηκαν και άλλοι εξορίστηκαν σε μακρινά στρατόπεδα, καταδικασμένοι σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο, ώστε να οικοδομηθεί η καινούργια κοινωνία ευτυχισμένων ανθρώπων. Παρέμειναν ωστόσο ακόμη ελεύθεροι, λιγοστοί ιερείς και ιεροκήρυκες που όμως είχαν εκδιωχθεί από τους ναούς όπου διακονούσαν και ζούσαν ασκητικά τη ζωή ερημητών ή αναχωρητών. Έτσι το 1938 όλες οι εκκλησίες στα περίχωρα του Μπεριάνσκ είχαν κλείσει και οι ιερείς, όσοι δεν είχαν ακόμη συλληφθεί, ήρθαν στην πόλη προσπαθώντας να επιβιώσουν και να είναι κοντά σε κάποιο ναό που ακόμη λειτουργούσε. Εκείνη την εποχή, αρχιερατικός επίτροπος του Μπεριάνσκ ήταν ο προθυερέας Βίκτορ Μιχαήλοβιτς Κυράνοφ, ένας πνευματικά όμορφος και δυνατός άνθρωπος, ο οποίος καταγόταν από παλιά γενιά Βουλγάρων ιερέων, για την οποία έχουμε ανεκτήμητες πληροφορίες από τα απομνημονεύματα του πατρός Στέφαν Κυράνοφ. Το 1830, ένα μέρος των Βουλγάρων Ορθοδόξων, για να γλιτώσει από τους διωγμούς και την τυραννία των μουσουλμάνων, μετήκησαν από την Τουρκία στη Ρωσία και εγκαταστάθηκαν στη Βεσσαραβία. Ήταν φρικτή, βασανιστική και εντελώς απάνθρωπη η καταπίωση των χριστιανών. Εντελώς αφόρητος ο τουρκικός ζυγός, σύμφωνα με προφορικές αφηγήσεις του παππού μου, ιερέα Στεφάν Κυράνοφ, που κοιμήθηκε τον Απρίλιο του 1852, και κάποιες σημειώσεις που έπεσαν στα χέρια μου από τους προγόνους μας, ο προπάπους μου, ιερέας Προτάσιος, έζησε στην Τουρκία, στο χωριό Ιμοκλάρ του Δήμου Ανδριανούπολης για πολλά χρόνια και κοιμήθηκε το 1773. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έχερε σεβασμό από τους Τούρκους της περιοχής του, οι οποίοι πολλές φορές αντλούσαν από τις αφηγήσεις του υλικό για την καταγραφή της ιστορίας του τόπου του. Κάποτε είπε με θάρρος σε κάποιον Τούρκο Πασά που ήρθε να τον επισκεφθεί: «Το πόσα έχω υποστεί από τους Τούρκους σας, μέχρι τώρα δεν μπορώ να σας τα παριθμίσω. Δεν τους φοβάμαι όμως πλέον. Καθυλωμένος εδώ και 18 χρόνια στο κρεβάτι αυτό, αδύναμος να μετακινηθώ στο ελάχιστο, επιθυμώ πλέον το θάνατο που θα με μεταφέρει από τον κόσμο της φθοράς στην αιωνιότητα και την αυθαρσία». Πριν πεθάνει, άφησε παρακαταθήκη στους γιους του να μην αρνηθούν την ιεροσύνη λέγοντας: «Αν αρνηθείτε εσείς το ιερό αυτό αξίωμα, θα το αρνηθούν κι άλλοι. Και τότε ποιος θα στηρίζει την πίστη και ποιος θα ενισχύει το λαό μας που ζει ανάμεσα στους μουσουλμάνους». Ο γιος του, πατρός Προτασίου Κύριλλος, γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1736. Ακολουθώντας την προτροπή του πατέρα του, χειροτονήθηκε ιερέας στις 7 Μαρτίου του 1759 και ανέλαβε την ευθύνη 16 ενοριών. Όντας ιερέας των Βουλγάρων που ζούσαν κάτω από το ζυγό των Οθωμανών, ο πατήρ Κύριλλος υπέμεινε πολλούς διωγμούς και βασανιστήρια, όχι μόνο από τους Τούρκους, αλλά και από τους ομοεθνείς του. Μια μέρα τον συνέλαβαν λοιπόν οι Τούρκοι και τον οδήγησαν στο δάσος, όπου τον βασάνισαν, τον χτύπησαν αλίπητα, του έσπασαν το χέρι και στο τέλος, πιστεύοντας ότι σίγουρα θα πεθάνει, τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο. Παρά τις προβλέψεις τους όμως, οι βουλές του υψίστου ήταν διαφορετικές. Κι έτσι ο πατήρ Κύριλλος συνήλθε γρήγορα και γλίτωσε από τη μανία τους.

Την εποχή εκείνη οι ιερείς ήταν υποχρεωμένοι να παραχωρούν τα σπίτια τους σε περιστατικές αποστολές τουρκικών αρχών, να τους ταΐζουν και επιπλέον να τους πληρώνουν κιόλας για τον κόπο των δοντιών. Φεύγοντας η αποστολή, ο ιερέας είχε την υποχρέωση να συνοδεύσει πεζός μέχρι το επόμενο χωριό, κάτω από τρομερές πολλές φορές καιρικές συνθήκες, κουβαλώντας τους ώμους του και μια εφεδρική ρόδα για την άμαξα, ή άλλοτε τρέχοντας πολλές φορές χιλιόμετρα, αναγκασμένος να προπορεύεται της αποστολής. Μετά από τέτοιους διωγμούς και ταπεινώσεις, όπως ήταν φυσικό, ο αριθμός των ιερέων διαρκώς ελαττωνόταν. Έφτασε στο σημείο ένας ιερέας να εξυπηρετεί ακόμη και 30 χωριά, αναγκασμένος να κυκλοφορεί με τουρκική ενδυμασία και ξυρισμένο κεφάλι για να μην προκαλεί σε κάθε του μετακίνηση τη μανία των Τούρκων. Παρόμοια, σκληρή και ανάλγητη ήταν και η συμπεριφορά του προς τον Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό. Αναζητούσαν διαρκώς ευκαιρίες για να τους συκοφαντήσουν και να τους οδηγήσουν στο θάνατο. Στόχευαν μάλιστα κυρίως τους συνειδητοποιημένους χριστιανούς, αλλά και τους πιο εύπορους, αφού θανατώνοντάς τους, άρπαζαν τις περιουσίες τους. Μια συχνή δολοπλοκή που εφάρμοζαν ήταν να ξυλώνουν το βράδυ μέρος της σκεπής κάποιας εκκλησίας και να τοποθετούν καινούρια κεραμίδια. Το επόμενο πρωί κατηγορούσαν όποιον είχαν βάλει στόχο ότι παρέβηκε την κρατική εντολή, σύμφωνα με την οποία απαγορευόταν στους χριστιανούς να καινίζουν τις εκκλησίες τους. Άλλοτε έκαναν περιοδίες στα χωριά λαϊλατώντας και σκοτώνοντας εμψυχρό τους χριστιανούς. Έκαιγαν τα σπίτια τους, βασάνιζαν τους άνδρες και αφού άρπαζαν όλη την περιουσία τους, τους σκότωναν, ενώ τις γυναίκες και τα κορίτσια, αφού τις βίαζαν άγρια, τις έσαιρναν στα χαρέμια. Μια τέτοια επιδρομή έγινε στις 10 Ιανουαρίου του 1803 στο χωριό Μπαρασέντ. Οι κάτοικοι, στην προσπάθεια να σωθούν από τη μανία των Τούρκων, κλείστηκαν σε ένα πύργο που είχαν κτίσει στο κέντρο του χωριού ακριβώς για αυτό το λόγο. Οι Τούρκοι, παρά τις λυσσασμένες προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να μπουν μέσα στον πύργο και οργισμένοι τον παρέδωσαν στις φλόγες. Όσους δε αποτελείωσε η φωτιά και προσπάθησαν να πηδήξουν από το παράθυρο στο κενό, τους μάζευαν με έναν απλωμένο χαλί, όχι φυσικά για να τους σώσουν τη ζωή, αλλά για να τους απολαύσουν την ειδονή των βασανιστήριων τους. Σε άλλους έκοβαν τα αυτιά, σε άλλους έκοβαν τη μύτη ή τους έβγαζαν το ένα μάτι, τις δε έγκυες γυναίκες. Αφού έσκιζαν την κοιλιά τους, έβγαζαν τα έμβρια και τα κάρφωναν επιδεικτικά σε εξήλινες λόγχες. Ο γιος του πατρός Κυρίλου και ο παππούς μου, ο πατήρ Στέφαρος Κυράνοφ, ήταν ιερέως στο χωριό Ημοκλάρ του Δήμου της Ανδριανούπολης, αλλά πέρασε όλη σχεδόν τη ζωή του, μέχρι τη φυγή του για τη Ρωσία πάνω σε άλογα, μετακινούμενος από το ένα μέρος στο άλλο, για να ξεφύγει από τη μανία των Τούρκων. Κάποτε τον πέτυχαν έξω από το χωριό και επί τρεις μήνες τον έσαιρναν μαζί τους, χτυπώντας τον και βασανίζοντάς τον, και αφού πήραν όλη του την περιουσία, ετοιμάζονταν να τον εκτελέσουν. Ήταν καθαρά το χέρι του Θεού που τον γλίτωσε στην τελευταία στιγμή από τον θάνατο. Ο άλλος παππούς μου, ο πατήρ Μητροφάνης Κυρίλοφ, υπέφερε πολλά δεινά από τον τοπικό τουρκικό άρχοντα της περιοχής του, όταν αρνήθηκε να στεφανώσει ένα χείρο παντρεμένο ήδη 4 φορές, με μία χείρα επίσης παντρεμένη 5 φορές. Οι μελόνυφοι κατέφυγαν μετά την άρνηση του ιερέα στον τοπικό άρχοντα και κατήγγειλαν τον γεγονός και εκείνος κάλεσε αμέσως τον ιερέα σε απολογία για την άρνησή του. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν μπορούν να στεφανωθούν αφού έχουν ήδη υπερβεί κατά πολύ το όριο των 3 γάμων. Ήταν η εξήγηση που έδωσε με παρησία ο πατήρ Μητροφάνης. «Χτυπήστε τον αλίπητα, ώσπου οι κανόνες του να του επιτρέψουν να του στεφανώσει», ήταν η ετιμιγορία του άρχοντα.

Η εντολή εφαρμόστηκε πάραυτα και οι υπηρέτες άρχισαν με βέρειες να χτυπούν αλίπητα τον ιερέα. Μετά από 400 περίπου χτυπήματα, ο πατήρ Μητροφάνης, πεσμένος κάτω αιμόφυρτος, άρχισε να ψάλει απεγνωσμένα όχι τη γαϊμήλια αλλά την νεκρόσιμη ακολουθία. Οι Τούρκοι φυσικά, μην καταλαβαίνοντας τι ψάλει, τον άφησαν ήσυχο, θεωρώντας ότι κατάφεραν τον σκοπό τους. Αλλά κατά παράδοξο τρόπο, ούτε οι μελόνυμφοι φάνηκαν να κατάλαβαν ή τουλάχιστον δεν μίλησαν παραπάνω, και έτσι ο ιερέας γλίτωσε προς τιμήν από το θάνατο. Τα τραύματα του όμως ήταν σοβαρά και υπέκυψε λίγο καιρό μετά. Ο πατέρας μου, πατήρ Μιχαήλοφ Κυράνοφ, ο οποίος βρίσκεται εν ζωή, κινδύνευσε επίσης άπειρες φορές από τους Τούρκους, αλλά κάθε φορά με τη βοήθεια του Θεού κατάφερε να σωθεί. Στο σπίτι ερχόταν σπάνια και πάντα αργά τη νύχτα. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Τουρκία το πέρασε πάνω στο άλογο, σε δάση και χαράδρες και βουνά. Κουβαλούσε πάντα μαζί του τα Άγια Δώρα και έσπευδε να τα προσφέρει σε αρρώστους όπου τον ειδοποιούσαν. Κάποια μέρα πήγε στο χωριό Ντράνοφ του Δήμου της Ανδριανούπολης, από όπου καταγόταν η μητέρα μου, για να την κοινωνήσει κάποιους ανήμπορους και ζήτησε από τον πεθερό του να το συνοδεύσει εκεί. Την ώρα εκείνη έκαναν έφοδο στο χωριό εξαγριωμένοι Τούρκοι και μπροστά στα μάτια του κατέσφαξαν και κατακομμάτιασαν το σώμα του πεθερού του και μαζί με αυτόν και άλλους 153 χριστιανούς, κάνοντας αντίπεινα για την κατάληψη της Ανδριανούπολης από το ρωσικό στρατό. Ο πατέρας, άγνωστο πώς, κατάφερε να σωθεί από τους φωνιάδες. Εγώ με τη μητέρα μου, που ήταν ετοιμόγενη, τρέξαμε να κρυφτούμε στο δάσος. Εκεί σε μια έρημη τοποθεσία, χωρίς καμιά βοήθεια και με τον τρόμο των Τούρκων πάνω από τα κεφάλια μας, γέννησε τον αδελφό μου τον Πέτρο. Τον τύλιξε βιαστικά και πρόχειρα και κρατώντας στο ένα χέρι τον νεογέννητο και με το άλλο εμένα που ήμουν σε μικρή ηλικία, προσπαθούσε ή καλύτερα πάλευε με τη βοήθεια του Θεού να ξεφύγει από τη μανία των Τούρκων. Και δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε. Και βρίσκομαι εδώ τώρα να αφηγούμε με πόνο ψυχής τα βάσανα των προγόνων μου, που δεν είναι παρά μια σταγόνα μπροστά στον ωκεανό των μαρτυρίων που υπέστησαν οι Ορθόδοξοι λαοί στην Τουρκία. Οι Τούρκοι έβγαζαν όλη τη σκληρότητα και την απαθροπιά στους χριστιανούς, αλλά με ιδιαίτερο μένος στους Ορθοδόξους κληρικούς. Σοφιζόταν με σατανική εφευρετικότητα διάφορα βασανιστήρια και εξευτελισμούς, που ντρέπομαι ακόμη και να τα αναφέρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μετά από τα ελάχιστα που παρέθεσα στην αγάπη σας, τι ανάγκασε τους προγόνους μου να εγκαταλείψουν την Τουρκία και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στη Ρωσία. Ο μεγαλύτερος γιος του ιερέα Μιχαήλ Κυράνοφ, ο Στέφανος, συγγραφέας αυτών των απομνημονευμάτων, τελείωσε αργότερα τη θεολογική σχολή του Κισινόφ, παντρεύθηκε, χειροτονήθηκε ιερέας και διακονούσε σε ένα από τα χωριά της Βεσσαραβίας. Το 1879, μαζί με τον 74χρονο πατέρα του, επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και προσκύνησε τις μονές ζωγράφου, χιλανδαρίου και ευήρων. Ο πατήρ Στέφανος δολοφονήθηκε το 1888, στον Τσεμπεκόη. Οι συνθήκες του θανάτου του όμως παρέμειναν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα όμως με μια πιθανή εκδοχή, τον σκότωσαν οι Τούρκοι για θρησκευτικούς λόγους. Σ' όλη την επισκοπή του Κισίνοφ τον θυμούνται σαν ένα χαρισματικό και δίκαιο άνθρωπο που ακτινοβολούσε καλοσύνη και αγάπη. Ο γιος του ιερέα Στεφάνου, προθιερέας Μιχαήλ Κυράνοφ, από το 1863 διακονούσε στο Δήμο Μπεριάνς στο βουλγαρικό χωριό Μαϊνουλόβκα ή αλλιώς Κορσάκ, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Αζοφική θάλασσα, περίπου 40 χιλιόμετρα απόσταση από τον Μπεριάνς, σε μια κοιλάδα περιτριγυρισμένη από λοφίσκους. Στο κέντρο του χωριού, στη μέση μιας τετράγωνης πλατείας, ξεχώριζε μια κάτασπρη εκκλησούλα που πρόβαλε διακριτικά πίσω από ένα καλοκτισμένο αυλότυχο. Χωματένοι δρόμοι περιστοιχισμένοι από ακακίες ξεκινούσαν ακτινοτά από την πλατεία προς τα διάφορα σημεία του χωριού.
Ένας από τους δρόμους αυτούς κατέληγε σε ένα μικρό, περιποιημένο σπιτάκι με κόκκινη κεραμοσκεπή, όπου έμενε η ιερατική οικογένεια. Ο πατήρ Μιχαήλ και η ευσεβής πρεσβυτέρα Εφροσύνη Γεώργευνα Στόευνα είχαν 4 παιδιά, τον Δημήτρη, τον Βλαδιμίρ, την Ολυμπιάδα και τον Βίκτορα. Ο Βίκτορας σπούδασε στα θεολογικά σεμινάρια της Σταυρίδας στη Σιμφερούπολη και στη συνέχεια πέρασε στο Πανεπιστήμιο, το οποίο όμως μέσα σε ένα χρόνο εγκατέλειψε φλεγόμενος από ζήλο να υπηρετήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις 30 Οκτωβρίου του 1905, έγκαμος πλέον χειροτονήθηκε ιερέας από τον Επίσκοπο Ταυρίδας Αλέξιο. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, έχοντας αποκτήσει 5 παιδιά, έγινε προθιερέας στο ναό της Αναλήψεως στον Μπεριάνς, όπου και διακονούσε μέχρι το κλείσιμό του το 1928. Ο πανέμορφος αυτός ναός, που μεγαλόπρεπα κοσμούσε την κεντρική πλατεία της αγοράς στη μικρή παραθαλάσσια πόλη, έπεσε θύμα της άθεης μανίας και ανατινάχθηκε βάναυσα την επόμενη χρονιά. Έσβησε από τα μάτια των αθέων η απειλητική παρουσία του. Άναψε όμως άσβεστη λαμπάδα στις ψυχές των πιστών η γλυκιά και παρήγορη θύμησή του. Ο πατήρ Βίκτορ έγινε εφημέριος στην εκκλησία της Αγίας Σκέπης, όπου και διακονούσε μέχρι τη σύλληψή του. Πολλοί άλλοι ιερείς που είχαν χάσει τις ενορίες τους βρέθηκαν να διακονούν εκεί κάτω από την πατρική φροντίδα του πατρός Βίκτορα, ο οποίος σαν προϊστάμενος του ναού φρόντιζε να τακτοποιεί εκεί όσους έμειναν άνεργοι, διορίζοντάς τους ως ψάλτες, φύλακες και ό,τι άλλο μπορούσε, ώστε να είναι καλυμμένοι και απέναντι στις αρχές. Έπειτα ίδρυσε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας για τους απόρους κληρικούς, σώζοντας έτσι πολλές από τις οικογένειες που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο από την πείνα και το θάνατο.

Ο εργάτης του Χριστού εργαζόταν με ζήλο και αυτοθυσία στον αμπελώνα του Κυρίου του, όμως η προδοσία και η διαφθορά που σαν τα αγριόχορτα αυξανόταν στους δύσκολους εκείνους καιρούς, ανάμεσα στους ανθρώπους κατόρθωσαν να διεισδύσουν και εκεί. Ένας από τους ιερείς που η αγάπη του πατρός Βίκτορα τακτοποίησε στο ναό ήταν ο πατήρ Πάβελ Στέπαν Σβέρφ. Γρήγορα ο πονηρός πέταξε την ευγνωμοσύνη από την καρδιά του και έσπηρε τα ζυζάνια του εγωισμού και της πλεονεξίας. Θεώρησε ότι εκεί δεν είχε ούτε κέρδος ούτε προοπτικές για το μέλλον και αποφάσισε να εγκαταλείψει την νεοροσύνη. Ο πατήρ Βίκτορ, πληγωμένος βαθιά από την απόφαση αυτή, έσπευσε στο σπίτι του και με αγάπη πατρική για πολλή ώρα προσπάθησε να το μεταποιήσει από την απόφαση του αυτή. Το παρακαλούσε με πόνο ψυχής να μην εγκαταλείψει την Εκκλησία για να υπομείνει με ταπείνωση και καρτερία τις προσωρινές δυσκολίες, δοξάζοντας αλλά και ευχαριστώντας τον Κύριο για τη δοκιμασία αυτή. Ο Σβέρεφ έκλεισε πεισματικά τα αυτιά του στα συνετά λόγια του αδελφού του και απάντησε κοινικά στο τέλος: «Αποφάσισα να εργαστώ». Ο πατήρ Βίκτορ έφυγε σημειώνοντας με λύπη: «Σε αποκοίμησε δυστυχώς και σένα η σοβιωτική προπαγάνδα». Όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του, όπως ο Κύριος μας δεν εγκατέλειψε το απολωλώς πρόβατο, αλλά ασταμάτητα ψάχνει μέχρι το τέλος να το βρει. Συνέχισε λοιπόν και αυτός να προσπαθεί να επαναφέρει τον πλανημένο ιερέα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κάποτε το συνάντησε να περιφέρεται στους δρόμους της πόλης πουλώντας βαρελίσια μπύρα. «Αδελφέ, για αυτή τη δουλειά εγκατέλειψες την ιεροσύνη?» ήταν η αντίδρασή του στο άθλιο θέαμα. Στις ανούσιες και συγκεχημένες δικαιολογίες του αντέταξε τη φωνή της λογικής και της αλήθειας. Τον αποκάλεσε πιόνι στα χέρια των Σοβιετικών, όχι με μίσος αλλά με πόνο και αγανάκτηση. Το ξέσπασμα αυτό του εαυτού του δεν το άντεξε ο Σβέρεφ και τον μίσησε θανάσιμα. Όταν ο άνθρωπος πέφτει στην αμαρτία, δεν ανέχεται οτιδήποτε του θυμίζει την πτώση του. Κάθε τι που τον ξεσκεπάζει αυτόν και την κοιμνότητά του γίνεται για αυτόν θανάσιμη απεινή, γιατί ταράζει την ψεύτικη και ουσιαστική ανύπαρκτη ειρήνη του. Μέσα στην άρρωστη ψυχή του κράτησε ζωντανό το μίσος αυτό και σαν φίδι μανιασμένο το έστρεψε εναντίον του πατρός Βίκτορα μετά τη σύλληψή του και κατά τις ανακρίσεις προς ιδιαίτερη χαρά των αθέων ανακριτών. Το 1936 συνελήφθη ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, άνθρωπος αδύναμος από τη φύση του, ο οποίος δεν κατάφερε να αντέξει στις στερήσεις και στον πόνο και δέχτηκε να συνεργαστεί με τον ανακριτή, υπογράφοντας φωνικές καταθέσεις για όλους τους επισκόπους και τους ιερείς. Έτσι κατέθεσε για τον ιερομάρτυρα επίσκοπο Κιέβου Κωνσταντίνο Διάκοφ ότι από το 1927 είχε αναμίξει τον ίδιο αλλά και πολλούς άλλους στην αντεπαναστατική εκκλησιαστική οργάνωση, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Μέσα στα ονόματα που κατέδωσε δεν παράλειψε και το όνομα του πατρός Βίκτορα και των αδελφών ιερέων, οι οποίοι σύμφωνα με καταθέσεις του, κατά τις αρχαιρατικές του επισκέψεις, είχαν επανειλημμένα αναμίξει σε κατασκοπία και σαμποτάζ. Ο Αρχιεπίσκοπος, μέσα σε μια πανικόβλητη προσπάθεια για να σώσει τον εαυτό του από το θάνατο, κατάφερε το ακριβώς αντίθετο. Ήταν από τους πρώτους που εκτέλεσαν το 1937, ενώ κατάφερε να στρέψει για τα καλά τα μάτια των ανακριτών στον κλήρο της πόλης Μπεριάνσκ, με πρώτο στόχο τη μικρή εκκλησία Κυρίλου και Μεθοδίου, όπου για πολλά χρόνια διακονούσε ο ιερέας Πέτρος το Βάροφ.

0: μπουκάλια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Κεφάλαιο πρώτο. Η γενιά της αδιαφορίας, η αδιαφορία για τον Θεό, φέρνει την αδιαφορία και για όλα τα άλλα. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Αεροπλάνο, γέροντα. Κλείσε το παράθυρο. Μην μπει μέσα. Έτσι που παλάβωσε ο κόσμος, και αυτό σιγά σιγά μπορεί να γίνει. Έχουν διαλυθεί όλα. Οικογένεια, παιδεία, υπηρεσίες. Α, δεν τους καίγεται καρφί. Τίποτε δεν έχουν μέσα τους. Γέροντα, ποιος φταίει που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Μιλάω γενικά. Θέλω να πω, μέχρι που έχει φτάσει η αδιαφορία? Πήγαινε σε μια σχολή και να δεις. Αν, λόγου χάρη, χτυπούν τα παράθυρα από τον αέρα, ζήτημα να βρεθεί ένα παιδί να τα κλείσει, για να μην σπάσουν. Άλλα θα χαζεύουν, άλλα θα κοιτάζουν πως χτυπούν, άλλα θα περνούν από εκεί σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Αδιαφορία, μου έλεγε ένας αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος στις αποθήκες. Τρομάζω να βρω ένα στρατιώτη σωστό, να τον βάλω φρουρό στην αποθήκη πετρελαίων, για να μην βάλουν οι άλλοι καμιά φωτιά, ή ο ίδιος μην πετάξει κανένα τσιγάρο απρόσεκτα. Υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό, καθόλου ανδρισμός. Χαλάσαμε τελείως. Πώς μας ανέχεται ο Θεός? Παλιά, τι αξιοπρέπεια υπήρχε, τι φιλότιμο. Στον πόλεμο του 40, στα σύνορα, οι Ιταλοί είχαν πότε-πότε κάποια επικοινωνία με τους Έλληνες φρουρούς και έκαναν καμιά επίσκεψη στο ελληνικό φυλάκιο. Και να δείτε τι φιλότιμο οι Έλληνες. Μια φορά που πήγαν οι Ιταλοί στο ελληνικό φυλάκιο, οι Έλληνες έβαλαν να τους φτιάξουν καφέ. Βγάζει τότε μπροστά τους ένας Έλληνας αξιωματικός ένα μάτσο χρήματα, πενιντάρικα, εκατοστάρικα, και είχαν αξία τότε αυτά τα χρήματα, και τα ρίχνει για προσάναμα στη φωτιά για να δείξει στους Ιταλούς ότι είναι πλούσιο το ελληνικό κράτος. Οι Ιταλοί τα έχασαν, βλέπετε θυσία. Σήμερα μπήκε σε μας το πνεύμα που συναντάει κανείς στα κομμουνιστικά κράτη, στην Ρωσία. Παρόλο που φέτος είχαν σοδιά, ξέρετε τι πείνα θα έχουν? Δεν θέρισαν το σιτάρι στον καιρό του. Πήγαν το φθινόπωρο να θερίσουν. Θερίζουν το φθινόπωρο. Αν δεν είναι δικό τους, πώς να το πονέσουν και να πάνε να το θερίσουν? Η ζωή τους είναι μία αγκαρία. Δεν έχουν τον ζήλο να δημιουργήσουν κάτι, γιατί τόσα χρόνια δεν δημιουργούσαν. Με αυτό το ρέμπελο πνεύμα που μπήκε, με αυτή την αδιαφορία, πάει, βούλιαξε όλο το κράτος. Βρέχει και είναι απλωμένο το σιτάρι. Δεν τους νοιάζει. Ήρθε η ώρα να φύγουν. Φεύγουν. Το παίρνει το σιτάρι η βροχή. Την άλλη μέρα θα πάνε στην ώρα τους να μαζέψουν όσο έμεινε. Όταν όμως είναι δικό σου το σιτάρι και το έχεις απλωμένο στο αλώνι, αν βρέξει, το αφήνεις να χαθεί. Δεν θα κοιμηθείς για να το σώσεις και νιώθεις χαρά, αγαλίαση από την κούραση. Η αδιαφορία για τον Θεό φέρνει την αδιαφορία και για όλα τα άλλα. Φέρνει την αποσύνθεση. Η πίστη στον Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Λατρεύει ο άνθρωπος τον Θεό και ύστερα αγαπάει και τους γονείς του, το σπίτι του, τους συγγενείς του, την δουλειά του, το χωριό του, το νομό του, το κράτος του, την πατρίδα του. Ένας που δεν αγαπάει τον Θεό, την οικογένειά του, δεν αγαπάει τίποτε. Και φυσικά δεν αγαπάει ούτε την πατρίδα του, γιατί και η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Θέλω να πω, όλα από εκεί ξεκινάνε. Δεν πιστεύει ο άνθρωπος στο Θεό, και μετά ούτε γονείς, ούτε οικογένεια, ούτε χωριό, ούτε πατρίδα υπολογίζει. Και αυτά είναι που πάνε τώρα να διαλύσουν. Γι' αυτό δημιουργούν μια κατάσταση ρεμπελιών, μου έγραφε ένας αστυνομικός. Δεν μπόρεσα να έρθω, γιατί μου έπεσε πολλή δουλειά. Μείναμε δύο στην περιοχή, ενώ έπρεπε να είμαστε οκτώ. Ακούς πράγματα. Αντί τώρα να προσθέσουν άλλους δύο, αφήνουν μόνο δύο. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ήρθε μια φορά ένας πατέρας και μου λέει: «Κάνε προσευχή για τον άγγελο, γιατί θα τον σκοτώσουν». Τον ήξερα το γιο του από μικρό παιδί. Τότε υπηρετούσε την θητεία του. «Γιατί», του λέω, «τι συμβαίνει?». Πήγε μια φορά, μου λέει, και βρήκε τους άλλους να παίζουν χαρτιά ενώ είχαν υπηρεσία. Τους έκανε παρατήρηση, δεν τον άκουσαν. Τους έκανε μετά αναφορά και ένας από εκείνους τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει. «Κοίταξε», του λέω, «για να τον σκοτώσουν, δεν θα τον σκοτώσουν. Εγώ θα κάνω προσευχή για να μην περάσουν τον άγγελο στρατοδικείο, που δεν έπαιζε κι αυτός χαρτιά». Έμαθα και κάτι άλλο και είπα: «Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ακόμη Έλληνες που πονούν για την πατρίδα». Ένας αεροπόρος, επειδή είχαν παραβιάσει τα σύνορα τουρκικά αεροπλάνα, έκανε προσπάθεια να τα προσπεράσει λίγο για να βγάλει φωτογραφία και να αποδείξει ότι παραβίασαν τα σύνορα. «Παράτησέ το», του φώναζε ο άλλος από τον ασύρματο. Αλλά εκείνος επέμενε, προσπαθούσε. Ο Τούρκος εντωμεταξύ είχε μεγαλύτερο αεροπλάνο και έτρεχε πιο πολύ και το πήγαινε πιο χαμηλά, μέχρι που ο Έλληνας ο καημένος βούλιαξε στη θάλασσα. Και είναι και άλλοι που μόνο βόλτες κάνουν με το αεροπλάνο. Πόσο διαφέρει δηλαδή? Χρειάζεται να μπει κανείς στο νόημα, να αισθανθεί το καλό ως ανάγκη. Αλλιώς είναι ένα ρέμπελο πράγμα. Άντε τώρα να βάλεις κάποιον αγκαρία να πάει να πολεμήσει. Θα κοιτάει να φύγει από εδώ, να γλιτώσει από εκεί. Όταν καταλάβει όμως τι κακό θα κάνει ο εχθρός, πάει εθελοντής μετά. Σήμερα οι άνθρωποι γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Παλιά στην πατρίδα μου στα Φάρασα έλεγαν: «Αν έχεις καμιά δουλειά, μην την αφήνεις για αύριο. Αν έχεις καλό φαγητό, άστο για αύριο. Μήπως έρθει κανένας μουσαφίρης». Τώρα σκέφτονται να αφήσουν τη δουλειά, μήπως έρθει κανείς αύριο και μας βοηθήσει. Το καλό φαγητό, ας το φάμε απόψε. Οι περισσότεροι σήμερα γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό τους σκέφτονται. Ας υποθέσουμε ότι βρέχει, γίνεται κατακλυσμός. Θα δείτε, οι περισσότερες από εσάς θα σκεφτούν μήπως έχουν ρούχα απλωμένα να πάνε να τα μαζέψουν. Κακό δεν είναι αυτό, αλλά δεν θα πάνε πιο πέρα. Τα ρούχα και να βραχούν, πάλι θα στεγνώσουν. Αυτοί όμως που αλωνίζουν, τι θα γίνουν? Πονάτε για αυτούς? Για να κάνετε καμιά ευχή? Ή πέφτουν κεραυνοί? Ζήτημα 5-6 ψυχές να θυμηθούν τους καημένους τους γεωργούς ή αυτούς που έχουν θερμοκήπια. Δεν σκέφτεται δηλαδή τον άλλον ο άνθρωπος. Δεν βγαίνει από τον εαυτό του, αλλά γυρίζει συνέχεια γύρω από τον εαυτό του. Όταν όμως γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, κέντρο έχει τον εαυτό του. Δεν έχει τον Χριστό. Είναι έξω από τον άξονα που είναι ο Χριστός. Για να φτάσει να σκέφτεται τον άλλον, πρέπει ο νους του πρώτα να είναι στο Χριστό. Τότε σκέφτεται και τον πλησίον και μετά σκέφτεται και τα ζώα και όλη την φύση. Έχει τον σταθμό του ανοιχτό και μόλις πάρει το μήνυμα τρέχει να βοηθήσει. Αν ο νους του δεν είναι στο Χριστό, δεν δουλεύει η καρδιά του. Γι' αυτό δεν αγαπάει ούτε τον Χριστό ούτε τον συνάνθρωπό του. Πόσο μάλλον τη φύση, τα ζώα, τα δέντρα, τα φυτά. Έτσι όπου σκυνείστε, πού να φτάσετε στο σημείο να έχετε επικοινωνία με τα ζώα, με τα πουλιά? Αν πέσει κανένα πουλί από τη σκεπή, θα το ταΐσετε. Αν δεν πέσει από τη σκεπή, δεν σκέφτεστε να το ταΐσετε. Εγώ βλέπω τα πουλιά, λέω, θέλουν ταΐσματα καημένα, ρίχνω ψίχουλα κτλ. Βάζω και νεράκι να πιούν. Βλέπω άρρωστα κλαδιά στα δέντρα. Αμέσως σκέφτομαι να τα κόψω για να μην κολλήσουν και τα άλλα. Ή χτυπάει μια πόρτα, ένα παράθυρο. Πάει εκεί ο νους μου. Θα ξεχάσω τον εαυτό μου. Αν μου χρειάζεται κάτι, αλλά θα κοιτάξω την πόρτα, το παράθυρο, να μην σπάσει, να μην γίνει καμιά ζημιά. Παρεπιπτόντως, σκέφτομαι για μένα. Και αν κανείς σκέφτεται και πονάει για τα δημιουργήματα, πόσο μάλλον θα σκέφτεται τον δημιουργό τους. Αν δεν κινείται έτσι ο άνθρωπος, πώς να συντονιστεί με το Θεό. Έπειτα, και όταν βγαίνετε έξω, ρίξτε καμιά ματιά γύρω. Μπορεί κάποιος, έστω και από απροσεξία ή από κακότητα, ευχόμαι κανείς να μην τον κάνει κακό, κάτι να πετάξει και να βάλει φωτιά. Γι' αυτό ρίξτε μια ματιά. Και αυτό στα πνευματικά ανήκει, γιατί και αυτό το βλέμμα έχει αγάπη. Εγώ βγαίνω έξω από το καλύβι, ρίχνω μια ματιά προς τα κάτω, μια ματιά προς τη σκεπή, να δω μήπως μυρίζει καμένο. Άλλο αν έχεις τέτοια πίστη, πως αν πιάσει φωτιά και κάνεις προσευχή, θα σβήσει φωτιά. Διαφορετικά πρέπει να ενεργήσεις. Ή όταν ακούω κρότο, προσέχω να δω τι είναι. Πυροβόλο, άσκηση κάνουν, φουρνέλο. Ένα και ένα ο νους μου πηγαίνει εκεί για να κάνω κομποσχήνη. Όποιος αδιαφορεί για τον εαυτό του από αγάπη προς τους άλλους, το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού βρίσκεται μαζί του και όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Αλλά η σημερινή γενιά είναι η γενιά της αδιαφορίας. Οι περισσότεροι μόνο για παρελάσεις είναι. Μην τους πεις αν συμβεί κάτι να αμυνθούν. Τώρα όμως και παρελάσεις δεν θέλουν. Παλιότερα πήγαιναν στις παρελάσεις, άκουγαν και ένα εμβατήριο, κάτι μέσα τους κυρτούσε. Σήμερα υπάρχει ένα ρεμπελιό σε μας τους Έλληνες. Βέβαια, άλλοι λαοί είναι ακόμη χειρότερα, γιατί δεν έχουν ιδανικά. Βλέπεις, οι Έλληνες μπορεί να έχουν ένα σωρό κουσούρια, αλλά έχουν και ένα δώρο από τον Θεό, τον φιλότιμο και τη λεβετιά. Όλα τα πανηγυρίζουν. Οι άλλοι λαοί ούτε στα λεξικά τους δεν έχουν αυτές τις λέξεις. Έχουμε ευθύνη. Είχε έρθει στο καλύβι ένας άθεος μέχρι το κόκαλο. Αφού είπε διάφορα, μετά μου λέει: «Εγώ είμαι οικονομάχος». Από εκεί που δεν πίστευε τίποτε, ύστερα έλεγε ότι είναι οικονομάχος. «Βρε αθεόφοβε», του λέω, «εσύ, αφού δεν πιστεύεις σε τίποτε, τι μου λες ότι είσαι οικονομάχος?» Τότε, τον καιρό της οικονομαχίας, μερικοί χριστιανοί, από υπερβολικό ζήλο, έπεσαν σε πλάνη, έφτασαν στην άλλη άκρη και μετά η Εκκλησία τοποθέτησε το θέμα. Δεν είναι ότι δεν πίστευαν. Υποστήριζαν το μεταξύ όλη τη σημερινή κατάσταση. Μαλώσαμε εκεί πέρα. «Καλά», του λέω, «κατάσταση είναι αυτή. Δικαστικοί να φοβούνται να δικάσουν, να κάνουν μηνύσεις για εγκληματίες και να τους απειλούν ο ένας και ο άλλος και να αναγκάζονται να τις αποσύρουν. Και τελικά, ποιοι κυβερνούν? Σε αναπαύει αυτή η κατάσταση? Υποστηρίζεις αυτούς? Εσύ είσαι εγκληματίας. Γι' αυτό ήρθες? Αν δεν φύγει από εδώ», τον έδιωξα. «Γέροντα, δεν φοβάστε έτσι που μιλάτε? Τι να φοβηθώ? Τον τάφο μου τον έχω ανοίξει. Αν δεν τον είχα ανοίξει, θα με απασχολούσε που θα κουράζονταν ο άλλος να σκάψει. Τώρα θα χρειαστεί να ρίξει μόνο λίγους στενεκέδες χώμα. Έχω υπόψη μου έναν άλλο άθεο, έναν βλάσφημο, που τον αφήνουν στην τηλεόραση και μιλάει, ενώ έχει πει τα πιο βλάσφημα λόγια για τον Χριστό και την Παναγία. Δεν παίρνει και η Εκκλησία μια θέση να αφορήσει μερικούς. Αυτούς πρέπει να τους αφορήσει η Εκκλησία. Λυπούνται τον αφορισμό. Γέροντα, τι θα καταλάβουν με τον αφορισμό, αφού τίποτε δεν παραδέχονται? Τουλάχιστον να φανεί ότι η Εκκλησία παίρνει μια θέση. Η σιωπή της, γέροντα, είναι σαν να τα αναγνωρίζει. Ναι, έγραψε ένας κάτι βλάσφημα για την Παναγία και κανείς δεν μίλησε. Λέω σε κάποιον, δεν είδες τι γράφει εκείνος. Τι να τους κάνεις, μου λέει. Θα λερωθείς αν ασχοληθείς μαζί τους. Φοβούνται να μιλήσουν. Τι έχει να φοβηθεί η γέροντα? Να μην γράψουν τίποτε γι' αυτόν και εκτεθεί. Και αν έχετε, να βλασφημείτε η Παναγία. Να μην θέλουμε να βγάλει ο άλλος το φίδι από την τρύπα, για να έχουμε εμείς την ησυχία μας. Αυτό είναι έλλειψη αγάπης. Ύστερα αρχίζει ο άνθρωπος να κινείται από συμφέρον. Γι' αυτό βλέπεις ένα πνεύμα σήμερα. Με τον τάδε να έχουμε σχέσεις για να μας λέει καλά λόγια. Με τον άλλον να τα έχουμε καλά για να μην μας διασύρει κτλ. Να μην μας πάρουν για κορόιδα

Οικογένεια, παιδεία, του λέω κι εγώ με τη σειρά μου. Πολύ πατριωτισμό έχεις. Όλη αυτή η κατάσταση έχει κάνει ένα κακό και ένα καλό. Το κακό είναι ότι εκείνοι που είχαν κάτι μέσα τους άρχισαν να διαφορούν και τι λένε. Εγώ θα σιάξω την κατάσταση. Το καλό είναι ότι πολλοί άρχισαν να προβληματίζονται και να αλλάζουν. Μερικοί έρχονται και με βρίσκουν και προσπαθούν να δικαιολογήσουν ένα κακό που έκαναν προηγουμένως γιατί έχουν προβληματιστεί. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει πάντα να ομολογούμε το πιστεύω μας. Χρειάζεται διάκριση. Είναι φορές που δεν πρέπει να μιλήσουμε και άλλες φορές που πρέπει να ομολογούμε με παρησία το πιστεύω μας, γιατί φέρουμε ευθύνη αν δεν μιλήσουμε. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια ο καθένας μας πρέπει να κάνει ό,τι γίνεται ανθρωπίνος και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αφήνει στον Θεό. Έτσι θα έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι κάναμε εκείνο που μπορούσαμε. Αν δεν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τους τάφους. Εκείνοι υπέφεραν τόσο για την πατρίδα και εμείς τι κάνουμε για αυτήν? Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της να πολεμάται από τους ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μην μιλάμε. Είναι φοβερό, είπα σε κάποιον. Γιατί δεν μιλάτε? Τι είναι αυτά που κάνει ο τάδε? Τι να πεις, μου λέει, αυτός όλος βρωμάει. Αν βρωμάει όλος, γιατί δεν μιλάτε? Χτυπήστε τον. Τίποτε, τον αφήνω. Έναν πολιτικό τον έφτισα. Πες, του λέω, δεν συμφωνώ με αυτό. Τίμια πράγματα. Θέλεις να εξυπηρετηθείς εσύ και να ρημάξουν όλα? Αν οι χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα. Ενώ αν αντιδράσουν θα το σκεφτούν. Αλλά και οι σημερινοί χριστιανοί δεν είναι για μάχες. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν γερά καρύδια. Άλλαξαν όλο τον κόσμο. Εκεί, στην Βυζαντινή εποχή, μια εικόνα έβγαζαν από την εκκλησία και αντιδρούσε ο κόσμος. Εδώ, ο Χριστός σταυρώθηκε για να αναστηθούμε εμείς και εμείς να διαφορούμε. Αν η εκκλησία δεν μιλάει για να μην έρθει σε ρήξη με το κράτος, αν οι Μητροπολίτες δεν μιλούν για να τα έχουν καλά με όλους, γιατί τους βοηθάνε στα ιδρύματα κτλ., οι Αγιορείτες πάλι, αν δεν μιλούν για να μην τους κόψουν τα επιδόματα, τότε ποιος θα μιλήσει? Είπα σε κάποιον ηγούμενο, αν σας πούν ότι θα σας κόψουν τα επιδόματα, να πείτε, θα κόψουμε και εμείς τη φιλοξενία για να προβληματιστούν. Οι καθηγητές της θεολογίας και τα λοιπά δεν φωνάζουν, γιατί λένε, είμαστε υπάλληλοι, θα χάσουμε το μισθό μας και μετά πώς θα ζήσουμε? Τα μοναστήρια εντωμεταξύ τα έπιασαν με τις συντάξεις. Γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω ούτε αυτήν την ταπεινή σύνταξη του ΟΓΑ? Ακόμη και ασφαλισμένο σε μια ασφάλεια του ΟΓΑ να τον έχουν τον μοναχό. Και αυτό δεν είναι τίμιο. Να τον έχουν ασφαλισμένο ως άπορο, ναι, αυτό τον τιμά. Αλλά να τον έχουν ασφαλισμένο στον ΟΓΑ, γιατί? Ο μοναχός άφησε μεγάλες συντάξεις, έφυγε από τον κόσμο και ήρθε στο μοναστήρι για να πάρει πάλι σύνταξη. Και να φθάνουμε για την σύνταξη να προδώσουμε τον Χριστό? Δεν εννοείται, γέροντα. Αν λόγου χάρη μία μοναχή δούλεψε ως δασκάλα μερικά χρόνια και δικαιούται κάποια σύνταξη, καλά, αυτή τέλος πάντων. Τώρα όμως να σου πω, αν και αυτή τη σύνταξη την διαθέσει κάπου, θα πάρει μια γερή σύνταξη από τον Χριστό? Βλέπω ότι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Παίρνουν τα χρόνια και τη δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσαν τα θέματα. Βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση? Ο Θεός δεν έκανε απρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει. Αν γίνει ένα τράνταγμα, πόσοι θα σταθούν όρθιοι? Πριν από τον πόλεμο του 40

Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και έφερναν οι χωρικοί καλαμπόκι, σιτάρι κτλ. Μερικοί πλούσιοι, τι πλούσιοι, αυτοί δηλαδή που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες, όταν πήγαιναν οι καημένοι χωρικοί το καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, «Καλημέρα», έλεγε ο ένας. «Έχεις καλαμπόκι?» ρωτούσε ο άλλος. «Γι' αυτό τώρα να ευχαριστείτε τον Θεό για όλα. Κοιτάξτε να ανδρωθείτε. Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό. Ξέρετε τι τραβάνε αλλού οι χριστιανοί? Στη Ρωσία, μέσα στα κάτεργα. Τι δυσκολίες. Πού πνευματικά βιβλία? Αφήστε την Αλβανία. Δυστυχία. Δεν έχουν να φάνε. Ούτε εκκλησίες άφησαν, ούτε μοναστήρια. Τα ονόματά τους τα άλλαξαν και αυτά, γιατί δεν ήθελαν να ακούγονται χριστιανικά ονόματα. Και στην Αμερική ακόμη οι Ορθόδοξοι είναι λίγοι, σκορπισμένοι σε διάφορα μέρη. Και ξέρετε τι τραβάνε? Να μην υπάρχει Ορθόδοξη κοινότητα. Να πηγαίνουν με το τρένο ώρες μακριά για να εκκλησιαστούν. Να έρχονται στο Άγιον Όρος να συμβουλευτούν για ένα θέμα. Είναι μεγάλη αχαριστία για αυτό το χαλαρό πνεύμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Πόσους Αγίους θα παρουσιάσει ο Θεός στα κράτη που υπήρχε κομμουνισμός? Μάρτυρες. Εκείνοι είχαν αποφασίσει τον θάνατο. Είχαν μεγάλες θέσεις και δεν συμφωνούσαν με τους νόμους, όταν ήταν αντίθετοι με τον νόμο του Θεού. «Δεν συμφωνώ. Σκοτώστε με. Κλείστε με φυλακή», έλεγαν, για να μην παρασυρθούν και οι άλλοι. Εδώ πολλοί, χωρίς να ζορίζονται, δείχνουν τέτοια διαφορία. Λίγο, αν περνούσα μια δυσκολία, έναν πόλεμο ή δύσκολα χρόνια, θα ήταν διαφορετικά. Γιατί τώρα είναι σαν να μην σημαίνει τίποτε. Είναι, πώς να πει κανείς, σαν ένας να έρχεται από την Αυστραλία με το αεροπλάνο την άνοιξη στην Ελλάδα και να φεύγει από εδώ το φθινόπωρο για την Αυστραλία. Οπότε φτάνει εκεί πάλι άνοιξη. Από άνοιξη σε άνοιξη και χειμώνα δεν βλέπει. Δεν ξέρει ούτε τι γίνεται το χειμώνα, ούτε από κακοκαιρίες, ούτε τίποτε. Γέροντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αδιάφορο? Να του βάλουμε την καλή ανησυχία, να τον προβληματίσουμε για να θελήσει ο ίδιος να βοηθηθεί. Με το ζόρι δεν γίνεται. Πρέπει να διψάει ο άλλος για να του δώσεις να πιει νερό. Δώσε σε έναν που δεν έχει όρεξη να φάει με το ζόρι. Θα το κάνει εμετό. Όταν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία. Το αυτεξούσιο, άγνοια, δεν δικαιολογείται. Μήπως, γέροντα, μερικοί είναι αδιάφοροι επειδή έχουν άγνοια? Τι άγνοια? Να σου πω εγώ μια άγνοια. Φιλόλογος από την Χαλκιδική και δεν ήξερε τι είναι το Άγιον Όρος. Ένας Γερμανός δάσκαλος του μίλησε για το Άγιον Όρος και ήρθαν μαζί. Ο Γερμανός ήξερε ακόμη και πόσα μοναστήρια υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και παρόλο που ήταν προτεστάντης, ήξερε και τι Άγια λείψαν να υπάρχουν, που βρίσκονται και τα λοιπά. Αυτή η άγνοια δικαιολογείται? Άλλος από την Αμερική είπε σε κάποιον από τη Χαλκιδική να έρθει για ένα πρόβλημά του να τον βοηθήσω. Από την Αμερική, να σας πω και κάτι ακόμη. Ήρθε ένας στο Καλύφι που ήταν από τη Φλόρινα. Μέσα από τη Φλόρινα του λέω, είσαι? Ναι, από μέσα, μου λέει. Εσείς εκεί έχετε και καλό Μητροπολίτη, του λέω. Σε ποια ομάδα παίζει, μου λέει? Αυτός νόμιζε ότι ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν προσιλωμένος στο ποδόσφαιρο. Ούτε τον δεσπότη ήξερε. Τουλάχιστον τον Καντιώτη τον ξέρουν. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Όχι, άγνοια δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή διάθεση, το φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει τον Χριστό, θα τον γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει τον Λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση, θα πάρει στροφή ή από ένα φίδι ή από ένα θηρίο
ή από μία αστραπή, από έναν κατακλυσμό ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός. Ένα παιδί αναρχικό είχε πάει στη Γερμανία. Εκεί το έκλεισαν σε ένα μορφωτήριο γιατί είχε μπλέξει με ναρκωτικά κτλ. Δεν είχε βοηθηθεί από πουθενά. Στο αναμορφωτήριο του έδωσε κάποιος ένα Ευαγγέλιο. Το διάβασε και άλλαξε αμέσως. «Θα πάω στην Ελλάδα», είπε. «Εκεί είναι η Ορθοδοξία». Γύρισε στο χωριό του. Οι συγγενείς του βάλθηκαν να τον παντρέψουν. Τον πάντρεψαν. Απέκτησε και ένα παιδάκι. Διάβαζε το Ευαγγέλιο, πήγαινε στην εκκλησία, τηρούσε τις αργίες. Οι άλλοι που τον έβλεπαν να ζει έτσι έλεγαν: «Αυτός για να διαβάζει Ευαγγέλιο πάσχει, τρελάθηκε». Μετά από λίγο τον εγκατέλειψε και η γυναίκα του. Πήρε μαζί της και το παιδάκι. Όταν έφυγε η γυναίκα του, εκείνος άφησε όλα όσα είχε στο χωριό, χωράφια, τρακτέρ κτλ. Και πήγε στις σπηλιές και σκύτευε. Ένας πνευματικός όμως του είπε: «Πρέπει να βρεις τη γυναίκα σου, να συνεννοηθείτε και ύστερα να αποφασίσεις τι θα κάνεις». Ξεκίνησε λοιπόν να πάει στη Θεσσαλονίκη για να βρει τη γυναίκα του. Πίστευε ότι αφού έτσι του είπε ο πνευματικός, θα του την παρουσιάσει ο Χριστός. Στη Θεσσαλονίκη δεν την παρουσίασε τη γυναίκα του ο Χριστός. Εν τω μεταξύ βρήκε κάτι Γερμανούς, τους κατήχησε, ο ένας βαπτίστηκε. Αυτοί του έβαλαν τα ναύλα και πήγε στην Αθήνα. Ούτε εκεί του την παρουσίασε. Του έβαλαν πάλι τα ναύλα και πήγε στην Κρήτη. Έπιασε εκεί μια δουλειά και πήγε σε ένα πνευματικό. Εκείνος, όταν άκουσε το πρόβλημά του, του είπε: «Μήπως η γυναίκα σου και το παιδάκι σου είναι έτσι και έτσι? Εδώ κάπου δουλεύει μια γυναίκα. Δεν έχει καιρό που ήρθε». Και του περιέγραψε πως ήταν αυτή η γυναίκα. «Αυτή πρέπει να είναι», λέει, «την ειδοποίησε ο πνευματικός». Εκείνη, μόλις τον είδε, τα έχασε. «Με μάγια με βρήκες», του είπε. «Μάγος είσαι». Και τον άφησε και έφυγε πριν προλάβει να της μιλήσει. Την έχασε πάλι. Έμαθε και για μένα και ήρθε στο καλύβι. Χτύπησε μια φορά και περίμενε. Τραβήχτηκε στην άκρη και ώσπου να ανοίξω έκανε μετάνοιες. Φορούσε κάτι παλιά ρούχα. Μου τα διηγήθηκε όλα. Είχα μερικά ξερά σίκα και του έδωσα. «Θέλεις σίκα», του λέω. «Δεν έχω δόντια», μου λέει. «Και εγώ δεν έχω», του λέω. «Εσύ πονάς?», με ρωτάει. «Εγώ πονώ. Μέσα από τον πόνο βγαίνει η χαρά του Χριστού», μου λέει. «Θέλεις καμία φανέλα?», τον ρωτάω. «Έχω δύο», μου λέει. «Αν ζεστάνει ο καιρός θα την δώσω τη μία». «Κοίταξε», του λέω. «Μέχρι να ξεκαθαρίσεις και να συνεννοηθείς με τη γυναίκα σου, να προσέξεις την υγεία σου, γιατί έχεις ευθύνη και για το παιδάκι. Τέτοια αυταπάρνηση, τέτοια πίστη». Δεν ήταν ούτε 27 χρονών. Πού να είχε γνωρίσει αυτό στη μοναχική ζωή? Άγνοια τέλεια είχε, αλλά είχε καλή διάθεση και ο Θεός τον βοήθησε και προχώρησε βαθιά ευαγγελικά. Γι' αυτό λέω ότι η άγνοια δεν δικαιολογείται με τίποτε σήμερα. Μόνο αν είναι κανείς λειψός ή μικρό παιδί δικαιολογείται να έχει άγνοια. Αλλά και τα μικρά παιδιά σήμερα είναι σπίρτα. Άμα θέλει κανείς, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να γνωρίσει την αλήθεια. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

0: ως αληθώς άξιον εστί και δίκαιον, πρέπονται και οφειλόμενον, σε ενήν, σε ημνήν, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σι ευχαριστήν, το πάσης κτίσεως ορατίστε και αοράτου δημιουργό, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, τη πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη, όν υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών και πάσε δυνάμεις αυτών, ηλιώστε και σελήνη και πας ο των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ, η Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων, απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματι δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις, φοβερέ, χερουβίμ, τα πολυώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί, πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δυσί τους πόδας και τες δυσίν υπτάμενα κέκραγεν, έτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγίτης δοξολογίες.
1: Άξιον και δίκαιον, πρέπονται και οφειλόμενον σε ελλήν, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σε ευχαριστήν. Το πάσης χτίσιος ορατίστε και αοράτο δημιουργό, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, την πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη, όν υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών, και πάσε δυνάμεις αυτών, ήλιώστε και σελήνη και πάσου των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματα δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις φοβερέ, χερουβίμ τα πολυώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δε δυσί τους πόδας και τες δυσίν υφτάμενα, και καργενέτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγή τις δοξολογίες.

Είναι λοιπόν ένας τύπος αυτής της εκκλησίας το μοναστήρι. Είναι μία ολόκληρη εκκλησία. Είναι μία σύναξη αυτής της εκκλησίας. Επομένως ο γέροντας, ο ηγούμενος, είναι εις τον τύπον του Θεού. Είναι εις την θέση του Χριστού. Και όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν την παράταξη των Αγίων. Είτε ζουν είτε δεν ζουν. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο το μοναστήρι. Και επομένως ο γέροντας είναι το ορατόν στοιχείο του μυστηρίου που κρύβει τον αόρατον παράγοντα, τον Θεόν και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία το οποίο δεν φαίνεται αλλά νοείται. Αφού λοιπόν είναι τόσο μυστηριακή και τόσο σπουδαία η ζωή καταλαβαίνετε τον ενός γέροντος, σημαίνει ότι αυτός είναι και ο χειραγωγός, είναι ο πλάστης αυτών των ανθρώπων που θα πρέπει να αφομοιωθούν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και του, και του Χριστού. Ο γέροντας επομένως δεν έχει σκοπό μόνον το φαγητό, τις καθημερινές ανάγκες της αδελφότητος, ό,τι υλικό χρειάζεται. Προπάντων όμως είναι αυτός που μυσταγωγεί τας ψυχάς για να μπορέσουν να οδηγηθούν μέχρι την τελειότητα της μυστικής ενώσεως με τον, με τον Θεό. Διότι, όπως καταλάβατε, είναι μια πολιτεία ένα μοναστήρι. Είναι μια κοινωνία αληθινή. Είναι η κοινωνία του Παραδείσου. Είναι η κοινωνία της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η κοινωνία όλων των Αγίων. Εις την οποία ο κάθε πιστός, ο κάθε μοναχός εν προκειμένου, έχει απόλυτα δικαιώματα εις την ζωή του Χριστού. Αλλά και ο Χριστός έχει απόλυτα δικαιώματα εις την κάθε ψυχή. Και σιγά σιγά θα τον πάρει τον μοναχό να τον αναγάγει, ας πούμε, να του δώσει τη χάρη του Θεού, γιατί τα πάντα τα κάνει η χάρη μέσα στην μυστική ζωή, ώστε όχι απλώς να είναι ένα προσδοκόμενος ο Χριστός, αλλά να γίνει και ένας προσφωνούμενος, να μάθει να φωνεί τον διδάσκαλον, τον Κύριον ο μοναχός, να έχει την οικειότητα, την φιλία όπως ακριβώς την είχε ο Αποστολικός χορός. Και τελικώς με όλων αυτών των καθημερινών κόπων των δικών του και όλο το σκύψιμο της Παναγίας Τριάδος επάνω στο μοναστήρι να επιτευχθεί το άλλο, η αίσθηση του Θεού ως ζώντος, ως συνόντος, ως συμπεριπατούντος, συνανισταμένου, συγκοιταζομένου, δηλαδή να κοιμάται μαζί με τους μαθητάς, με τους μοναχούς, να σηκώνεται, να περιπατεί, να είναι μια πλήρης κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Έτσι, ο γέροντας στην πραγματικότητα είναι αυτός που δίνει τα χέρια του, τα οποία παριστάνουν τον μαθητήν των μοναχών εις τον Κύριον, αυτός ο οποίος κατεβάζει τον Χριστόν και ενοποιεί αυτά τα διεστώτα, τα ουράνια και τα επίγεια και τα κάνει να γίνεται ένας αληθινός χορός. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός και αυτή είναι η αίσθηση περί του γέροντος που έχουν οι μοναχοί. Γι' αυτό και υπάρχει η πειθαρχία, η υπακοή που βλέπετε. Υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτό το δόσιμο, αυτή η εμπιστοσύνη που δεν παρέχεται εις τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς εις τον Χριστόν. Έχουν όλη την αίσθηση αυτή, την μυστηριακή και την μυστική που γίνεται ανάμεσά τους. Διότι αυτός είναι όχι ένα πρόσωπο σημερινό για το μοναστήρι, αλλά είναι αυτός που βγαίνει μέσα από το ποτάμι της παραδόσεως της Ορθοδόξου. Είναι αυτός που εκπηγάζει μέσα από το τρέξιμο του Παναγίου Πνεύματος. Όσοδήποτε και αν είναι άνθρωπος εκείνος, καταργείται με η αίσθηση της ανθρωπότητος μέσα στο μοναστήρι. Βιείμεν αληθινά, πλήρως, ζωντανός άνθρωπος. Αλλά είναι εκείνος που προσλαμβάνεται από τον Θεό. Και επομένως δεν έχει την βίωση ενός παρόντος κόσμου, αλλά ενώ περιπατεί στην γη κατά κάποιον τρόπο
νιώθει ότι η κεφαλή του είναι στον ουρανό, ότι βιεί τον ουρανόν, ότι βιεί τον Θεό.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν, Ελεγγύε Θεοτό Χριστός μου, Ελεγγύε Θεοτό Χριστός μου,
2: Προσεργίνα. Άγιον Όρος, 21 Ιουλίου 1945. Η αγαπημένη μου αδελφούλα Εργίνα, τα σπλάχνα μου της ψυχής, χάρης και έλεος στην αγαθή σου ψυχούλα, όπου από μικράς ηλικίας ηγάπησα στον Χριστό, αλλά δεν είχες διδάσκαλον. Προδύο ημερών σου έστειλα τον Πάτερ Μινά. Τώρα σου στέλω απάντηση της Δευτέρας επιστολής σου, επειδή και ύβρα καιρών. Η σημερινή κατάσταση, αδελφή μου, των μοναχών, είναι τυπική. Δηλαδή, περιορίστη εις ένα τυπικόν, να κάμνει κανόνα, ακολουθία κλπ, όπως είναι παράδοσης τυπική και το σχήμα όπου φοράμε το εξωτερικόν. Και πέραν τούτου, πλέον δεν έχουμε μέρημναν και φροντίδα δια το εσωτερικόν της ψυχής, όπου είναι το πλέον πολύτιμο, όπου συνίσταται το παν της ψυχής, όπου ενώνεται ο υλικός με τον άειλο, συνδεσμείται και ενώνεται ο άνθρωπος το Θεό κατά το εκχωρούν τη χωματένια μας φύση. Τούτο πάνι ωραίον και τα μάλα καλών, αλλά και οι δονήν προξενοί το ακούοντι, αλλά πάντες το αποφεύγομεν, πάντες τα νότα προβάλλομεν, καθότι απαιτείται αγών. Αλλά και πολύ φρικιάζει ο νους, εάν μόνον ακούσει εις αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να συνεργήσει ο Θεός, διότι εκτός αυτού ουδέν κατορθούτε. Πρέπει να αγωνιστεί η προαίρεση, αλλά πρέπει να σταλάξει αίμα το σώμα, καθότι θα έβγει η δωρά του έσω ανθρώπου, θα λιώσει ως κυρός ο παλαιός άνθρωπος, και όπως ο σίδηρος όταν εμβαίνει στη φωτιά ξεκολλάει και πέφτει η σκουριά όπου έχει επάνω, έτσι γίνεται και στον άνθρωπο. Έρχεται κατ' ολίγον η χάρις, και μόλις πλησιάσει στον άνθρωπο αναλύει ως ο κυρός, και δεν γνωρίζει σε αυτήν τη στιγμή ο άνθρωπος τον εαυτόν του, ενώ όλος είναι πολυώματος νους και διαβιέστατος, όμως εις αυτήν την υπερφή ενέργεια δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτό του, διότι ενούται με τον Θεό, και τότε πίπτει η σκουριά, αφαιρείται η σφραγίδα, αποθνίσκει ο παλαιός άνθρωπος, αφαιρείται το μητρικό αίμα, ανακαινούται το φύραμα. Και δεν αλλάζει κατά το σώμα ο άνθρωπος, αλλά τα φυσικά προτερήματα και χαρίσματα του ανθρώπου, αυτά φωτίζει, ενδυναμεί και ανακαινίζει η χάρις, και ζωογονείται ο πάλαι Αδάμ, ο πλαστής κατ' εικόνα Θεού. Διότι τώρα, καθώς εμείς είμεθα πατρογονικός πονηρή, άσωτη και διεστραμμένη, είμεθα κατ' εικόνα του διαβόλου. Έτσι μας έχει καταντήσει αυτός, από αίμα και φλέγμα. Αλλά όμως, μέχρι να γίνουν αυτά, απαιτούνται πολλά. Θέλει άκρα νηστεία, δια να φύγει το μητρικό αίμα, να καθαρίσει το φλέγμα, η λέρα αυτή. Επρολήψεις που έμαθεν παιδιώθεν να σβήσουν. Θέλει μαζί να συνδέσει και την διηνεκή αγρυπνία. Όχι άπαξ ειδής, αλλά συνεχώς δια να λεπτύνει ο νους, ο παχής και δυσκίνητος. Και τρίτον την αδιάλειπτον προσευχήν, με νουν, με λόγον και με καρδίαν. Και καθώς η πνοή εάν παύσει, αποθνίσκει ο άνθρωπος, έτσι και χωρίς τις εντελεχούς και αενάου ευχής, αποθνίσκει η ψυχή, καθότι κοιμάται η ζώσα σάρξ, όπου αρχίζει να συλλαμβάνεται εκ του εντελεχισμού της ευχής και ανακαινούνται τα πάθη, διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά συνεχώς πολεμεί. Και καθώς το βρέφος, όπου συλλαμβάνεται στην μήτρα της μάνας, αν σταθείς να μην αναπνέει σκάζει και αποθνίσκει, το όμοιον γίνεται και στην πνευματική σύλληψη, εάν σταθεί η διανοητική εργασία. Ούτως έχει καλόστατη αυτά, αλλά όμως δεν είναι έως εδώ αγών, αλλά έχουμε αγώνας πολλούς. Έχεις να πολεμήσεις με πάμπολα πνεύματα, όν το μεγαλύτερον της πορνείας, όπου υψώνει το ιστίον μέχρι των ουρανών και βυθίζεται στα σαβίσους, όπου σήμεν νηστεύεις, αγρυπνείς, φωνάζεις, κλαίεις, πονείς. Αυτό συνεργεία του σατανά δεν πάβει ούτε στιγμή, αλλά διαρκώς εξηγερμένον ευρίσκεται. Πύρεκ πυρός, προϊόν, σπέρμα Ισάβ, Υιός Βαβυλώνος. Εσύ μεν φωνάζεις, ζητείς τον Χριστό, δέρεσαι, κλαίεις, πονείς. Αυτό φωνάζει, θέλω γυναίκα. Και όχι μίαν ημέραν, έναν χρόνο, αλλά 8 και 10, μέχρι ότου ιδίω Θεός την υπομονήν, όπου μέχρι απογνώσεως φθάνει και λαμβάνει ο Κύριος το κακόν και αφαιρείται το πάθος. Τούτο γίνεται εις όλα τα πάθη, αλλά δεν αφαιρούνται τελείως όπως αυτό, μήτε έχουν τι αυτήν δύναμην, καθότι είναι επίσακτα, ενώ το πάθος της συζυγίας είναι φυσικόν και ο άνθρωπος πολεμεί να αλλάξει την φύση. Και όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αλλάξει, αλλά ο Θεός την αλλάζει, καθότι ως οροθέτης χαλάει τα οροθέσια και μεταβάλλει την φύση όπου βούλεται. Αλλά εάν θελήσω εγώ, αδελφοί μου, να σε γράψω ένα προς ένα τους πειρασμούς και τα πάθη, πρέπει να γράψω ένα βιβλίο, καθότι εκτός όλα όπου πολεμούσει και πολεμάει ο άνθρωπος σε φόρου ζωής, είναι και όσα παραχωρεί ο Θεός προς δοκιμασίαν, όπου διότι γίνονται χωρίς την εδική μας προαίρεση, έχουν κόπον πολλήν και είναι δυσκαταγόνιστα. Η ξεύριστη είναι να μην πειράζεις και να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις, να σε κλέπτουν, να ευλογείς να σε καταρώνται, να ελεείς να σε αδικούνε, να επενείς να σε κατακρίνουν, να έρχονται χωρίς λόγο να σε ελέγχουν, να σε φωνάζουν διηνεκώς πλανεμένων εφόρου ζωής, και να εξεύρεις ότι δεν είναι ως λέγουση και να βλέπεις τον πειρασμόν όπου τους κινεί και εσύ να μετανοείς και να κλαίγεις ως αίτιος ότι είσαι τιούτος. Αυτά είναι τα δυνατότερα, καθότι πολεμήσαι από αυτούς και πολεμείς και εσύ με τον εαυτό σου να τον πείθεις πως ούτως έχει καθώς σε λέγουν οι άνθρωποι, χωρίς να είναι ούτως. Να βλέπεις ότι έχεις όλον εξ ολοκλήρου το δίκαιον και να πείθεις τον εαυτό σου πως έχεις άδικον. Αυτή, αγαπητή μου Εργίνα, είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Να ραβδίζεις τον εαυτό σου μέχρι ότου πιστεί να ονομάζει το φως σκότος και το σκότος φως. Να φύγει κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρσης. Να γίνεις μωρός εν πλήρη συνέση. Να βλέπεις τους πάντας χωρίς ποσός να σε βλέπει κανείς. Ταύτα λοιπόν περιληπτικός είναι μία σταγόν της θαλάσσης και σε εγγράφησαν όχι διάλο, αλλά ότι γράφεις ότι βλέπεις τα λάθη των μοναχών και δεν τους ευλαβείσαι. Λοιπόν, σε λέγω ότι όντως λέγεις αλήθεια. Όμως δεν θέλω εσύ να γράφεις αυτά, διότι είσαι εν μέλος παρόμοιον με αυτούς και δεν απειλάγεις τις μέμψεως. Πρέπει και εσύ να διέλθεις διαπυρός και ύδατος και ούτως να φανεί η αξία σου. Πόσης τιμής ετιμήθης παρά Κυρίου, όχι παρά ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να εκτιμήσουν. Πρέπει να μας τιμήσει αυτός ο γυμνασιάρχης, όπου προσάγει τα άθλα, κανονίζει την πάλιν, δωρείται την δύναμη, δαμάζει τους αντιπάλους, στεφανώνει τους αθλητάς και δωρείται την δόξαν. ότι ούτως τους πάντας ελέγχει, υπουδενός ελεγχόμενος. Όλα βλέπει, άνωθεν έχει τους οφθαλμούς και κανείς δεν τον βλέπει. Η αρετή δεν έχει κουδούνι να κουδουνίζει, να σου κινήσει την περιέργεια, να κοιτάξεις να τον ειδείς. Είναι δώρον Θεού άειλον. Δια τι την ονόμασαν χάριν? Διότι δεν βλέπετε, δεν περικλείεται, δεν φαντάζεται, δεν χρωματίζεται. Θεού δωρεά, ανέκφραστον και ανενόητον και πολύπλουτον θαύμα. Δι' αυτό ο Κύριος περιπατώνει στον δρόμον, εφαίνεται ως η λυπή των ανθρώπων, ο όντος Θεός. Τρώγει και πίνει, έλεγον, πλάνος και δαιμονισμένος εκλήθη. Και σήμερον, εάν μιλήσει κανείς περί χάριτος, περί καθάρσεως, του έσωθεν ανθρώπου, πλάνος λογίζεται. Είναι πλανεμένος αυτός, αμέσως θα ακούσεις. Και τελείως επήρθη η έννοια από το νου των ανθρώπων, ότι πρέπει να επιμεληθούμε το έσωθεν του ποτηρίου, όπως λέγει ο Κύριος. Τούτο μήτε εύκολον είναι να το μάθεις με λόγια, αν δεν εισέλθεις στο καμίνι, μήτε εννοείται αν δεν το γευθείς. Γράψε λοιπόν αυτό το γράμμα μου και το παρελθόν όπου έστειλα προημερών, να τα διαβάζεις συχνά και να φωτίζεσαι εξ αυτών, να ταπεινώνεις το φρόνημα και μην νομίζεις πως είναι εύκολο να πάθεις και να μάθεις τι αυτά. Δεν μου έγραψες η γερόντισσα Μελάνη και η Ειρήνη που είναι? Έγινε καλά? Εύχομαι τον αγαπημένο μου Διονύσιον. Σας εύχομαι όλους τους αδελφούς μας. Εύχομαι όλους τους έξω αδελφούς. Σε εύχομαι εξ όλης ψυχής, ταπεινός αδελφός σου. Στείλε μου ένα πουκάμισο του Μιλτιάδου, ένα τουλουμάκι τυρί κεφαλάκι, ό,τι θέλεις απ' όλα. Θέλω να είμαι γυμνός όπως Αδάμ σε μία σπηλίτσα. Αχ, να με έβλεπες, Ιωσήφ.
3: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό.
5: Ότι ζων όρη των υπεραίων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτατης θύνης και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ήλαρη είναι πρόσπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέτρι του λιβάνου, ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση του ρεδιού, η κατοικία γη ταυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίγησες ελλήνη ισχυρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθους σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ήλιος και συνήκησαν και στας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετανούκα εις τα ρυθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδόκος σε δουν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτής ηλέξουσιν.

πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Έγινε το λόγος Κυρίου προς Ηλίου τον προφήτην και είπε προς Αχάβ, «Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, ο παρέστην ενώπιον αυτού σήμερον, ή έστε τα έτη ταύτα δρόσος και η ετός, ή μη διαστόματός μου». Και έγινε το ρήμα Κυρίου προς τον Ηλίου λέγον, «Πορεύω εντεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο Χωράθ, το επί προσώπου Ιορδάνου και έστεκ του χυμάρου πίεσε είδωρ και τη κόραξεν εντελούμε του διατρέφην σε εκεί. Και πορεύθηκε κάθισεν εν το χυμάρο Χωράθ επί πρόσωπον του Ιορδάνου και η κόρα και σέφερον αυτό άρτου στο πρωί και κρέας το δίλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ και έγινε το μεθημέρας και ξηράνθη ο χύμαρος ότι ούκα γένε το ιετός επί της γης. Και έγινε το ρήμα Κυρίου προς Ηλίου λέγον, «Ανάστη και πορεύτη τη Σαρεφθά της Σιδωνίας και καθίσει εκεί και ιδού εντέλομε γυναική χείρα του διατρέφινσε. Και ανέστη και πορεύτη η Σαρεφθά εις τον πυλώνα της πόλεως και ιδού εκεί γυνή χείρα συνέλεγε ξύλα και ευόησιν Ηλίου ο πίσω αυτής και είπεν αυτή, «Λάβε δήμη ο λίγον είδωρ εις άγκος και πείωμε». Και πορεύτη λαβήν και ευόησιν Ηλίου ο πίσω αυτής και είπε, «Λείψη δήμη και ψωμών άρτου εκ τη χειρή σου». Και είπεν η γυνή, «Ζει Κύριος ο Θεός σου ή έστιμη εγκριφίας, αλλή όσον δράξα λεύρου εν τη ιδρία και ολίγον έλεον εν το καψάσκι. Και ειδούσι λέγον δύο ξυλάρια και εισελεύσομε και ποιήσω αυτό εμ αυτή και της τέκνης μου και φαγόμεθα και ποθανούμεθα». Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, «Θάρση εισέλθε και ποιήσον κατά το ρήμα σου και ποιήσω με κήθεν εγκριφίαν μικρόν εν πρώτης και εξίσεις με σε αυτή δίκαι και της τέκνης σου ποιήσεις επεσχάτων ότι τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Η ιδρία του αλεύρου ουκ εκλείψει και ο καμψάκης του ελαιού ουκ ελατονίσει έως ημέρας του δούνε Κύριον των Θεών ιετών επί πρόσωπου πας της γης. Και πορεύθη η γυνή και ποιήσε κατά το ρήμα Ηλίου και ίστιεν αυτός και αυτή και τα τέκνα αυτής. Και από τη ημέρα ταύτιση η ιδρία του αλεύρου ουκ εξέλιπε και ο καμψάκης του ελαίου ουκ ελατονίθη κατά το ρήμα Κυρίου ο ελάλησεν εν Κύριε Ηλίου. Και έγινε το μετά τα ρήματα ταύτα και ηρώσεν ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και η αρρωστία αυτού κρατεάς φόδρα έως ουχ υπελήφθη εν αυτό πνεύμα. Και είπεν η γυνή προς Ηλίου, «Τι εμεί και εσύ άνθρωπε του Θεού, εις ήλθες προς με το αναμνήσε τας αμαρτίας μου και θανατώσε τον υιόν μου». Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, «Δώσ' μου τον υιόν σου». Και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής και αν είναι και αυτόν επί το υπερών, ενώ αυτός εκάθιτο εκεί και εκείμησεν αυτόν επί της κλίνης αυτού. Και ανεβόησεν Ηλίου και είπε, «Είμαι Κύριε ο μάρτης της χείρας, μεθείς εγώ κατοικώ μεταυτής ή εκάκωστας του θανατώσε τον υιόν αυτής». Και ενεφύσισε το πεδαρίο τρεις και επεκαλέσα τον Κύριον και είπε, «Κύριε ο Θεός μου, επιστραφεί το διεψυχή του πεδαρίου τούτου εις αυτό». Και έγινε το ούτω και ανεβόησε και ανεβόησε και ήκουσε Κύριος εν φωνή Ηλίου και επεστράφει ψυχή του πεδαρίου προς έγκατον αυτού και έζησε. Και έλαβεν Ηλίας το πεδάριον και κατήγαγεν αυτό από του υπερώου εις τον οίκον και έδωκεν αυτό τη μητρή αυτού και είπεν Ηλίου, «Βλέπε, ζει ο υιός σου». Και είπεν η γενή προς Ηλίου, «Ιδού τούτον έγνοκα ότι εσύ άνθρωπος ή του Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στόμα της αληθινών. Βασιλείων τρίτης το ανάγνωσμα». Έγινε το ρήμα Κυρίου προς Ηλίου τον θεσβήτην εν το εν αυτό το τρίτο λέγον, «Πορέθητη και όφθητη το Αχάβ και δώσω τον ιετών εν προσώπου της γης». Και έγινε το σίδεν Αχάβ τον Ηλίου και είπε προς αυτόν, «Σύ αυτός ο διαστρέφων το Ισραήλ». Και είπεν Ηλίου, «Ου διαστρέφω εγώ τον Ισραήλ, αλ εσύ και ο οίκος σου πατρός σου εν το καταλυμπάν ημάς Κύριον των Θεών ημών και πορεύεται ο πίσω του Βάλ. Και νυν απόστηλων και συνάθρισον προς με πάντα Ισραήλ στο όρος το Κάρμελον και τους προφήτας του Βάλ 400 και πεντήκοντα και τους προφήτας των Αλσών 400 εστίοντας τράπεζαν εις Άβελ. Και απέστρεν Αχάβ εις πάντα Ισραήλ και επισυνήγαγε πάντα στους προφήτας εις το όρος το Καρμήλιον. Και είπεν αυτής Ηλίου, «Έως πότε μη σχολαίνεται παμφωτέρης και ιγνίες ημών, ή έστι Κύριος ο Θεός πορεύεστε ο πίσω αυτού, ιδέω Βάλ αυτός πορεύεστε ο πίσω αυτού». Και είπεν Ηλίου προς τον λαόν, Εγώ η Πελέλη με προφήτης του Κυρίου Μονότατος και η προφήτη του Άλσους φόδρα πολύ. Δότωσαν ούν ημίν δύο βόας και κλεξάσωσαν εαυτοί στον ένα και με λυσάδωσαν και επιθέτωσαν επί των ξύλων και πυρ μη επιθέτωσαν. Και εγώ ποιήσω τον βούν των άλλων και πυρ μη επιθώ. Και βοάται εν ονόματι του Θεού ημών και εγώ επικαλέσουμε εν το ονόματι Κυρίου του Θεού μου. Και έστω ο Θεός ως ανακούσει εν πυρί ούτως ο Θεός και απεκρίθη πας ο λαός και είπε «Καλόν το ρήμα ο ελάλησα σήμερα» και είπεν ηλιού της προφήτες της εσχήνης «Εκλέξαστε εαυτής των μόσκων τον ένα και ποιήσατε πρώτη και επικαλείστε εν ονόματι Θεού ημών και πριμή επιθείτε». Και έλαβον των μόσκων και ποιήσαν ούτω και επεκάλλον το όνομα του Βάλ εκ προείας έως μεσημβρίας λέγοντας «Επάκουσον ημών ο Βάλ, επάκουσον ημών και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης». Και διέτρεχον επί της αστηρίου ο επίησαν και γένετο μεσημβρία και μικτήρισεν αυτούς ηλιού ο θεσβήτης και είπεν «Επικαλείστε εν φωνή μεγάλη ότι αδολεσχεί εστί το Θεό ημών και γένετο όσο καιρός εστί το αναβίνεται θυσίαν και ούκην ελάλησεν ηλιού θεσβήτης προς τους προφήτες τους προσοκτισμάτων λέγον «Μετάστητε από του νυν και εγώ ποιήσω το ολοκαύτωμά μου». Και είπεν ηλιού προς τον λαόν «Προσαγάγεται πρόσμα και προσήγαγε προς αυτόν πας ο λαός». Και έλαβεν ηλιού 12 λίθους κατά ρυθμών των 12 φυλών του Ισραήλ ως ελάλησε προς αυτόν Κύριος λέγον «Ισραήλ έστε το όνομά σου». Και αποδόμησε τους λίθους και η άσατο το θυστήριον Κυρίου του κατασκιαμένων και επίησε θαλά χωρούσαν δύο μετρητά σπέρματος κυκλώθεν του θυσιαστηρίου και επέθηκε τα σχίδακας επί το θυσιαστήριον ο επίησε και μέλησε το ολοκαύτωμα και επέθηκε εις τα σχίδακας και εστίβασεν επί το θυσιαστήριον και είπεν ηλιού λάβετε με δύο ιδρία σίδετος και επιχαίτωσαν επί το θυσιαστήριον επί το ολοκαύτωμα και επί τα σχίδακας και είπεν δευτερώσατε και δευτερώσαν τριτεύσατε και τρίτευσαν και διαπορεύεται το είδωρ κύκλο του θυσιαστηρίου και την θαλά έπλησεν ύδατος και ανεβόησεν ηλιού εις τον ουρανόν και είπε «Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, επάκουσόν μου σήμερον εν πυρί και γνώτωσαν ο λαός ούτως ότι εσύ ημώνος Κύριος, ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος ως και διασέπε ποι κατά αυτά πάντα και εσύ επέστρεψα στην διασέπε καρδία του λαού του του οπίσου σου». Και επέσεσε πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα σκίδακας και το ίδωρο το εντιθαλά και τους λίθους και τον χούν εξέλιπεν το πυρ. Και έπεσε πάσο λαός επί πρόσωπον αυτών και είπεν «Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός εστίν ο Θεός». Και είπε ηλιού προς τον λαόν «Συλλάβετε τους προφήτες του Βάλ, μη δι σωθεί το εξ αυτών». Και συνέλαβαν αυτούς και κατήγαγεν αυτός ηλιού εις το χήμαρον κησών και εκεί αυτούς επέκτηνε και είπεν ηλιού μετά του ταύτα το Αχάβ «Φωνή ποδών του ηγετός ζεύξον το άρμο σου και κατάβηθη, μη καταλάβεις ηγετός». Και ηλιού ανέβη επί το Κάρμελον και έκυψεν επί την γην και έθηκε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και ύφξα το προς Κύριον. Και ο ουρανός συνεσκότασεν εν εφέλες και πνεύματι και γένετο ηγετός μέγας και πορεύε το Αχάβ έως Ισραήλ. Και είναι γυναίκα η Αχάβ η Ιεζάβελ τη γυναική αυτού πάντα όσα επίησεν ηλιού και απέστενε η Ιεζάβελ προς ηλιού και είπεν «Αύριον θύσουμε τη ψυχή σου ως ένα εξ αυτών». Και ήκουσεν ηλιού και φοβήθη και ανέστη και απήλθε κατά την ψυχήν αυτού και έρχεται εις Βίρσαβε γη Ιούδαν και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί και αυτός επορεύτη εν τη ερήμο δόν ημέρας και ήλθε και εκάθισεν υποκάτω αρκεύθου και κοιμήθης και ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν και ειδού της ύψα το αυτού και είπεν αυτό «Ανάστηθη φάγε και πήε ότι πολύ από σου Ιωδός» και επέβλεψεν ηλιού και ειδού προς κεφαλής αυτού εγκριφίας ολυρίτης και καμψάκης ύδατος και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψα σε κοιμήθη και επέστρεψε ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα το αυτού και είπεν αυτό «Ανάστηθη φάγε και πήε ότι πολύ από σου Ιωδός» και ανέστη και έφαγε και έπιε και πορεύθην τη ισχύ της βρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύχτας έως όρους Χορίβ και εισήλθεν εκεί εις το σπήλιον και κατέλυσεν εκεί και ειδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπε «Τι σύ εντάφτα» και είπεν ηλιού «Ζηλώνε ζήλωσα το Κυρίο Παντοκράτορη ότι εγκατέλειπον την διαθήκη σου η Ισραήλ τα θυσία στηριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν εντροφέα και υπολέλημα εγώ μονότατος και ζητούσε την ψυχή μου λαβήν αυτήν και είπε Κύριος προς αυτόν πορεύω και ανάστρεφε στην οδόν σου και ήξεις στην οδόν ερήμου Δαμασκού και χρήσεις τον Ελισαίον Σαφάτ αντί σου εις προφήτην βασιλειών τρίτης το ανάγνωσμα
1: Σοφία προσκομέν
0: έγινε το ημέρα και βρίσκει λίου τον Ελισαίον Σαφάτ και αυτός ηρωτρία εν βουσί και απήλθεν ηλίου επ' αυτόν και απέρριψε τη μυρωτήν αυτό επ' αυτόν. Και κατέρριπεν Ελισέ τους βόας και έδραμεν ο πίσω ηλίου και λειτουργεί αυτό. Και γένετο εν το ανάγεν των κύριων ηλίου εν σεισμό ως εις τον ουρανόν και πορεύθη ηλίου και Ελισέ εν γαργάλης. Και είπεν ηλία στο Ελισέ κάθου δι εν ταύτα ότι Κύριος απέσταλκε με έως του Ιορδάνου. Και είπεν Ελισέ ζει Κύριος ζει η ψυχή σου ή εγκαταλείψωσε και πορεύθησαν αμφότεροι και πεντήκοντα άνδρες από τον Υιόν των προφητών ήλθον και έσαν εξεναντίας μακρόθεν αμφότεροι δε έσαν επί τον Ιορδάνη και έλαβεν Ηλίας την μιλωτήν αυτού και ήλισεν αυτήν και πάταξεν εν αυτή τα ύδατα και διηρέθη το ύδωρο ένθεν και ένθεν και διέβησαν αμφότεροι διαξεράς και γένετος διήλθον είπεν Ηλίας το Ελισέ έτησον με τι ποιήσωση πριν αναληφθήνε με από σου. Και είπεν Ελισέ, γεννηθεί το δι το πνεύμα το επί σύ δισώσεπε με. Και είπεν Ηλίας, εσκλήρινας το ετήσαστε, πλην εάν είδης με αναλαμβόμενον από σου, έστεση ούτως εάν δε μη είδης, ου μη γέννητε. Και γένετο αυτόν πορευομένων και λαλούντων, και ειδού άρμα πυρός και ύπη πυρός, και διαχώρησεν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήθη Ηλίας εν σεισμό ως εις των ουρανών. Και Ηλισέ, ώρα, και αυτός ευώ, Πάτερ, Πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπέβης αυτού και ούκ είδεν αυτόν ούκ έτη και κράτησεν Ηλισέ το ημάτιον αυτού και διέριξεν αυτό εις δύο. Και ανήλετο την μιλωτήν ηλίου Ηλισέ την πεσούσαν επάνωθεν αυτού και επέστρεψεν Ηλισέ και έστε επί το χείλος του Ιορδάνου. Και έλαβεν Ηλισέ την μιλωτήν ηλίου την πεσούσαν επάνωθεν αυτού και πάταξε τα ύδατα και ού διαιρέθη. Και είπεν Ηλισέ που διεστήν ο Θεός ηλίου απ' φω. Και ούτως επάταξε τα ύδατα.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα που εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία τη μνήμη του προφήτη Ηλία και όλοι μας βλέπουμε τον προφήτη ακριβώς να αναπτύσσει και αυτήν την κοινωνική διάσταση και αγάπη προς τον πονεμένο άνθρωπο, θα περιεχθεί ένας δίσκος ανάμεσά μας που θα προορίζεται για το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο της ενορίας μας από τις Κυρίες. Παρακαλώ, κατά την διάθεση και το φιλότιμό του καθένας. Ευχαριστώ.
1: Είπαμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετ' υπόλοιτα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών

υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσεπτό ναό τούτο, κοπιόντων σαλόντων και υπέρ του περιεστώτου λαού, το απεκδεχομένο το παρασούμε.

0: ελθόμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνήτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, συ πρέπει

του ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τιμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Χιλίου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Ειρήνης της Χρυσοβαλάν, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ελισέου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου

το έλεον και πλήθυνον αυτά εις την Αγίαν και ιεράν εκκλησίαν και ενωρίαν ταύτην εις την Αγίαν Μητρόπολην και πόλην ταύτην εις τους οίκους

εν ανάγκες ευρισκομένων και εις τον κόσμο σου απαντή ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων διακυβερνών και συντηρών τα σύμπαντα.

Κός άγγελος των προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο έντοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισαίο την χάρη, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε τις τιμώσιν αυτών, βρύει η άματα. Σεβαστοί και Άγιοι Πατέρες, ευλογημένη χωρία των Ορθοδόξων Χριστιανών, σήμερον ο ζήλος του Θεού εορτάζει, σήμερον ο ενθερμότατος φίλος του Κυρίου, ο Ηλίας ο θεσβήτης ο ένδοξος. 900 χρόνια πριν την γέννηση του Χριστού, εις την κοιλάδα Γαλαάλ και εις την θέσβην εξού και Ηλίας ο θεσβήτης, γεννάται αυτή η μεγάλη προσωπικότητα. Εις την Αγίαν Γραφήν, εις τον κανόνα της Εκκλησίας μας, κανόνας είναι ο εξής: τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπου οι Άγιοι Πατέρες όρισαν ως θεόπνευστα βιβλία εντός της Εκκλησίας. Υπάρχουν τα βιβλία τα τέσσερα βασιλειών ονομάζονται. Στο τρίτο και στο τέταρτο βιβλίο βασιλειών, εκεί μανθάνομεν δια την μεγάλην αυτή προσωπικότητα που τόσο πολύ αγάπησε τον Θεόν και τόσο πολύ αγαπήθηκε από Αυτόν. Άλλωστε μας λέγει εις την Καινήν Διαθήκην το εξής: της αγαπώσει των Θεών πάντα συντελεί εις αγαθών. Εις το Ιερόν Απολυτίκιον λοιπόν λαμβάνουμε τις πληροφορίες. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος, αυτή η τρανή προσωπικότης η οποία κοσμεί και ευλογεί τον μήνα Ιούλιο και 20 Ιουλίου εορτάζει η Πανορθόδοξος Εκκλησία μας και γεραίρει αυτόν τον άνθρωπον, αυτόν τον φίλον του Κυρίου μας που έζησε πριν γεννηθεί ο Κύριος μας και είναι από τους μεγαλύτερους προφήτες. Η Εκκλησία μας έχει προσδώσει το εξής χαρακτηριστικό: είναι η κρυπής των προφητών, δηλαδή το μεγάλο θεμέλιον όπου επάνω εκεί τοποθετούμε το σπίτι μας, την οικία μας. Είναι μεταξύ των άλλων τα οποία η Εκκλησία προσδίδει σε Αυτόν ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Είναι Αυτός που ευλόγησε κατ' εντολήν του Θεού τον Ελισαίο τον προφήτη, του έδωσε διπλήν την χάρη ανεβαίνοντας με το πυρφόρο του άρμα την μιλωτήν, δηλαδή το επανοφόριον που ο Άγιος είχε πάντοτε στο σώμα του το ασκητικόν. Και με αυτό και μαζί με τον προφήτη Ηλία, αλλά και μόνος του κατόπιν ο προφήτης Ελισαίος, πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό
χωρίζοντας τα ύδατα ένθεν και ένθεν, και πέρασε δια ξηράς, όπως ο προφήτης Μωυσής επέρασε τους Ισραηλίτας μετά από την δουλεία των Αιγυπτίων, ως ξηράν διοδεύσας την Ερυθρά θάλασσα. Και τον Ιορδάνη ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισσαίος. Διαβάζοντας εις τον συναξαριστή, πάντοτε υπάρχουν οι ιαμβικοί στίχοι που σε ένα δεκαπεντασύλλαβο ιαμβικοί ονομάζονται επειδή έχουν τον ρυθμό της ποιήσεως. Τα δημοτικά μας τραγούδια, τα τραγούδια της Κρήτης, της Λεβεντογένας και πάρα πολλά ποίηματα τονίζονται στο σύστημα αυτό που ονομάζεται ιαμβικό. Η Εκκλησία μας, την ώρα που διαβάζουμε το κοντάκιον και τον οίκον για να αναφέρουμε ποιος γιορτάζει, ποια εορτή έχουμε, έχει τοποθετήσει και ιαμβικούς στίχους. Λέγει δια τον προφήτην Ηλίαν, «Επέσχεν όμβρον, σταμάτησε την βροχή, πυρ τρίτων φέρων και έφερε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, έφερε κάτω εις την γη, σχίζει δε ρήθρα Ηλίας τρέχον άνω και σχίζει τα ρήθρα του Ιορδάνου ποταμού με την μιλωτή του και προς τα άνω ανεβαίνει με το πυρφόρο άρμα. Ηλίας τρέχον άνω, δίφρο ανυπάγης, αρπάχτηκες από το πυρφόρο άρμα ως οδηγός, δίφρο, οδηγός του άρματος. Και περιεικάβει Ηλίας, έρχεται και εορτάζει και τιμά την ημέρα αυτή ο Ηλίας την 20η του μηνός, όπου διάκομε υπεύθ, είναι αυτός που ο καβαλάρης του άρματος. Δεν θα κουράσουμε την αγάπη σας πολύ, αλλά σκεφτήκαμε τρεις σταθμούς σπουδαίους, όπου μέσα στο βασιλειόν Τρίτης, όπου ακούσαμε και στα αναγνώσματα, παρατηρούμε το εξής και οι Άγιοι Πατέρες σημειώνουν. Είναι πάρα πολλά τα θαύματα, πάρα πολλά τα σημεία και οι δυνάμεις όπου Κύριος ο Θεός επίησε δια του προφήτου Ηλίου. Εμείς ασταθούμε σε τρία όρη βιβλικά. Το θαβόριον όρος, για να δούμε και να θαυμάσουμε τον σημερινόν Άγιον, ο οποίος εορτάζει και στολίζει την ζωή μας και την ομορφαίνει και την ευλογεί. Το Καρμήλιον όρος, το όρος Κάρμηλον, και το όρος Χορίβ στο Σινά. Θα δούμε λοιπόν
εις τα δύο αυτά όρη το θαβόρ και κατόπιν το χορίβ το όρο Σινά θεοπτίες η παρουσία του Θεού και εις το όρος το Κάρμιλον εκεί να κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό και στο θυσιαστήριο που επανατοποθέτησε ο Άγιος προφήτης Ηλίας αναφωνώντας «Ζει Κύριος ο Θεός και ζήσετε η ψυχή μου». Θα ξεκινήσω με αυτήν την περιήγηση την πνευματική από το όρος Θαβόρ. Εκεί ο Κύριος μας παίρνει την τριάδα των αγαπημένων μαθητών, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο και τον Πέτρο και αναβαίνουν εις όρος υψηλών, όπως διαβάζομαι εις την υμνολογία της Εκκλησίας μας και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον. Και εκεί μεταμορφώνεται ο Χριστός μας ενώπιον των μαθητών και ό του θαύματος της μεγαλοπρεπίας, όπως αναφέρει εις την επιστολή του ο Άγιος Πέτρος. Βλέπουν τον Μωυσή τον προφήτη και τον προφήτη τον Ηλίαν να είναι οι εκπρόσωποι των ζώντων και των κοιμηθέντων. Ο του θαύματος, ο προφήτης Ηλίας εκπροσωπεί εις την δεσποτικήν αυτήν εορτήν της μεταμορφώσεως όλους εμάς, τους ζωντανούς, ενώ ο προφήτης Μωυσής τους κεκοιμημένους. Και τούτο, διότι ο προφήτης Ηλίας δεν επέθανε, δεν εκοιμήθη, αλλά ανέβη και ανελήφθη εφάρματος, ανέβη ψηλά. Δεν αναλήφθηκε όπως ο Χριστός μας και όπως οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν, είναι η προεικόνησης, η προτύπωσης 900 χρόνια πριν την γέννηση του Χριστού της αναλήψεως του Κυρίου μας. Βεβαίως, η Εκκλησία θα ακούσουμε σήμερα να λέγει την εις ουρανών άνοδον του προφήτου Ηλιού, αλλά έχει ένα ως άνοδον εις ουρανών, που σημαίνει πως βρίσκεται κάπου τον φιλοξενεί ο Κύριος και Δεσπότης κοντά μας. Και όπως αναφέρεται εις την Αποκάλυψη και ο προφήτης Μαλαχίας αναφέρει, πριν να έλθει ο Αντίχριστος θα φανερώσει και τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ, διότι και αυτός ανελήφθηκε, έφυγε χωρίς να τον κυδέψουν, όπως όλοι οι άνθρωποι, και θα έλθουν πριν την κρίση και ο Σατανάς, ο Αντίχριστος, θα τους θανατώσει για να λάβουν και αυτή την κληρονομία που όλοι οι χριστιανοί λαμβάνομαι. Άπαξ της ανθρώπης απόκειται αποθανήν, μια φορά για τον άνθρωπο τον περιμένει και χρωστάει την κοίμησή του, τον θάνατό του. Και ο ίδιος ο Χριστός μας εδέχτη τον θάνατο, με την μόνη διαφορά θανάτο
θάνατον επάτησε. Ο Ενόχ, τι σπουδαίος μεγάλος προφήτης, επί 300 χρόνια περπατούσε με τον Χριστόν επί της γης και κάποια στιγμή εχάθη. Δεν ξέρουν, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι πως θα έλθουν και πάλι. Πού τους φιλοξενεί Κύριος ο Δεσπότης ο Χριστός. Τους έχει κοντά μας. Κάθε κορυφή βουνού έχει εκκλησία του προφήτου Ηλίου και προσευχόμαστε και προσερχόμαστε με πίστη για να του πούμε και τα δικά μας παθήματα. Στο όρος το χορύβ, η θεοπτία, όταν ο άνθρωπος κουράζεται, παραδίδεται, «Θεέ μου πάρε με, δεν αντέχω πλέον». Έτσι είπε και ο προφήτης Ηλίας. Στάθηκε κάτω από ένα δέντρο και είπε στον Θεό, «Δεν αντέχω να με κυνηγάνε οι βασιλείς, μόνος μονότατος έμεινα». Και εκεί που ήταν απελπισμένος, ο Χριστός δίδει εντολή εις τον Άγιον του Άγγελον και τον ξύπνησε από την ταλαιπωρία που αποκοιμήθηκε. Του είπε «Φάγε» και «Πήγε» και «Έφαγε» και «Εστάθηκε στα πόδια του», μας αναφέρει η Αγία Γραφή, και αποκοιμήθηκε πάλι και ο Άγγελος πάλι τον ξύπνησε και του έδωκε πάλι να φάει και του είπε να πάει στο όρος Χορύβ, στο όρος Σινά. 40 ημέρες περπατούσε και έφτασε και από το φόβο του, επειδή η βασίλισσα η Ιεζάβελ, η ασεβεστάτη ειδωλολάτρησα, έδωκε εντολή να τον φωνεύσουν, εφοβήθηκε και κρύφτηκε σε σπηλιά. Κύριος ο Θεός επεσκέφτη ο ίδιος τον προφήτη Ηλία. Στην αρχή λέγει «Έτρεμε το βουνό εσύ όταν η φωτιά και ο καπνός είχε περιλάβει το όρο Σινά και ούκ είναι εκεί ο Θεός». Και κατόπιν έπνευσε άβρα βλεπτή και εκεί ήταν ο Θεός. Έλα του λέγει «Βγες», διότι δεν είναι μόνο ο αγώνας στα μεγάλα έργα, είναι και στην ειρήνη, την γαλήνη, την αγάπη. Έλα φτάνει, 3 και επιπλέον χρόνια μου είπες να μην βρέξω και δεν έβρεξα», είπε ο Θεός στον Ηλία. «Τώρα συμπάθησε κι εσύ το γένος των ανθρώπων και πήγαινε και όρισε προφήτη τον Ελισσαίο». Και έρχεται η στιγμή που «και εσύ θα έρθεις κοντά μου». Το θαυμαστό ήταν και θαραλέος, παρότι ελίγησε μερικές φορές. Ήταν οξυντερικής, είχε και χιούμορ, όπως τα λέγαμε σήμερα. Πείραξε τους ειδωλολάτρες ιερείς, έκαναν συμφωνία πως εάν θα θυσιάσουν και θα έλθει φωτιά από τον ουρανό, να πιστέψουν σε αυτόν τον Θεό. Και οι ιερείς της Εσχήνης, 700 τον αριθμό, παρακαλούσαν, λέγει, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, επάκουσον ημών ο Βάλ. Βάλ ήταν η ειδωλολατρική θεότητα και η Αστάρτη, πίστευαν στα είδωλα.
ενώ ο προφήτης Ηλίας στον αληθινόν Θεόν. Έτσι λοιπόν στο τρίτο βασιλείο και στον 18ο κεφάλαιο, στον 27 στίχο, διαβάζουμε ότι τους παρακινούσε, τους πείραζε και τους έλεγε «Δεηθείτε πιο πολύ, φωνάξτε και ούκην φωνή και ούκην ακρόαση». Μιλήστε, λέγει, γιατί ο Θεός σας έχει αδολεσχία, δηλαδή του αρέσει η συζήτηση πολύ, έχει δουλειές, μπορεί να πήγε και προς την ανάγκη του και είναι πολυλογάς. Φωνάξτε περισσότερο να ξυπνήσει, διότι θα κοιμάται. Βλέπετε, οι Άγιοι έχουν και χιούμορ, αντιμετωπίζουν την ζωή και τα προβλήματά της με διαφόρους τρόπους και με την βοήθεια του Κυρίου μας. Και τότε το απόγευμα έφτιαξε θυσιαστήρια τα οποία ο ασεβέστατος βασιλεύς, ο Άχαβ, τα είχε καταργήσει. 12 μεγάλες πέτρες, ανύψωσε ιερών ναών και θυσιαστήριων και θυσίασε και κατέβηκε το πύρεξ ουρανού και κατέκαυσε και τις πέτρες και το νερό και εδευτέρωσαν και ετρίτευσαν. Πολλά και θαυμάσια έχουμε σήμερον στην εορτή αυτή. Προσπαθήσαμε σε λίγο χρόνο να μεταφέρουμε τα θαυμάσια του Θεού και εμείς όταν αποκάμουμε να γυρίζουμε προς τον Θεό σε όρος υψηλών που είναι η προσευχή, να κάνουμε προσευχή και για τα προβλήματά μας. Τα λύνει ο Θεός και με την εξυπνάδα μας και με το χιούμορ. Δεν θα αφήνουμε τα προβλήματα να μας καταβάλουν και έτσι θα νιώθουμε την πανήγυρη, θα νιώθουμε τους Αγίους κοντά μας. Ήρθε, αγαπητοί μου, δεηθείτε Άγιοι Πατέρες, ευλογημένοι χριστιανοί, να αντιμετωπίζουμε κι εμείς με πίστη και θέρμη. Ο Θεός θέλει να είμαστε άνθρωποι ένθερμοι, δεν μας θέλει να είμαστε χλιαροί. Των χλιαρών άνθρωπων γράφει ο Θεός εις την Αγίαν του Γραφή, είτε θα είσαι ψυχρός ή θερμός. Των χλιαρών άνθρωπο τον εμέσω, τον κάνω εμετό. Και εμείς λοιπόν θάρρος. Χρόνια πολλά ευλογημένα, το προσκύνημά μας να είναι δύναμης και ευλογία. Ευχαριστούμε τον προφήτη Ηλία που μας δέχτηκε ταπεινούς προσκυνητάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσοντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και εις τα ασθενείας ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θεία το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγγις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ημών, Κύριε δόξα Σύ, ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός,

καλών του εν Αγίης Πατρός ημών, Αχιλλίου του Μυροβλήτου, προστάτου και πολιούχου ημών, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, των Αγίων εν δόξων, αναχωρητών ασκητών, οσίων Λαρισαίων, άνης της ασκητρίας και του Ιού αυτής Ιωάννου και πάντων των εν τη Μητροπόλη της Λαρίσης, διάλαμψάν των Αγίων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων του Χριστού μαρτύρων, των οσίων

και σώσει πάντα σημάς. Αύριο το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, καλή και ευλογημένη πανήγυρης, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλό βράδυ, άντε και καλό ποδόσφαιρο.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Η αγάπη πάντα στέγει.

Η αγάπη πάντα στέγει. Στέγω, στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει καλύπτω. Στεγανά. Κατά τρόπον δηλαδή που αποκλείει οποιαδήποτε διαρροή. Σκεπάζω. Και η αγάπη λοιπόν πάντα στέγει, όλα τα σκεπάζει. Αυτό θα πει. Δηλαδή όταν λέμε η αγάπη πάντα στέγει, εννοούμε ότι σκεπάζει τα ελαττώματα, τα σφάλματα, τις αδυναμίες, τις εκτροπές, τη φτώχεια, την ευτελή ή ταπεινή προέλευση του αγαπημένου. Σκεπάζει. Και πάντως σκεπάζει η αγάπη, δεν θα πει ότι κάνει πλάτες στο κακό. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε και σε προηγούμενη ομιλία μας. Καλύπτει ό,τι και όσο και εφόσον τούτο συμβιβάζεται με το χρέος που έχουμε, το αδελφικό, το χριστιανικό. Το καθήκον και το καλό και το συμφέρον του άλλου, του αγαπημένου. Αυτό το σκεπάζουμε. Αυτό το σκεπάζει η αγάπη, η τέλεια, η χριστιανική αγάπη. Δηλαδή με άλλα λόγια, στέγω εν αγάπη ή εξ αγάπης, δεν σημαίνει τα κουκουλώνω. Τα κουκουλώνω, ώστε κατά κάποιον τρόπον να υποθάλπω το κακό που κάνει ο άλλος, να αμνηστεύω το κακό που κάνει ο άλλος και να τον αφήνω ελεύθερο να δρά εις το κακό που κάνει ο άλλος και να φθείρεται η ψυχή του, να μολύνεται και να γίνεται κακόν και εις την κοινωνία, εις το στενότερο ή ευρύτερο περιβάλλον. Όχι. Η αγάπη δεν στέγει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει χαόδης διαφορά ως προς το κίνητρο της στεγάσεως. Η τέλεια αγάπη όταν στέγει, αυτό το κάνει με σκοπό να ωφελήσει τον στεγαζόμενον. Να τον φέρει σε συναίσθηση. Δεν αποκαλύπτει, δεν ξεσκεπάζει για να ρεζιλέψει τον άλλον. Δεν τον σκεπάζει για να τον αφήσει έρμεον, θύμα εις των πονηρών. Και πάντως η αγάπη σκέπει, στεγάζει, στέγει, θα πει ότι δεν διαπομπεύει τον άλλον. Πόσες φορές οι άνθρωποι ξεσκεπάζουν του άλλου τις πτώσεις, τα ελαττώματα, τα παραπατήματα και μάλιστα το κάνουν με έναν πονηρόν τρόπον. Ότι δηλαδή ο καημένος, εγώ τον αγαπώ δηλαδή και τον λυπάμαι και τα λέω, όχι που δεν θέλω το κακό του, αλλά μα τι κάνεις αφού το ρεζιλεύεις τώρα. Ποιος είναι ο λόγος να τον ξεσκεπάει στον άλλο, τι θα προκύψει από αυτό? Εάν προκύψει κάτι καλό, να προφυλαχθεί,

έπεσες. Εσύ είσαι λοιπόν καλύτερος από εκείνον που έπεσε και δουλεύεις όχι για το καλό του άλλου, αλλά για την καλή φήμη, την ειδική σου. Δεν είναι από αγάπη. Μην υποκρίνεσαι, μην προσθέτεις το κακό και το άλλο το κακό. Είναι και η περίπτωση του Φαρισαίου που στα φόρα το λέγει. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ή και σαν αυτόν εκεί. Αυτή είναι μια υπερηφάνεια που η σκάλα της είναι μπροστά από το σπίτι, η επίσημη σκάλα. Το άλλο το να ξεσκεπάζεις λάθρα στα κρυφά, τα λάθη του άλλου, τα σφάλματα του άλλου, την προέλευση του άλλου, το παρελθόν του άλλου, είναι η ίδια υπερηφάνεια που ανεβαίνει όμως από την πίσω σκάλα του σπιτιού, της υπηρεσίας, και δεν φαίνεται τόσο. Υπερηφάνεια είναι όμως και αυτό. Και χερεκακία είναι. Στον ίδιο τον αγαπόμενο έχει ο καθένας το δικαίωμα να ομιλήσει, να φανερώσει, να παρατηρήσει, να ελέγξει. Θα το κάνει αυτό. Υπάρχει ελπής διορθώσεως. Αλλά όταν αυτό το κάνει προς τρίτους, ούτε το ελαττήριον είναι σωστό, ούτε και σκοπός καλός υπάρχει, και αν υπάρχει δεν επιτυγχάνεται. Υπάρχει μάλλον μία διάθεση σκοτσομπολιού στο ξεσκέπασμα του άλλου. Και το ότι αυτό το ξεσκέπασμα δεν είναι καθόλου ευάρεστο στο Θεό και τιμωρείται, και μάλιστα σκληρά. Υπάρχει μια πολύ πολύ παλαιά ιστορία, αδελφοί. Ίσως θα την ξέρουν οι πολλοί, και για τους αγνοούντας θα την πω με λίγα λόγια. Στην Κιβωτό του Νόε σώθηκαν 8 ψυχές. Ο Νόε ο ίδιος, η σύζυγός του, τα 3 του παιδιά και οι νύφες του, οι 3 νύφες του. Τότε ο κόσμος ζούσε πολλά χρόνια, εκατονταετηρίδες. Πνίγηκε ο κόσμος τον κατακλυσμό, σταμάτησε τους καταράκτες του ουρανός, στάθηκε στο όρος Αραράτ η Κιβωτός του Νοέ, βγήκε έξω ο Νόε και το πλήρωμα της Κιβωτού και τα ζώα και όλα όσα είχε πάρει μέσα. Η πλάση ήταν ένα νεκροταφείο. Έξω από ό,τι βγήκε από την Κιβωτό του Νόε δεν υπήρχε ζωντανό στην πλάση. Όλα τα κάλυπτε το νερό και ο θάνατος. Χρόνο με χρόνο όμως τα πράγματα έρχονταν στη θέση του. Τα παιδιά του Νοέ αποκτούσαν παιδιά, άρχισαν να καλλιεργούν τη γη, στέγνωνε σιγά σιγά η γη, φαινόταν ξερά, και ο Νόε φύτευσε, λέει, αμπέλι. Και από το αμπέλι είχε κρατήσει μούστο γλυκό και ύστερα από καιρό πάλι θέλησε να πιει από το μούστο. Δεν κατάλαβε όμως, δεν το ξέρε, δεν είχε ξανασυμβεί, ότι όταν ο μούστος μένει γίνεται κάποια ζύμωση, γίνεται κρασί, αυτό χτυπάει στο κεφάλι και δεν ξέρει ο άνθρωπος τι κάνει, δεν το ήξερε αυτό. Και όταν τα παιδιά του ήταν στις δουλειές, με τις νύφες και τα λοιπά, ήταν μόνο στο σπίτι, ήπια μούστο, μέθησε και γυμνώθηκε. Ο Νόε ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μέθησε,

χωρίς να το ξέρει όμως, επάνω στη γη. Και ξεγυμνώθηκε εντελώς και ξάπλωσε του καλού καιρού. Ήταν απογευματάκι και επέστρεφαν από τις δουλειές τους τα παιδιά. Πρώτος κατέφθασε ο νεότερος, ο Χάμ. Και όταν είδε τη γύμνωση του πατέρα του, του φάνηκε περίεργο, του φάνηκε αστείο, κωμικό, σκάει στα γέλια και έρχεται προλαμβάνει τα παιδιά, τα άλλα τα δύο αδέρφια του και λέει: «Ελάτε να δείτε χάλι, ο πατέρας και έτσι, τι συμβαίνει, τι έγινε?» Και όταν έμαθαν οι δύο μεγαλύτεροι ιοί, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, δεν θέλησαν να δουν την γύμνωση του πατέρα τους, αλλά πήραν ένα συνδόνι, το βάλαν έτσι και με τις πλάτες μπήκαν στο δωμάτιο, ο Πισθοφανός, λέγει η Αγία Γραφή, και τον σκέπασαν χωρίς να ειδούν την γύμνωσή τους, την γύμνωση του πατέρα τους. Όταν συνήλθε ο Νόε, δεν μπορούσε να εξηγήσει τι συμβαίνει γύρω του και με τον εαυτό του. Εζήτησε εξηγήσεις, του διηγήθηκαν τα παιδιά, έμαθε την συμπεριφορά του νεότερου παιδιού του, του Χάμ, καθώς επίσης και του μεγαλύτερου, του φρόνιμου και συνετού Σιμ και του Ιάφεθ. Σοβαρεύτηκε όσο χρειαζόταν στη στιγμή εκείνη και εις μέν τον Σιμ έδωσε τις πρώτες ευχές και ευλογίες του για την ενάρετη συμπεριφορά του. Δευτερευόντως και στον Ιάφεθ. Εις δε τον Χάμ έδωσε την κατάρα του. Εσύ Χάμ, λέει, και οι απόγονοί σου θα δουλέψουν στα σπίτια και στα υποστατικά του Σιμ και του Ιάφεθ. Πέρασε καιρός και οι απόγονοι του Σιμ, οι Σιμίτες, οι Εβραίοι, όταν απελευθερωμένοι επέστρεψαν από την Αίγυπτο στην Χαναάν, ξεπάτωσαν τους απογόνους του Χάμ, επήραν τα μπέλια τους, τα σπίτια τους και όσοι έμειναν έγιναν οι δούλοι των απογόνων του Σιμ. Αυτή είναι μια ιστορία που δείχνει ότι δεν είναι μικρό πράγμα να ξεσκεπάζεις ή και δυνάμενος να σκεπάσεις, δεν σκεπάζεις τον ξεσκεπασμένο άνθρωπον και το κάνεις αυτό αστειευόμενος και διασκεδάζοντας με τη γύμνωση του άλλου. Μεταφερόμενον αυτό και συνδυαζόμενον προς το αποστολικόν η αγάπη πάντα στέγη, σημαίνει να σκεπάζομαι τον άλλον και ο Πισθοφανός να τον σκεπάζουμε, ούτε και εις ημάς τους ιδίους να επιτρέπουμε να βλέπουμε του άλλου τα παραπτώματα, τα λάθη, τα αμαρτήματα, την αδυναμία, τα ελαττώματα, την ευτέλεια και αδυναμία, αλλά πολύ περισσότερο να μην την μεταφέρουμε αυτή την κατάσταση και εις τους άλλους. Αν δεν κάνω λάθος, μπροστά στους νόμους της πολιτείας, όταν κάποιος ξεγυμνώσει ένα τρίτο πρόσωπο, αυτό συνεπάγεται τιμωρία, νομικά σκυρώσεις. Αν αυτό συμβαίνει στα νομικά, πολύ περισσότερο συμβαίνει στα πράγματα του Θεού όταν ξεσκεπάζεις τον αδελφόν σου. Εάν δε του οποιουδήποτε την ιδιωτική ζωή και τα λάθη,
Το να ξεσκεπάζεις είναι αμάρτημα και όχι απλώς ένδειξης, απόδειξης, πες καλύτερα, ελήψεως χριστιανικής αγάπης. Πολύ περισσότερον όταν των ειδικών σου ανθρώπων, του ειδικού σου ανθρώπου, τα λάθη τα ξεσκεπάζεις στην αντίληψη του άλλου. Αδελφοί, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι τι πολύ σοβαρόν, που πρέπει σήμερα να το σκεφτούμε, να το νοήσουμε όλοι μας, ιδιαζόντως. Σήμερα, εν ονόματι τάχα της αληθείας, πολλοί δημοσιογράφοι άθεοι ασεβείς προβαίνουν εις ξεσκέπασμα κληρικών χαμηλότερων και υψηλότερων ισταμένων και αρχιερέων. Είναι πρόδειλον ότι αυτό γίνεται με σκοπό, με μέθοδο, να αποδυναμωθεί η Εκκλησία, να ρεζιλευτεί, να ξεπέσει. Αυτό είχε γίνει και στην τσαρική Ρωσία. Οι Μπολσεβίκοι εργάστηκαν 50 χρόνια για να φθείρουν δεσμούς, κλήρο, τα πάντα. Και έπειτα ήτανε σαν έτοιμο αχλάδι και έπεσε όλο εκείνο το καθεστώς και πήραν την αρχή άνθρωποι οι οποίοι με αίματα και εγκλήματα κατέχουν ακόμη, θέλει δε θέλει ο λαός, την εξουσία και οδηγούν τον λαόν απ' του κακού εις το χειρότερον. Είναι δε πολύ λυπηρόν ότι αυτών των ρόλων της κατεδαφίσεως οι κομμουνιστές στην Ελλάδα μας το ανέθεσαν εις τους λεγόμενους δεξιούς, και υπάρχουν και δημοσιογράφοι και εφημερίδες που λένε ότι δουλεύουν σε θεσμούς και αδίστακτα κατεδαφίζουν το κύρος της Εκκλησίας. Είτε έχονται αληθεία στα λεγόμενα και δημοσιευόμενά τους, είτε και είναι εντελώς συκοφαντικά. Έχω δε την γνώμη ότι η ομή παρουσίαση της ιδιωτικής αμαρτωλής, αν θέλετε να πω, ζωής κληρικών κατωτέρων και ανωτέρων, που την επιχειρούν και θρησκευτικοί παράγοντες, δεν είναι προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Έχουν εκείνοι τα επιχειρήματά των, δεν ξέρω. Έχουμε όμως και εμείς τα επιχειρήματά μας. Άλλο είναι να ελέγξεις ένα δεσπότη, ένα παπά, ένα κληρικό, διότι δογματικός δεν στέκεται καλά ο λόγος του, και άλλο είναι να πεις ότι αυτός κάνει τούτο ή τάλλο στην ιδιωτική του ζωή. Αν θέλετε, να σας πω και τούτο. Αναγνωρίζω το δικαίωμα εις τους λαϊκούς, το αναγνωρίζω το δικαίωμα να ελέγχουν εμάς τους κληρικούς. Το αναγνωρίζω το δικαίωμα, αλλά όχι ανωνύμως, όχι επί το σκοπό να ρεζιλευθεί ο κληρικός, αλλά με επικοδομητικών σκοπών. Πρόσωπο προς πρόσωπον, να πάει να τα πει σεβαστικά, με πόνον, με επικοδομητικών σκοπών. Δεν τον άκουσε ο πάτερ Ιγνάτιος, να πάει στο δεσπότη και επωνύμως και μπροστά εις τον κατηγορούμενον ανδρικά να καταθέσει εν υπογράφος κάτι τι. Και από εκεί και πέρα, μα δεν θα κάνει τίποτα ο δεσπότης. Ας έχει το κρίμα ο δεσπότης. Εσύ απαλλάσσεσαι ενώπιον του Θεού και της συνειδήσεώς σου της ευθύνης. Όλα τα άλλα τα ψου πίσω από τις πλάτες των κληρικών μόνον κατεδαφίζουν. Και είναι όχι μόνον έξω από το «η αγάπη πάντα στέγει», αλλά εμπίπτουν ακριβώς εις του χάμ το αμάρτημα και επιφέρουν
εκείνου την καταδίκη. Λοιπόν, πρέπει να αντιδρούμε. Όχι με το σκοπό να σκεπάζουμε, δηλαδή να κάνουμε πλάτες στους κληρικούς για τα λάθη τους. Όχι, δεν το λέω αυτό. Και τώρα δεν θέλω να συνηγορήσω υπέρ των λαθών των ημετέρων. Όχι. Αλλά προσέξετε μου τον λόγον. Να σας προφυλάξω από την αμαρτία του άσκοπου ξεσκεπάσματος των κληρικών ή των ιονδήποτε υψηλότερα ισταμένων και να προφυλάξω το κύρος και των θεσμών και των υψηλών προσώπων που είναι φορείς των θεσμών και φτάνουν οι εχθροί της Εκκλησίας. Μην προστιθέμεθα και εμείς αυτούς και κάνουμε το ίδιο κατεδαφιστικό έργο. Αυτό κανένα δεν ωφελεί και βλάπτει και μάλιστα πολύ. Να λάβετε υπόψη σας και το άλλο, αδελφοί μου, ότι το ξεσκέπασμα, η αποστέγαση είναι το αντίθετο του στέγω, αποστεγάζω, ελάχιστες φορές μπορεί να εμβάλλει σε σκέψη και αλλαγή των υπεύθυνων. Κατά κανόνα σκληρύνει τον ξεσκεπαζόμενον. Κατά κανόνα τον κάνει ανεδέστερον, αδίστακτον. Και τον οδηγεί στα χειρότερα. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι αρνητικά του ξεσκεπάσματος. Η αγάπη πάντα στέγει. Πόση μεγαλοκαρδία δείχνει αυτό. Πόσο πνευματικόν βάθος δείχνει αυτό. Πόση ωριμότητα δείχνει αυτό. Πόσο υψηλά ανεβάζει εκείνον που αγαπάει και ξέρει πότε θα ελέγξει, πότε θα υποδείξει και πότε και πια θα στεγάσει, ερμητικός. Έμαθε κάτι από τα μάτια του ή από τα αυτιά του, κλειστή η γλώσσα, το στόμα, κλειστό. Τίποτα δεν θα πω. Αχ, και ξέρω πόσο γαργαλιέται η γλώσσα, να ξέρω κάτι και να μην το λέω και να έχω ώρα τώρα κοτσομπολιού και να έρχεται στο μυαλό μου και να πω και να μου λέει η συνείδηση, μην το λες αυτό, μα μην το ξεσκεπάει τον άλλον, και να το συγκρατήσω και να το καταπιώ να μην το πω. Αυτό είναι και δύναμης χαρακτήρος. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Αλλά αν ενδιαφερόμεθα δια των καταρτισμών μας, δια την τελείωσή μας, πρέπει να το επιχειρούμε. Αν ενδιαφερόμεθα να συγκαταλεχθούμε με εκείνους που έχουν την χριστιανική αγάπη, πρέπει να ασκηθούμε σε αυτό. Στέγει, στέγει, καλύπτει, σκεπάζει η αγάπη. Δεν ξεσκεπάζει. 13ο στοιχείο. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Πιστεύει εδώ, δεν θα πει πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, το περιεχόμενο της δογματικής και άλλης πίστεώς μας, αλλά κατά την ερμηνεία του Θεοδωρήτου αψευδή νομίζει τον αγαπόμενον. Εκείνον που αγαπά τον πιστεύει, δηλαδή εμπιστεύεται σε αυτόν. Δεν είναι ευκολόπιστος ο πιστεύων των αγαπόμενων, αλλά στις αμφίβολες περιστάσεις, άρα για αυτό να είναι το κακό ή μήπως είναι εκείνο το καλό. Στις αμφίβολες αυτές περιπτώσεις προτιμά να σχηματίζει ευνοϊκή πεποίθηση για τον αγαπόμενο.
και δεν του καταλογίζει αμέσως. Εμπιστεύεται τον άλλον, τουλάχιστον μέχρι ότου ο άλλος αποδειχθεί το αντίστροφον, ανάξιος εμπιστοσύνης. Αλλά μέχρι να αποδειχθεί αυτό, τον εμπιστεύεται. Τον μεταχειρίζεται ως καλόν, ως αξιόπιστον κλπ. Θα περάσουμε στο 14ο στοιχείο της αγάπης. Πάντα ελπίζει. Η αγάπη πάντα ελπίζει. Καταρχήν εδώ μας κάνει εντύπωση η επανάληψη της λέξεως πάντα. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, και η επανάληψη υπογραμμίζει την σημασία των στοιχείων στέγει, πιστεύει, ελπίζει. Δίνει δηλαδή μια έμφαση. Πάντα, δηλαδή πάντοτε και σε όλα, σε εις πάντα. Τι θα πει αυτό? Πάντα ελπίζει. Πάντα ελπίζει, θα πει, αδελφοί μου, ποτέ δεν απελπίζεται. Ακόμη και όταν το αγαπόμενο πρόσωπο παρουσιάζει εκδηλώσεις που σε σπρώχνουν στην απελπισία, στην απογοήτευση, και τότε δεν απογοητεύεται η αγάπη, αλλά ελπίζει. Και όταν προχωρεί στο χειρότερο, το βλέπει, προχωρεί στο χειρότερο και πάλιν δεν απολείπεται από την καρδία του αγαπώντος η ελπής της βελτιώσεως, της επανόδου, της επιστροφής. Ποτέ δεν λέγει, παραδείγματος χάρη, η χριστιανική αγάπη, δεν γίνεται τίποτε, πάει, τελείωσε, σβήστατε, αυτό έως εδώ ήταν, τελείωσε, δεν διορθώνεται πλέον ο άνθρωπος, χάθηκε. Όχι. Πάντα ελπίζει. Θα σας πω 2-3 παραδειγματάκια, αδελφοί μου, που είναι πολύ αξιόλογα. Τα αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος εις των λόγων του εκείνων των παρενετικών προς Θεόδωρον εκπεσόντα, σε κάποιον μοναχόν που ελέγε το Θεόδωρος και εξέπεσε. Τα πέταξε, που λέμε, και πήγε στον κόσμο. Και προκειμένου να τον παραπείσει ο Ιερός Χρυσόστομος και να τον επαναφέρει εις την αγγελική πολιτεία της μοναχικής ζωής και εις την άσκηση της αγιότητος και αρετής, του απίθυνε 2 παρενετικούς λόγους. Από τον πρώτον, λοιπόν, δανείζομαι 2 ανέκδοτα και θα σας τα πω, από τα οποία φαίνεται πάρα πολύ πώς η χριστιανική, η τέλεια, η πνευματική αγάπη δεν απελπίζεται, αλλά πάντοτε ελπίζει. Γι' αυτό και πολλές φορές επιτυγχάνει κατορθώματα θαυμαστά. Στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου υπήρχε ένας νέος που τον έλεγαν Φίνικα. Ήτανε γιος κάποιου ουρβανού πολύ πλούσιου στη Συρία. Αυτό το πρόσωπο ήταν γνωστό και στον Θεόδωρον που εξέπεσε. Ξαφνικά όμως ο Φίνικας τα παράτησε όλα, και τις σπουδές του ακόμη παράτησε, και την περιουσία του την εγκατέλειψε, και παίρνοντας το πιο φτωχό ρούχο του, το πιο τριμμένο, επήγε στην έρημο εκεί που υπήρχαν ασκητές για να καλλιεργήσει την ζωή της κατά Θεόν πτωχίας και
και της αρετής. Σημειώσατε ότι δεν ήταν καν βαπτισμένος. Έδειξε δε τόσο πολύ μεγάλη αρετή παραπάνω από την ηλικία του. Δεν θα περίμενε κανείς από έναν νεαρόν τέτοια επίδοση στην αρετή. Και όταν εβαπτίστηκε, η επίδοση του ήταν ακόμη πιο μεγάλη. Έτσι που όλοι τον καμάρωναν. Παρόλο που ανατράφηκε σε πλουσιόσπιτο, από γονείς, περίφημους, γνωστούς και προγόνους, σπουδαίους, παρόλο που ήταν νέος και παρόλο που ήταν και ορφανός, το οποίο σημαίνει ότι δεν είχε επιτήρηση γονέων, κηδεμόνων κτλ., θα μπορούσε να διασκεδάσει, όπως λέμε, τη ζωή του, έδειχνε μια τόσο ασυνήθιστη επίδοση στα πνευματικά, στην αρετή. Όλοι τον καμάρουν. Όμως, κάποιοι διεφθαρμένοι άνθρωποι που έρχονταν με τον αέρα της συγγένειας και συνομιλούσαν μαζί του, σιγά σιγά του ενέσπηραν το μικρόβιο της κοσμικής ζωής και την επιθυμία της κοσμικής απολαύσεως. Έτσι που ο Φίνικας άφησε την αγνότητα της ερήμου και επέστρεψε στην τρικυμία της αμαρτίας του κόσμου. Ανέβαινε στο αλογό του περήφανα, με καμάρι, με φιλαρέσκεια, με ματαιοδοξία, γύρω του δορυφόροι οι δούλοι, οι κόλακες που πάντα περίμεναν κάτι από τον πλούσιο νεαρό, τον κολάκευαν, τον θαύμαζαν και έβγαινε κάθε τόσο περίπατο στην πόλη και ήτανε το θέαμα των άλλων. Τρυφή, πολλά φαγητά, κρασί, άφθονο, πράγματα που τον έριξαν και σε ανόμους έρωτες. Άλλωστε, πάντοτε υπάρχουν κορίτσια τα οποία τέτοιους νέους τους περιτριγυρίζουν, αν έχουν μάλιστα και μια περιουσία σεβαστή και τα άλλα. Οι περισσότεροι όταν το είδαν αυτό το κατάντημα του νέου, απελπίστηκαν για τη σωτηρία του. Βλέπεις, δεν είχαν και κάποιο άδικο βέβαια, διότι ήταν νέος, ήταν ορφανός, τον τύλιξαν οι κόλακες του, κάναν κλειών σωστών, είχε και τον πλούτο. Πώς να τον πλησιάσει τώρα αυτόν τον νέον? Πρώτα δεν είχε και την πείρα της αμαρτίας, τώρα έπαιρνε και την πείρα της ομής αμαρτίας. Πάει. Απελπίστηκαν. Και μερικοί οι οποίοι ήταν και φιλόψωγοι, κουτσομπόλιδες, λέγανε ότι αυτός έχασε και την ψυχή του, αλλά θα χάσει και τη ζωή του και το πλούτο, διότι τάχα για να διαλέξει την πολιτεία του πνεύματος εγκατέλειψε και τις σπουδές του και τώρα θα χάσει και τον πλούτο του και τα χάνει όλα. Μερικοί όμως πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι πολλές φορές πέτυχαν σε ανθρώπινα κυνήγια με τη σύνεσή τους και με την πείρα τους που είχαν και από τα πράγματα είχαν μάθει ότι δεν πρέπει να απελπίζεται ο άνθρωπος αμέσως με κάποια παραπατήματα κάποιου άλλου, δεν απελπίστηκαν αυτοί, αλλά τι έκαναν? Κατέβηκαν στην πόλη.
και τον παρακολουθούσαν. Μόλις έκαμνε αυτός την εμφάνισή του την περήφανη, έκαμναν και αυτή την ασκητική τους εμφάνιση. Τον εχαιρετούσαν και πήγαιναν δίπλα από το άλογό του, στο ίδιο το δρόμο. Και κάτι του έλεγαν, λίγο μετρημένο, ως επί το πλείστο σιωπηλή. Επίστευαν ότι έφτανε η παρουσία τους να του υπενθυμίσουν κάποια ιερά και άγια βιώματα που έδισε αυτό στην έρημο, στη πνευματική ζωή. Και μόνον η εμφάνισή τους, το πίστευαν αυτό, θα ενίσχυε την συνείδησή του για να κάνει το έργο της το λυτρωτικό μέσα στην καρδιά του νέου. Αυτό έγινε αρκετές φορές. Στην αρχή ο νέος, αγέροχα, καβάλα από το άλογό του, τους κοίταζε υπογωνίαν, τους έλεγε τάχα καταδεκτικά, κάνα δυο λογάκια και κοίταζε υπερήφανα δεξιά και αριστερά. Όμως κάθε φορά που γύριζε στο σπίτι, δεν του φεύγε από το νου η παρουσία των ασκητών αυτών, των συναγωνιστών του εις την χριστιανική ζωή, πράγμα που του έφερνε τύψεις στη συνείδηση. Και ενώ στην αρχή αγέροχα τους κοίταζε, έπειτα άρχιζε να κοκκινίζει, να καταλαβαίνει ότι στενοχωριόταν. Και όταν τους έβλεπε από μακριά να έρχονται, κατέβαινε από το άλογο, έσκυβε το κεφάλι, κόκκινο το πρόσωπο και άκουγε μερικές κουβέντες. Ενεθαρρύνθησαν οι συνασκητές του. Σου λέει, εδώ έχουμε καλά σημάδια. Και την άλλη μέρα το ίδιο. Τόσο που έφτασε σε σημείο να τους ακολουθήσει επιστρέφοντας εις την έρημον και αφού προηγουμένως είχε διαμοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς. Έκοψε δε και κάθε σχέση με οποιονδήποτε κοσμικόν άνθρωπον που τον έσπρωχνε στην αμαρτία και πρόκοψε, λέει, στην αρετή πολύ περισσότερον από ό,τι πριν από την πτώση του. Το συμπέρασμα. Η αγάπη εκείνων των πνευματικών και διακριτικών προσώπων που δεν απελπίστηκε, αλλά ίσκυσε το έργο της επάνω εις των αγαπόμενων νέων, ευγήκε νικήτρια και κέρδισε τον νέον. Θα πείτε όμως τώρα, αυτός ήταν νέος. Έπεσε και επιτέλους θα πεις, νέος ήταν και έπεσε, είχες μια ελπίδα, θα έρθει και το μυαλό, θα οριμάσει, θα επιστρέψει εις το καλό. Θα σας πω τώρα ένα δεύτερο παράδειγμα που επίσης το αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος και αυτό ήταν με έναν ο οποίος ήδη πατούσε τα πρώτα σκαλοπάτια της γεροντικής ηλικίας του. Κάποιος λοιπόν ήταν ασκητής και με ιδρώτες και δάκρυα στην έρημο επί χρόνια πολλά ζούσε την Αγγελική Πολιτεία. Είχε μαζί του και κάποιον συνασκητή. Μαζί τους αγώνες, μαζί τις προσευχές. Φθάνονται στις αρχές του γύρατος, δεν ξέρω πώς, βλέπεις είναι μυστήριο η ψυχή του ανθρώπου, βαθύ βάθος. Από κάποιον νησταγμό της ψυχής, από κάποια κερκόπορτα, κρυφή πόρτα προδοσίας του νου, περιέπεσε σε επιθυμίαν γυναικός. Ποιος?
Μάλιστα. Αυτός που εγείρεσε στον ασκητικό αγώνα, στον βίον, και ο οποίος από τότε που έφυγε από τον κόσμο δεν είχε ποτέ του ιδί γυναίκα. Ήρθε εις επιθυμίαν γυναικός. Και αρχικά ζητούσε από τον συνασκητή του να του μαγειρέψει κρέας και να του δώσει και κρασί να πιει. Και απειλούσε ότι αν δεν του τα έδινε αυτά, θα κατέβαινε ο ίδιος στον κόσμο να τα πάρει να φάει εκεί. Όχι που επιθυμούσε το κρέας, αλλά γύρευε πρόφαση να κατέβει στην πόλη και να ικανοποιήσει την αλόγιστη και αμαρτωλή επιθυμία του. Αρνήθηκε στην αρχή, ο συνασκητής τον κοίταζε περίεργα, προσευχήθηκε, επέμεινε αυτός. Λέει, εδώ είναι κάποιος διάβολος. Άρχισε να τον ουθετεί, τίποτε. Έπειτα, επειδή φοβήθηκε μήπως η επίμονη άρνηση του φέρει τυχόν κακό αποτέλεσμα, του έφερε το κρέας, του δώσε και κρασί να πιει, αλλά όταν είδε εκείνος ότι η πρόφασή του δεν έφερε το αποτέλεσμα που περίμενε, κατόπιν με ανέδεια και απροσχημάτιστα του είπε, «Θα κατεβώ στην πόλη οπωσδήποτε, θέλω, έχω δουλειά». Ο συνασκητής του τον άφησε, αλλά δεν τον εγκατέλειψε. Έφυγε εκείνος και από πίσω του τον πήρε από κοντά. Τον πήρε να δει πού θα πάει επιτέλους. Γιατί αυτή η επίμονη επιθυμία του να κατέβει στην πόλη. Όταν τον είδε να μπαίνει σε κάποιο κακόφημο σπίτι όπου κατοικούσαν αμαρτωλές γυναίκες, κατάλαβε την πτώση του συνασκητή του. Έλειωσε, πάνιασε. Να πεις πέθανε. Δεν μπορούσε να βαστιχθεί στα πόδια του από τη θλίψη του. Αλλά δεν απογοητεύτηκε. Βέβαια θα μπορούσε να πει, «Ε, λοιπόν, διάβολε, ώστε μέχρι εδώ ήταν, τον κατάπιες το συναγωνιστή μου. Τέλος, να γυρίσω λοιπόν στην έρημο μόνος μου και να κλάψω τις αμαρτίες μου και τις αμαρτίες του». Δεν το έκανε αυτό. Είχε πολύ αγάπη για τον συνασκητή του και η αγάπη, τι είπαμε, πάντα ελπίζει. Τον περίμενε εκεί απ' έξω. Δεν είχε αντιληφθεί εκείνος ότι τον πήρε κατά πόδας ο συνασκητής του, νόμιζε πως είναι μόνος. Όταν ύστερα από λίγη ώρα βγήκε από τον τόπο της αμαρτίας του ο ασκητής, εκείνος που τον ηγάπα τον περίμενε με ανοιχτά τα χέρια και όρμησε πάνω του, τον φίλησε με δάκρυα, δεν τον ήλεγξε καθόλου. Λέει, «Σε παρακαλώ, έλα τώρα να πάμε μαζί. Έλα να γυρίσουμε πίσω, στην έρημο. Σε παρακαλώ, έλα». Εκείνος έπαθε ένα σοκ. Πρώτα-πρώτα δεν περίμενε ότι φεύγοντας από το σπίτι θα έβλεπε το συνασκητή του. Έπειτα ντράπηκε πάρα πολύ από την αγάπη και την συγκατάβαση και την συγχωρητικότητα που έδειξε ο συνασκητής του. Συνήλθε από την μέθη και από την μανία της επιθυμίας, εκόρεσε άλλωστε την αλόγιστον εκείνη και άνομον όρεξή του, ένιωσε κατάνοιξη, πληγώθηκε για το τόλμημά του, γύρισε στην έρημο με σκυμμένο το κεφάλι και αμίλητος. Και όταν έφτασαν εκεί, λέει στο συνασκητή του, «Σε παρακαλώ, θα σου ζητήσω κάτι και θα μου το κάνεις.
θα με κλείσεις μέσα σε αυτό το κελί και θα φράξεις πόρτα και παράθυρα, μια τρύπα λίγος αέρας να μπαίνει μέσα και λίγο φως. Θα μου κάνεις τη χάρη μέρα παραμέρα λίγουλάκι ψωμί να μου δίνεις και λίγουλάκι νερό, τίποτα άλλο. Και αν κανείς με ζητήσει, θα του λες ότι ο συνασκητής μου πέθανε. Και δεν μιλάω εγώ σε κανέναν. Δεν έχω δουλειά με κανέναν πια. Τα φτάσω όλα. Πύργος θα γίνει το κελί μου ή καλύτερα πες τάφος μου. Αυτό έγινε. Πέρασε αρκετός χρόνος. Νηστείες, προσευχές, δάκρυα, μετάνοια ειλικρινής. Αν είχαν στόμα εκείνη τύχη, θα βογκούσαν και αυτοί. Τέτοια μετάνοια, τόσο ειλικρινής. Έγινε ύστερα από λίγα χρόνια μια ξηρασία στην περιοχή και ο τόπος στέγνωσε κυριολεκτικώς. Από νερό και από αγαθά ήρθε και η πείνα, κακός δρομεύς. Και ο κόσμος έκλαιγε. Και τι να κάνει, θυμήθηκαν εκείνον τον ασκητή. Ποιον? Αυτόν τον έγκλειστο. Την αρετή του θυμήθηκαν. Πάμε να τον βάλουμε να παρακαλέσει. Δεν ήξεραν. Ή καλύτερα, ήταν κάποιος ο οποίος είχε φανέρωμα και του είπε ο Θεός να πας από εκείνο να ζητήσεις, να προσευχηθεί και θα σταματήσει η ξηρασία και η πείνα. Και πήρε αυτός μερικούς φίλους του και πήγαν στο κελί, λέει, πού είναι ο πάτερ τάδε να παρακαλέσεις το Θεό, έχουμε ανομβρία, έχουμε ξηρασία και πείνα. Λέει, πέθανε εκείνος. Πέθανε, τότε ήτανε πλάνη το φανέρωμά μου, επέστρεψαν πίσω άπρακτοι. Ξανά, τα ίδια λόγια, στο ίδιο φανέρωμα. Σε παρακαλώ, με λέει, μήπως δεν μας είπες την αλήθεια, πες μας να... Επέμειναν. Και τότε είπε, παιδιά, μου είπε να πω ότι πέθανε και πέθανε, δεν έχει καμία επικοινωνία με τον κόσμο αυτός, ούτε θέλει να ακούει, ούτε θέλει να βλέπει, ούτε επικοινωνεί, λίγο νεράκι, λίγο ψωμάκι του δίνω να ζήσει, να κλαίει, ασκητεύει. Σε παρακαλούμε, έτσι και έτσι έγινε. Τότε ο συνασκητής λέει, μήπως είναι από το Θεό. Ανοίγει την πόρτα, παραβιάζει, του λέγει, σε θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Και λέει, σας παρακαλώ, λέει, μη μου μιλάτε, δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό. Μα λέει, κάνε μας τη χάρη και ας μη σ' ακούσει ο Θεός. Και δέχτηκε για να απαλλαγεί το συντομότερο από την επικοινωνία με ανθρώπους. Έκλεισε πάλι την πόρτα, κλείστηκε μέσα και παρακάλεσε για τον αυχμό της περιοχής εκείνης. Και έβρεξε, βλάστησε η γη, σταμάτησε το κακό της πείνας και συμπέραναν, ο Θεός δέχθηκε την μετάνοια αυτού του ανθρώπου. Η αρετή του και η αγιότητά του ήταν τόσο μεγάλη, πολύ πιο πολύ από εκείνην που είχε και έχασε με εκείνην την πτώση του. Ο συνασκητής με την αγάπη του είχε κερδίσει τον ασκητή, τον πεπτοκότα, και ο ουρανός κέρδισε και τους δυο. Αυτό θα πει η αγάπη πάντα ελπίζει. Στην άλλη μας ομιλία θα πούμε και το πώς η αγάπη πάντα υπομένει.

Σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κύρος Ιγνάτιος Μανδελίδης. Η αγάπη πάντα στέγει.

Άγιος ή βασιλεύ των αιώνων και πάσης αγιοσύνης, Κύριος και δοτήρ, Άγιος και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα επί Ιησάς. Άγιον δε και το πνεύμα σου το Πανάγιον, το ερευνών τα πάντα και τα βάθη σου, του Θεού και Πατρός. Άγιος ή, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας από γης άνθρωπον, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν. Παραβάντα δε την εντολήν σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενής σου Υιών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπέρ ημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

η σωτηρία του Γερουσιμών. Μέλλον δεν τρέχουν συλλογές όποιων διασταυρού, θάνατος ο αναμάρτημος ημών γραμματικών καταδέχεστε, επιληκτή παρέμεινε των μάλλον δε, εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

άμεσον επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι και συνδύα σωμάτου φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα, χαίρε δύς καρά εκλάμψη, χαίρε δύς ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ενάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον στις φωνής της παραδεκτών την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα αρσιλείψω στην γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένα ζητούσε βόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πως αισθείτε εκθήνε δυνατών λέξων, μη προσύνε εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμεων, χαίρε το δογμάτων αυτοκεφάλαιων, χαίρε κλίμαξε πουράνια δεις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα η μετάγωσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλητων τραύμα, χαίρε το φως, αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς, μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών, υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών, καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Δύναμη στη ψήστε πεσκίες εν τότε προσύλληψη απειρογάμα και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπα στη στέλιους θερή σωτηρίων εν το ψάλινο τος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδρα με προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν. Ευώα προς την Θεοτόκον, χαίρε βλαστό αμράντου κλίμα, χαίρε καρπό ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάουσα ευθύνη ανηλασμών. Χαίρε τη λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε τη λιμμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν εκολογισμόν αμφιβόλων, ασόφρον Ιωσήφε ταράκτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθώντας τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια. Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντας ως προσποιημένα θεωρούστου των ασαμνών άμωμων. Εν δίγαστρη Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμέρος μήτρη, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον φάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνό Θεού Άδης, χαίρε δίσε ενεδίθυμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, του τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθο στον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα κύριε τους ανθρώπους, και δεσπότηνούντες αυτόν οι και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δώρης θεραπεύσε, και βοήσε τι ευλογημένη, χαίρε αστέρους αδί του μήτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμνην σβέσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελεσαντές των χρησμών και κηρυξαντές των Χριστών άπασιν, αφέντες των Ηρώδυνος λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρμη εν εγκαντάν στην ισχύν πέπτεκεν, ή τούτον δεριστέντε σε βόων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα.

Ναι, ανέδειξεν κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης, εξασπόρβλαστη σας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν, άφθορον είναι το θαύμα βλέποντας ημνήσωμεν αυτοί βοώντας. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε ανάστασες τύπων εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων ενφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εύσκοι όφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε οικειοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα ποθονικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφε φτέ, ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείν ο απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτω ακούσεις ταύτα, χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε δύς ελήθη παράβασης, χαίρε δύς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεωρεί πάση προς τον άνθρωπο, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκος ως ηχθείας σαφώνος ορώμεν επί σοι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχίων, χαίρε προνοίας αυταμίων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε τη μωράνθησαν οι δινήσεις δητέ, χαίρε τη μωράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας προκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς αθελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων προς τούτων, αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ως Θεός δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτώμιον καλέσεις ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκευασές επί της άχραντε, οικίσας εν Δημήτρος και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοη της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σιγαράνα γέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σιγαρένου θέτησα στους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε το φθορέα του φρενών καταργούσα, χαίρε το σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων ινφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών ειν φως στόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτες ειν εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτί ψάμω δάσαν προσφερωμένες η βασιλεφάγη, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της συμβώσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανήσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώστε εκείν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοή του ηλίου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφω τον ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλίζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσως ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδήμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα

0: στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντως εσέ έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν της ηγαρική σας γαστρίωσιν έχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξα σε δίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία, Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ, χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή, αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε δίσε γύρον τετρόπαια, χαίρε δίσε εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφευτε, υπεραγία Θεοτοκία.

0: Προσφοράν από πάσης ρίσα συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμβοντας. Αλληλούια.
1: Άξονες την ως αληθώς μακαρίς τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του Χερουβήν και δοξωτέρα συγκρήτων στον Σεραφείμ, να διαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτας ηχώρισον τους ονομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένιγεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μου σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Προφήτα και προώπτα των μεγαλουργιών του Θεού, Ηλία μεγαλώνημε, ο το θέγμα της ουστίστας, τα υδατόρυτα νέφη, πρέσβε υπέρ ημών προς τον μόνον φιλάνθρωπο. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπανος, ο δικαιός αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μερών των αγαθών. Στον του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεφόντων και πάνω των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελίξε με τον αμαρτωλόν, τον αγί, τον αισχρίσκο γυμής και λόγης και πράξης, όλων με αυτόν αχριώσαντα, και τι των ειδονών του πίγουρα θυμία γνώμη δούνων γενόμενων. Άλλος τον φιλανθρώπο Θεού μήτερ, φιλανθρώπος σπλαχνίσιτη, επιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την ακριπαρών χιλέων προσφερμένη συνδέηση, και το σόν ιών και μόν δεσπόζει την Κύριον, η μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξαμε τα φλάδρπα σπλάγνα της αυτού αγαθόητος και παρηδών μου τον αριθμό τα τέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον να δείξουμε. Και πάρει σώμια Υιός ελέημον και συμπαθής και φιλάγαθος, εν με το παροτιβίο θερμή προστάτης και βοηθός, θα σαν εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα, και προσωτηρία καθοδηγούσαν. Και τον καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσαν και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάφνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμεν με αποδεικνύουσαν. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου, Παραγία Θεοτόκε, για τις ίσμες θείας και δηλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, σύν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώο ποιού αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα ω των αιώνων αμήν. Υπερέντοξε υπάρχουν ευλογημένοι Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσεκίνητο Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίζω παθήρ κατά πηγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξης. Την πάσαν ελπίδα μου, εις ένα τη θερμήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον ευλόγη σου.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός θεσιμόντας πρεσβείες της Παναχράντια, Παναμώμα Αγίας, Αυτομητρός του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Φόρημον του Αγίου Ενδόξου Προφήτου, Ηλίου του Θεσβήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ της σειράς ημών συνόδου του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονύμου, του Πατρός ημών Σημεών Ιερομονάχου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότος, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών, υπέρ των ενδυλαμμένων ημών της αναξής. Εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσωστων εκμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλοσπλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβόσκημένων και απαντακών.
1: Ο Θεός συγχωρήσει και να πάφτε αυτούς, εν θα ειδεί και οι αναπάφονται, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον, και σου

προσπαίσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπαίσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπαίσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, η μεγαλύνθη σφόδε, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει να είναι δίσον αναβαλόμενο φώσε σημάτιο, εκτείνων των ουρανών ω σιδέριν, ω στεγάζων εν είδαστε υπερώα αυτού. Ότι θύς νεύει την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουν, αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε πεδίες των τόπων όνε θεμελίωσης αυτά, όριον έθω, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρύς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει συμφωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσει του αεροδεού η κατοικία ηγείτε αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθω σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμηνε το αρπάσε και ζητήσε πέρα το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησε, σε πληρώθη η γη της κτίσεώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο εκεί ερπετά, πονουκέ στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασα εμπέζει αυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών ει εύχερον δόντο αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξα τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κύριου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εκτραμπήσουμε επί το Κύριο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύσην αυτού. Έθω σκότω και έγινε τον ύψ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αϊ και ει του αιώνε των αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια.

0: Αντί εφρίαξαν έθνη και λαοί, εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής επιελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού επισιών ορών των άγιων αυτού, διαγγέλουν το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου, εσύ εγώ σήμερα γεγέννηκά σε. Έτσι σε παρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέραντα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν εράβδος σιδηρά ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνετε, παιδεύτε πάντες οι κρίνοντες την γην. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας, όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες οι πεπιθώντες επ' αυτού. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκαραξα και πήκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Ού φοβηθήσομαι από μοιριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα σου εχθρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλούν συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί τον λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην, εν το επικαλείστε με εσύ που σάσμε ο Θεό τη δικαιοσύνη μου, εν θλίψη πλάτινά με, εκτήρησόν με και εισάξον τη προσευχή μου, ή ανθρώπων έω πότε βαρικάρδι, δυνατή αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδο, και γνώτε ότι εθαυμάστουσε Κύριος των όσιων αυτού, κυρίω εισακούσετε με το και κραγαίνε με προ αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αλλά έχετε εν τη καρδία ημών, επιτεσκείτε ημών κατανοίγετε, θύσατε θυσίαν δικαιοσύνη και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι τη δείξη ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημά στο φω του προσώπου σου, Κύριε, έδωκα σε προσύνην στην καρδία μου. Από καρπού, σύτου, ίνου και ελαίου αυτόν επληνθύνθησαν, εν ειρήνη επί ταυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω, ότι σε Κύριε κατά μόνα σε ευελπίδη κατόκισάσμε. Τα ρήματα μου ενώτησε Κύριε είναι στι κραυγή μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύσουν και ο Θεός μου, ότι προσέ προσέξομαι, Κύριε, το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψιμε, ότι οχι Θεός θέλω να νομίαν σιή, ου παρικήσεις υπονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου, εμίσησας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, απολύεις πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, άνδρα αιμάτων και δόλιων δελείστε, Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελέου σου, ελέψομαι στον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ενεωγμένος σου λάριμς αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσουν αυτοίς και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλα ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμώσαι, ελέγξου με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη, ίασε με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ετράχθη σφόδρα και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύων σου, εν δε το άδει της εξομολογήσετε εσύ, εκοπίασεν το στεναγμό μου, πλούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, ενδάκρισή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός μου, επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με εκερίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέον την ψυχήν μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επί εις ατούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, που πέσει μια άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχήν μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωή μου, και την δόξαν μου εισκούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου υψώθητη εν δυσπέραση των εχθρών σου, και εξεγέρθητη, Κύριε, ο Θεός μου, εν προστάγματι, ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπέρ ταύτης εις ύψος επιστρεψών. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνων με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος, τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός Κρήτης δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων κάθε κάστην ημέραν. Εάν επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στην βόση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλια αυτού τη σκεωμένη εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε ει βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολόγησο με τον Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας άσυε θεμελίωσες, τι εστίν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσα σε αυτόν, βραχίτη παραγγέλου, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν, και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξε υποκάτω των πόδων αυτού, πρόβατα και βόασα πάσα, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ω θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και έγκυ στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Εγένετο λόγος Κυρίου προς Ηλίου τον προφήτην και είπε προς Αχάβ, «Ζή Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, ο παρέστην ενώπιον αυτού σήμερον, ή έστε τα έτη ταύτα δρόσος και ιετός, ημί διαστόματός μου». Και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου λέγον, «Πορεύω εν δεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθη εν το χυμάρο Χωράθ, το επί προσώπου Ιορδάνου, και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ, και της κόραξην εντελούμε του διατρέφην σε εκεί. Και επορεύθηκε επίησεν Ηλίου κατά το ρήμα Κυρίου, και εκάθισεν εν το χυμάρο Χωράθ επί πρόσωπον του Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφερον αυτό άρτος το πρωί και κρέας το δίλης, και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ. Και γένετο μεθημέρας και εξηράνθη ο χύμαρος, ότι ούκε γένετο ιετός επί της γης. Και γένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου λέγον, ανάστηθη και πορεύθητη εις αρευθά της Σιδωνίας και καθίσει εκεί. Και ειδού εντελούμε γυναική χείρα του διατρέφυνσε. Και ανέστη και πορεύθη εις αρευθά εις τον πυλώνα της πόλεως. Και ειδού εκεί γυνή χείρα συνέλεγε ξύλα και ευώησεν Ηλίου ο πίσω αυτής και είπεν αυτής, «Λάβε δίμιο λίγον είδωρ εις άγκος και πείωμε και πορεύθη λαβήν». Και ευώησεν Ηλίου ο πίσω αυτής και είπε, «Λείψη δίμη και ψωμόν άρτου εν τη χειρή σου». Και είπεν η γυνή, «Ζή Κύριος ο Θεός σου, ή έστιμη εν κρυφίας, αλλή όσον δράξα λεύρου εν τη ιδρία και ο λίγον έλεον εν το καμψάκι. Και ειδού συλλέγω δύο ξυλάρια και εισελεύσομαι και ποιήσω αυτό εμ' αυτή και της τέκνης μου και φαγόμεθα και αποθανούμεθα». Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, «Θάρση, είσελθε και ποιήσον κατά το ρήμα σου, αλλά ποιήσον μη εκείθεν εν κρυφίαν μικρών εν πρώτης και εξίσης με. Σε αυτή δε και της τέκνης σου ποιήσεις επεσκάτων, ότι τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Η ιδρία του αλεύρου ούκε κλείψει και ο καμψάκης του ελαίου ούκε λατωνίσει, έως ημέρας του δούνε Κύριον των Θεών ιετών επί προσώπου πάσης της γης. Και επορεύθη η γυνή και επίησε κατά το ρήμα Ηλίου, και είστε αν αυτός και αυτή και τα τέκνα αυτής. Και από τις ημέρας ταύτης η ιδρία του αλεύρου ούκε ξέλιπε, και ο καμψάκης του ελαίου ούκε λατωνίθη, κατά το ρήμα Κυρίου ο ελάλησεν εν χειρή Ηλίου. Και γένετο μετά τα ρήματα ταύτα και η ρώστησε ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και η αρρωστία αυτού κρατεά σφόδρα, έως ούκε πελήφθεια εν αυτό πνεύμα. Και είπεν η γυρή προς Ηλίου, «Τι εμεί και εσύ άνθρωπε του Θεού, εις ήλθες προς με του αναμνήσε τας αμαρτίας μου και θανατώσε τον υιόν μου». Και είπεν Ηλίου προς αυτήν, «Δώσ' μη τον υιόν σου». Και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανήγαινε αυτόν εις το υπερόν, ενώ αυτός εκάθητο εκεί και εκείμησεν αυτόν επί της κλίνης αυτού. Και ανεβόησεν Ηλίου και είπεν, «Είμαι Κύριε ο μάρτης της χείρας, μεθείς εγώ κατοικώ με ταυτής, σύ εκάκουσες του θανατώσε τον αιών αυτής». Και ενεφύσεις το πεδαρίο τρεις και επεκαλέσατο τον Κύριον και είπε, «Κύριε ο Θεός μου, επιστραφεί το δι η ψυχή του πεδαρίου τούτου εις αυτό». Και γένετο ούτο και ανεβόησε. Και ήκουσε Κύριος εν φωνή Ηλίου και επεστράφει η ψυχή του πεδαρίου προς έγκατον αυτού και έζησε. Και έλαβε Ηλίας το πεδάριον και κατήγαγεν αυτό από του υπερώου εις τον οίκον και έδωκεν αυτό τη μητρή αυτού και είπεν Ηλίου, «Βλέπε, ζει ο υιός σου». Και είπεν η γυνή προς Ηλίου, «Ιδού τούτο έγνωκα ότι σύ άνθρωπος ή του Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στοματί σου αληθινόν. Βασιλείο

0: Εγένετο ρήμα Κυρίου προς Ηλίου των Θεσβήτην εν το ένι αυτό το τρίτο λέγον, πορεύθητε και όφθητε το Αχάβ και δώσε των ιετών επί προσώπου της γης και εγένετο οσίδεν Αχάβ τον Ηλίου και είπεν προς αυτόν, «Σι ή αυτός ο διαστρέφων τον Ισραήλ» και είπεν Ηλίου, «Ου διαστρέφω εγώ τον Ισραήλ, αλ ή σι και ο οίκος του πατρός σου εν το καταλυμπάνιν ημάς Κύριον των Θεών ημών, και επορεύθητε ο πίσω του Βάλ, και νυν απόστειλον και συνάθρισον πρόσμε πάντα Ισραήλ στο όρος του Καρμήλιον, και τους προφήτας του Βάλ 450, και τους προφήτας των Αλσών 400, εστίοντας τράπεζαν οι Εζάβερ. Και απέστειλεν Αχάβης πάντα Ισραήλ και επισυνήγαγε πάντα στους προφήτας στο όρος του Καρμήλιον, και είπεν αυτής Ηλίου, «Έως πότε εμείς χολανείτε επαμφωτέρεστε συγνίες ημών, ή έστι Κύριος ο Θεός πορεύεστε ο πίσω αυτού, είδε ο Βάαλ αυτός πορεύεστε ο πίσω αυτού». Και είπεν Ηλίου προς τον λαό, «Εγώ υπολέλημαι προφήτης του Κυρίου μονότατος, και η προφήτη του άλσος φόδρα πολύ. Δότος ανούν ημίν δύο βόας, και εκλεξάστουσαν εαυτοίς τον ένα, και μελισάτωσαν και επιθέτωσαν επί των ξύλων και πυρ μη επιθέτωσαν. Και εγώ ποιήσω τον βούν των άλλων και πυρ μη επιθώ. Και βοάται εν ονόματι του Θεού ημών, και εγώ επικαλέσομαι εν το ονόματι Κυρίου του Θεού μου. Και έστε ο Θεός όσαν ακούσει εν πυρή ούτως Θεός». Και απεκρίθη πάς ο λαός και είπε, «Καλόν το ρήμα ο ελάλησα σήμερον». Και είπεν Ηλίου τις προφήτες της Εσχήνης, «Εκλέξαστε αυτής των μόσχων τον ένα και ποιήσατε πρώτη και επικαλείστε εν ονόματι Θεού ημών και πυρ μη επιθείτε. Και έλαβαν τον μόσχων και επίησαν ούτω και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ εκ προείας έως μεσημβρίας λέγοντες, «Επάκουσον ημών ο Βάαλ, επάκουσον ημών, και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης». Και διέτρεχον επί του θυσιαστηρίου ου επίησαν. Και έγινε το μεσημβρία και εμικτήρησεν αυτούς Ηλίου ο θεσβήτης και είπεν, «Επικαλείστεν φωνή μεγάλη ότι η αδολεσχία έστει το Θεό ημών. Και έγινε το όσο καιρός έστει το αναβίνε την θυσίαν και ούκιν, ελάλησεν Ηλίου ο θεσβήτης προς τους προφήτας των προσοχθισμάτων λέγον, «Μετάστητε από τον ίν και εγώ ποιήσω το ολοκαύτωμά μου». Και είπεν Ηλίου προς τον λαόν, «Προσαγάγεται προς με και προσήγαγε προς αυτόν πάσο λαός. Και έλαβεν Ηλίου 12 λίθους κατά αριθμών των 12 φυλών του Ισραήλ, ως ελάλησε προς αυτόν Κύριος λέγον, Ισραήλ έστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους και ιάσετο το θυσιαστήριον Κυρίου το κατεσκαμένον και επίησε θαλαά χωρούσαν δύο μετρητά σπέρματος κύκλωθεν του θυσιαστηρίου. Και επέθηκε τα σχίδακας επί το θυσιαστήριον ο επίησε. Και εμέλησε το ολοκαύτωμα και επέθηκεν εις τα σχίδακας και εστίβασεν επί το θυσιαστήριον και είπεν Ηλίου, «Λάβετε με δύο ιδρίας ύδατος και επιχαιέτωσαν επί το θυσιαστήριον επί το ολοκαύτωμα και επί τα σχίδακας και είπεν δευτερώσατε και δευτέρωσαν, τρισεύσατε και ετρίτσευσαν και διεπορεύεται το ίδωρο κύκλο του θυσιαστηρίου και την θαλά έπλησεν ύδατος. Και ανεβόησεν Ηλίου προς τον ουρανόν και είπε, «Κύριε ο Θεός Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, επάκουσόν μου σήμεραν εν πυρή, και γνώτωσαν ο λαός ούτως ότι σύ μόνος Κύριος ο Θεός Ισραήλ, και εγώ δούλος σως, και διασέπεπί κατά αυτά πάντα, και σύ επέστρεψες την καρδία του λαού τούτου ο πίσω σου. Και έπεσε πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού, και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα σχίδακας και το ίδωρο το εν τη θαλά και τους λίθους και τον χούν εξέλιξε το πυρ. Και έπεσε πάσο ο λαός επί πρόσωπον αυτών και είπεν, «Αληθώς Κύριος ο Θεός, αυτός εστιν ο Θεός». Και είπεν Ηλίου προς τον λαόν, «Συλλάβετε τους προφήτες του Βάαλ, μη δι σωθεί το εξ αυτών». Και συνέλαβον αυτούς και κατήγαγεν αυτούς Ηλίου εις των χυμάρων Κισών και εκεί αυτούς απέκτηνε. Και είπεν Ηλίου με τα ταύτα του Αχάβ, «Φωνή ποδών του ιετού, ζεύξον το άρμα σου και κατάβηθη, μη καταλάβησε ο ιετός». Και Ηλίου ανέβη επί των Κάρμηλων και έκυψεν επί την γην και έθηκε το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και ύψε το προς Κύριον. Και ο ουρανός είναι σκότας εν νεφέλες και πνεύματι και γίνεται ο ιετός μέγας και επορεύεται ο Αχάβ έως Ισραήλ και ανήγγειλεν Αχάβ Ιεζάβελ τη γηνή αυτού πάντα όσα επίησεν Ηλίου και απέστειλεν Ιεζάβελ προς Ηλίου και είπεν «Αύριον θύσω με την ψυχή σου ως ένα εξ αυτών». Και ήκουσεν Ηλίου και εφοβήθη και ανέστη και απήλθε κατά την ψυχήν αυτού και έρχεται εις Βυρσαβεέ γίνει Ιούδα και αφήγει το πεδάριον αυτού εκεί. Και αυτός επορεύθη εν τη ερήμο οδόν ημέρας και ήλθε και εκάθισεν υποκάτω αρκεύθου και εκοιμήθη και ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν. Και ιδού τις ύψατο αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη, φάγε και πήε ότι πολύ από σου η οδός. Και επέβλεψην Ηλίου και ιδού προς κεφαλής αυτού εγκριφίας ολυρίτης και καμψάκης ύδατος. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψα σε κοιμήθη. Και επέστρεψε ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα το αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη, φάγε και πήε ότι πολύ από σου η οδός. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επορεύθη εν τη ισχύη της βρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύκτας έως όρος Κορίβου. Και εισήλθεν εκεί εις το σπήλαιον και κατέλησεν εκεί. Και ιδού ρήμα Κυρίου προς αυτόν και είπε, τι σοι εντάφθα, και είπεν Ηλίου, ζηλών εζήλωσα το Κύριο Παντοκράτορη, ότι εγκατέλειπον την διαθήκην σου οι Ισραήλ. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν εν ρομφαία, και υπολέλημε εγώ μονότατος και ζητούσε την ψυχή μου λαβήν αυτήν. Και είπε Κύριος προς αυτόν, πορεύω και ανάστρεφε στην οδόν σου και ήξεις εις οδόν ερήμου Δαμασκού και χρήσεις τον Ελισαέ Ιών Σαφάτ αντί σου εις προφήτην. Βασιλειών τετάρτης το ανάγνωσμα. Εγένετο ημέρα και βρίσκει Ηλιού τον Ελισαέ Ιών Σαφάτ και αυτός ηρωτρία εν Βουσί. Και απήλθεν Ηλιού επ' αυτόν και επέριψε την μιλωτήν αυτού επ' αυτόν και κατέλειπεν Ελισαέ τους Βόας και έδραμεν ο πίσω Ηλιού και ελειτούργη αυτό. Και εγένετο εν το ανάγιν των Κύριων Ηλιού εν συσσισμό όσης των ουρανών και επορεύθη Ηλιού και Ελισαέ εν Γαλγάλης. Και είπεν Ηλίας το Ελισαέ, κάθου διεν τάφθα ότι Κύριος απεσταλκέμαι έως του Ιορδάνου. Και είπεν Ελισαέ, ζή Κύριος και ζή η ψυχή σου ή εγκαταλείψωσε. Και επορεύθησαν αμφότεροι και πεντήκοντα άνδρες από τον Υιόν των προφητών ήλθον και έστησαν εξεναντίας μακρόθεν. Αμφότεροι δε έστησαν επί τον Ιορδάνην και έλαβεν Ηλίας τη μιλωτήν αυτού και ήλισεν αυτή και επάταξεν εν αυτή τα ύδατα και διηρέθη το είδωρ ένθεν και ένθεν και διέβησαν αμφότεροι διαξηράς. Και γένετο ως δήλθον, είπεν Ηλίας το Ελισαία, έτησον με τι ποιήσωση πριν αναληφθήνε με από σου. Και είπεν Ελισαία, γεννηθεί το δι το πνεύμα του επισή, δισώσεπε με. Και είπεν Ηλίας, εσκλήρινας το ετήστε, πλην εάν είδες με αναλαμβανόμενον από σου, έστεσαι ούτως. Εάν δε μη είδες, ουμή γέννητε. Και γένετο αυτών πορευωμένων και λαλούντων και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διεχώρησεν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη Ηλίας εν συσσισμό εις των ουρανών. Και Ελισαέ ώρα και αυτός ευώα, Πάτερ, Πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύσε αυτού. Και ουκ είδεν αυτόν ουκέτη και εκράτησε Ελισαέ του ηματίου αυτού και διέριξε εν αυτό εις δύο. Και ανήλετο τη μιλωτήν Ηλιού Ελισαέ την πεσούσεν επάνωθεν αυτού και επέστεψεν Ελισαέ και έστε επί το χείλος του Ιορδάνου. Και έλαβεν Ελισαέ τη μιλωτήν Ηλιού την πεσούσεν επάνωθεν αυτού και πάταξε τα ύδατα και ούδι ηρέθη. Και είπεν Ελισαέ, ούδι εστίν ο Θεός Ηλιού απφώ και ούτως επάταξε τα ύδατα εκ Δευτέρου και διηρέθη τα ύδατα και διήλθε διαξηράς.
1: Υπομεν πάντες εξώ.

0: υπέρ της Ιεράσιμων Συνόδου του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερωνήμου, Πατρός ημών Σημεών Ιερομονάχου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως του αηδήμου κτήτορος της Ιεράσιμων εις τάφης, Πατρός και καθήκον

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν ιδεώμεθα υπερ ελέου ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεβοδόσεως, συγχωρήσεως και αφές αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονιστάχτης και των εντυλαμένων ημών της Αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονιστάχτης και των αδελφών ημών, των εντες διακονίες όντων, πάντων των ελεούντων διακονούντων,

0: νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτη, αναματήτως φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ εν πίσω με ρεπισέ, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιωμασή Σου, Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδη, Συ πρέπει ένωση, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Άγιες εμφέροντε τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετισόμεθα.
1: Μαράσκου, Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό.

και διαλογισμών ματέων και κινήσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

προστασίες του Αγίου Ενδόξου, Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασόου.

Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αναστασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νίφωνος Κωνσταντιανής Γρηγορίου Νοικεσαρίας, Γρηγορίου Θεσσαλονίκη,

Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Χριστοδούλου και Ανθιλοχίου των Εν Πάτμα, Αθανασίου του Ενάθο, Βοσίου και Θεοφόρου Πατρουσιμών, Σιμεών του Νέου.

μετασπουδής και φόβου Θεού, οποιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και των εναποδημίες όντων, οι

ανήτω αυτής των δούλων σου, ηλίου Ιερμονάου, ηλίου, ηλίου, Γεωργίου Ευαγγελίας Μαρίας, Εφροσύνης Κωνσταντίνου,

γιορτάζουμε και πάντων σου τον Αγίο, εφρόδεκτον πίσω την ελέησιν ημών, δώρησε με την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπεσον ημάς εν τη σκέπη των θρύγων σου, αποδίωξον επιμών, πάντα εχθρών και πολέμιον, ειρήνευσον ημών.

θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αιώ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η έννοιση αυτού εν το στοματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίστε ψυχή μου, ακουσάτουσαν πραείς και φρανθίδωσαν. Μεγαλύνεν τον Κύριο σύν ημί και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριο και επίκουσέ μου και κουασόν το θλίψεόν μερίσα το με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μου κατεσχυθεί. Ούτως ο πτωχός εκεί έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών το θλίψον αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο το φοβμένο αυτόν και ρίστε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέστην η στέρημα της

Ο Άγιος και Μέγας Προφήτης Ηλίας, αυτός ο άγγελος εν σώματι που έλαβε από τον Θεό την εξουσία να ανοίγει και να κλείνει τους ουρανούς, καταγόταν από την θέσβη της Γαλαάδ. Λέγεται ότι τη στιγμή της γεννήσεώς του, ο πατέρας του είδε άνδρες λευκοφόρους να τους παργανών με φωτιά και ονομάζοντάς τον του έδωσαν να καταπιεί μια φλόγα, σύμβολο του θείου ζήλου που έμελε να τον κατατρώει καθ' όλη τη ζωή του. Από παιδί τηρούσε αυστηρά όλες τις εντολές του νόμου και στεκόταν μονίμως ενώπιν του Θεού με την απαθή παρθενία του, την διαρκή νηστεία και τη φλογερή προσευχή που έκανα την καρδιά του σαν φωτιά και τον κατέστησαν υπόδειγμα μοναχικού βίου. Όταν ο Αχάβ ανήθε στον θρόνο του βασιλείου του Βόρα, που είχε αποσχιστεί από τα χρόνια του Ιεροβοάμ, έφτασε στο απόγειό της η ασέβεια και αχριότητα των προκατόχων του. Με την ενθάρρυνση της γυναίκας του της Παμίαρης Ιεζάβελ, εδίωκε τους προφήτες και όλους τους ανθρώπους που έμειναν πιστοί στον Θεό και επιδόθηκε στη λατρεία των ψευδοθεών του Βάλ και της Αστάρτης. Ο προφήτης Ηλίας μετέβη τότε στο βασιλιά και του δήλωσε: «Ζή Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δε θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσους και βροχή, ημί δια του λόγου του στόματός μου». Με τα λόγια του προφήτη, μια τρομερή ξηρασία ενέσκεψε τότε σαν πυρετό στην γη. Όλα ξεράθηκαν, ερημώθηκαν, κάηκαν. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, κατοικίδια, ζώα και αγρίμια, όλα πέθαιναν από έλλειψη τροφής, οι πηγές στέρεψαν, τα φυτά μαράθηκαν και τίποτε δεν γλίτωσε από τη μάστιγα που επέτρεψε ο Θεός με την ελπίδα ότι ο λοιμός θα οδηγούσε το λαό του Ισραήλ στην μετάνοια. Με εντολή Θεού, ο προφήτης που φορούσε μιλωτή και δερμάτινη ζώνη, άφησε το βασίλειο του Ισραήλ και μετέβη στον χήμαρο Χερίθ ανατολικά του Ιορδάνη. Έπινε νερό από τον χήμαρο και ο Κύριος του έστεινε κόρακες, πουλιά, που οι Ισραηλίτες θεωρούσαν ακάθαρτα και γνωστά για τη σκληρότητά τους απέναντι στα νεογνάτους, για να του φέρνουν ψωμί το πρωί και κρέας το δειλινό, προτρέποντας έτσι τον προφήτη του να είναι εύσπλαχνος απέναντι στο δοκιμαζόμενο λαό του. Όταν ο χήμαρος ξεράθηκε και αυτός, ο Θεός έστειλε τον δούλο του στη Σαρεπτά της Ιδονίας, δείχνοντάς του καθοδόν τα ολέθρια αποτελέσματα της ανομβρίας, για να τον παρενέσει για μιαν ακόμη φορά να είναι συμπονετικός. Έφτασε σε μια φτωχιά χείρα ιδωλολάτρησα, που μάζευε ξύλα για να ψήσει ψωμί για την ίδια και το γιο της. Παρά την έσχατη ένδυα στην οποία βρισκόταν, έβαλε πρώτα απ' όλα το καθήκον της φιλοξενίας και μόλις ο προφήτης της το ζήτησε, πήγε να ετοιμάσει γι' αυτό μια λαγάνα με το λίγο αλεύρι και λάδι που της είχε απομείνει. Σύντομα αποζημιώθηκε για τη φιλοξενία της. Με τα λόγια του προφήτη, το πιθάρι με το αλεύρι και το δοχείο με το λάδι δεν επρόκειτο να αδειάσουν μέχρι να έρθει η βροχή. Κατέλησε για λίγες ημέρες στο σπίτι της χείρας, αλλά εντωμεταξύ ο γιος της αρρώστησε και πέθανε. Η γυναίκα μέσα στον πόνο της κατηγόρησε τον άνθρωπο του Θεού ότι έφερε δυστυχία στο σπίτι της. Ο προφήτης Ηλίας ανέβασε το παιδί στο ανώγι όπου έμεινε και αφού επικαλέστηκε τον Θεό και νεφίσε τρεις φορές στο άψυχο παιδί και προσευχήθηκε στον Κύριο, επέστρεψε στη μητέρα το γιο της ζωντανό, προφητεύοντας έτσι την Ανάσταση των νεκρών. Η ανομβρία βασάνισε την περιοχή επί 3 έτη και μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε αποδεκατιστεί. Ο Θεός όμως, σεβόμενος τον όρκο του προφήτη του, δεν ήθελε να δείξει την ευσπλαχνία του προτού καταλάβει ο Ηλίας ότι η επιθυμία του δεν είναι ο θάνατος των αμαρτωλών, αλλά η μεταστροφή τους. Απέστειλε τότε τον προφήτη στο βασιλιά Χαβ για να του αναγγείλει ότι η ξηρασία πρόκειτο να πάψει σύντομα. Ο Ηλίας παρουσιάστηκε στον έκπληκτο βασιλιά που έβλεπε να έρχεται ελεύθερα αυτός που είχε βάλει να τον αναζητούν παντού και τον κάλεσε να συγκεντρώσει όλο το λαό του Ισραήλ στο Καρμήλιον όρος για να παραστεί μάρτυρα στην αντιπαράθεσή του με τους 450 προφήτες του Βάλ
και τους 400 προφήτες των ιερών αλσών που συντηρούσε η Εζάβε. Μόλις έγινε μεγάλη αυτή σύναξη, ο Ηλίας είπε στο λαό, «Ως πότε θα αμφιταλαντεύεστε, αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε Τον, και αν είναι ο Βαάλ, ακολουθήστε Εκείνον». Έδωσε εντολή να ετοιμαστούν προς θυσία δυο μοσχάρια και να τοποθετηθούν πάνω στα ξύλα, χωρίς όμως να ανάψουν φωτιά, και άφησε τους ψευδοπροφήτες να θυσιάσουν πρώτοι αυτοί. Αυτοί, με μεγάλες φωνές, επικαλούνταν τον Βαάλ, κάνοντας χαρακές στα σώματά τους από το πρωί ως το βράδυ, αλλά ματέως. Ο Ηλίας τους ενέπαιζε, προτρέποντάς τους να φωνάξουν ακόμη πιο δυνατά, μήπως και ο Θεός τους είχε αποκοιμηθεί ή ήταν απασχολημένος σε άλλη δουλειά. Όταν βράδυγεσαι, ο προφήτης ανοίγερε θυσιαστήριο με 12 πέτρες που παρίσταναν τις φυλές του Ισραήλ, έσκαψε γύρω του ένα μεγάλο αυλάκι και τοποθέτησε πάνω στα ξύλα του θυσιαστηρίου το κομματιασμένο μοσχάρι. Είπε τότε να χύσουν 3 φορές άφθονο νερό πάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα και έτσι το αυλάκι γέμισε από τα νερά που έτρεχαν. Έπειτα ανεβόησε προς τον ουρανό επικαλούμενος τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Στη στιγμή έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα, τα ξύλα και τις πέτρες, γλύφοντας ως και το νερό. Τότε ο λαός έσκυψε το κεφάλι στη γη φωνάζοντας «Αληθώς Κύριος εστίν ο Θεός, αυτός ο Θεός». Με εντολή του Ηλίου συνελήφθησαν οι ψευδοπροφήτες και ο άνθρωπος του Θεού τους έσφαξε με τα ίδια του τα χέρια στο χήμαρο Κισών. Κατόπιν ανήγγειλε στον Αχάβ ότι η ανομβρία θα έπαιρνε σύντομα τέλος. Ο ίδιος ανέβηκε στην κορυφή του Καρμηλίου και προσπίπτοντας τη γη με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και το νου συγκεντρωμένο στην καρδιά του, προσευχήθηκε. 7 φορές έστειλε τον υπηρέτη του να ατενίσει τον ορίζοντα κατά τη θάλασσα και την 7η φάνηκε μακριά ένα μικρό σύννεφο, σε λίγο ουρανό σκοτίνιασε και ξέσπασε δυνατή βροχή, σκορπίζοντας την γη την ουράνια ευλογία. Όταν η βασίλισσα Ιεζάβελ έμαθε την σφαγή των προφητών της, εξοργίστηκε και ορκίστηκε να εκδικηθεί. Ο Ηλίας, που δεν είχε φοβηθεί το πλήθος των ψευδοπροφητών, εγκαταλείφθηκε από τη χάρη του Θεού και κυριευμένος από μικροψυχία έφυγε για την Βηρσαβέ στη γη του Ιούδα. Εξαντλημένος από την οδηπορία στην έρημο, κάθισε στη σκιά ενός δέντρου και ζήτησε από το Θεό να του πάρει τη ζωή. Άγγελος Κυρίου επεφάνει τότε σε αυτόν και του έδωσε μια λαγάνα και ένα κανάτι νερό. Αναζωογονημένος από τη θεϊκή αυτή αρρωγή, μπόρεσε να περπατήσει 40 ημέρες στην έρημο μέχρι το βουνό του Θεού, το Χορίβ. Μπήκε εκεί σε ένα κύλωμα του βράχου, όπου είχε κρυφτεί άλλοτε ο Μωυσής και κατέλησε τη νύχτα. Ο Θεός τότε του απευθύνθηκε και ο Ηλίας απάντησε, «Ζηλών εζήλω κατ' ο Κυρίω Παντοκράτορη, ότι εγκατέλειπον σε Ισραήλ. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τις προφήτες σου απέκτηναν ρομφαία και υπολέλημε εγώ μονότατος και ζητούσε την ψυχή μου λαβήν αυτήν». Ο Θεός τον πρόσταξε να βγει από εκεί και να σταθεί πάνω στο βουνό για να τον δει. Τότε σφοδρός άνεμος έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο. Και κατόπιν έγινε σεισμός, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στον σεισμό. Και μετά το σεισμό πυρ, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο πυρ, και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής, που μόλις την άκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή και στάθηκε στην είσοδο του σπηλαίου, διότι ο Θεός ήταν στη λεπτή αυτή άβρα. Ο Κύριος τον βεβαίωσε ότι δεν ήταν ο Ηλίας ο μόνος δίκαιος, καθότι άλλοι 7.000 Ισραηλίτες δεν είχαν σκύψει το κεφάλι μπροστά στον Βαάλ και τον διέταξε να επιστρέψει από τον ίδιο δρόμο για να χρήσει βασιλέα της Συρίας τον Αζαήλ και τον Ιού βασιλέα του Ισραήλ και κατόπιν να χρήσει διάδοχό του τον Ελισαίο. Ο Ηλίας βρήκε τον Ελισαίο να αργώνει με 12 ζευγάρια βόδια
και ρίχνοντας πάνω του τη μιλωτή του, τον έκανε μαθητή του. Ο βασιλιάς Αχάβος τόσο συνέχισε τις ασεβείς πράξεις του και άρπαξε το αμπέλι του Ναβουθέτου η Ισραηλίτη, προκαλώντας δολίως την θανάτωσή του κατόπιν συμβουλής της Ιεζάβελ. Ο προφήτης Ηλίας, που είχε σιωπήσει για κάποιο διάστημα, στάθηκε από τον Κύριο στη Σαμάρια και είπε στο βασιλέα: «Εν το τόπο όπου οι κίνες έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουσε γλύψει οι κίνες το αίμα σου και επόρνε λούσονται το αίματί σου». Προσέθεσε ότι η συμφορά θα έπεφτε πάνω σε όλο τον οίκο του Αχάβ και ότι τα σκυλιά θα κατασπάραζαν το σώμα της Ιεζάβελ στο προτύχισμα του Ιεζράηλ. Στα λόγια αυτά ο βασιλιάς έπεσε σε συντριβή, έσκησε τα ρούχα του, φόρησε σάκο και νίστεψε. Ο Κύριος είδε ευνοϊκά τη μετάνοιά του και ανήγγειλε στον προφήτη του ότι δεν θα άφηνε ξεσπάσει η οργή του παρά μόνο στις ημέρες βασιλείας του γιού του. Ο Αχάβ πέθανε λίγο αργότερα και ανέλαβε την εξουσία ο γιος του ο Χωζίας, άνθρωπος δυσιδαίμων. Αρρώστησε και έστειλε μηνυτές να συμβουλευτούν τον Βελζεβούλ, τον θεό των Ακαρών. Ο προφήτης Ηλίας παρουσιάστηκε στους απεσταλμένους, αναγγέλλοντας ότι ο βασιλιάς δεν θα αναλάμβανε. Όταν αυτοί μετέδωσαν το μήνυμα περιγράφοντας τον προφήτη, ο βασιλιάς, αναγνωρίζοντας τον Ηλία, έστειλε ένα απόσπασμα από 50 άνδρες να το συλλάβουν. Δύο φορές όμως που έγινε αυτό, φωτιά έπεσε από τον ουρανό με την επίκληση του προφήτη και έκανε στάχτη τους στρατιώτες. Ο τρίτος πεντηκόνταρχος οικέτευσε τον Ηλία να τον λυπηθεί και ο προφήτης τον εισάκουσε και πήγε μόνος του στον βασιλεία, αναγγέλλοντας με ζωηρή φωνή ότι επρόκειτο να πεθάνει διότι κατέφυγε στους ψευδοθεούς. Ο Χωζίας πέθανε πράγματι λίγες ημέρες αργότερα και ο αδελφός του Ιωράμ έγινε βασιλιάς του Ισραήλ. Κατά τα 12 έτη της βασιλείας του κατήργησε τη λατρεία του Βαάλ, αλλά δεν έβαλε τέρμα στο αμάρτημα του Ιεροβοάμ που είχε προκαλέσει το σχίσμα στο λαό του Θεού και είχε ενθαρρύνει την ειδωλολατρεία. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε συμφορές στον οίκο του και εκπλήρωσε την προφητεία που ανήγγειλε ο Ηλίας στην εποχή του Αχάβ. Ο Ιού πήρε την εξουσία μετά από συνωμοσία κατά του Ιωράμ και μπαίνοντας στην πόλη η Ισραήλ θανάτουσε την Ιεζάβελ γκρεμίζοντάς την από ένα ψηλό παράθυρο. Το αίμα της έβαψε τον τοίχο και τα σκυλιά κατεσπάραξαν το σώμα της πριν μπορέσουν να τη θάψουν. Μετά από 15 έτη προφητικής λειτουργίας, έχοντας εκπληρώσει την αποστολή που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, ο Ηλίας μετέβη από τα Γάλγαλα στην Βεθήλ, συνοδευόμενος από τον Ελισαίο, που αρνιόταν να εγκαταλείψει τον δάσκαλό του. Από εκεί πήγαν στην Ιεριχώ. Φθάνοντας στην όχθη του Ιορδάνη, ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του, την δίληξε και χτύπησε με αυτή τα νερά που χώρισαν στα δύο για να τους αφήσουν να περάσουν αβρόχης ποσήν. Όταν ο Ελισαίος του ζήτησε να έρθει σε αυτόν διπλάσιο το προφητικό πνεύμα, ο Ηλίας απάντησε: «Εάν με είδες αναλαμβανόμενο από σου, θέλει γίνει εισέ ούτως». Ενώ λοιπόν βάδιζαν έτσι στην έρημο συζητώντας, ένα άρμα από φωτιά που έσαιρναν πύρινα άλογα εμφανίστηκε ανάμεσά τους. Ο Ηλίας ανέβηκε στο άρμα και ανελήφθη ως εις τον ουρανό μέσα σε ανεμοστρόβιλο, ενώ ο Ελισσαίος φώναξε «Πάτερ, Πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού». Πήρε τη μιλωτή του προφήτη που είχε πέσει πάνω του και χτυπώντας τα νερά δύο φορές μπόρεσε να διασχίσει τον Ιορδάνη, ενώ οι ιοί των προφητών τον χαιρετούσαν λέγοντας «Επανεπέπαυτε το πνεύμα Ηλίου επί Ελισσαίε». Αναλαμβανόμενος σωματικός στα ύψη του, ο προφήτης Ηλίας προτύπωσε έτσι την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με την πέμψη της μιλωτής του επί του μαθητού ανήγγειλε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Επιφανής εκπρόσωπος του τάγματος των προφητών και έχοντας φτάσει με το ζήλο του στην κορυφή της αρετής, ο Ηλίας κρίθηκε άξιος να δει πρόσωπο με πρόσωπο τη δόξα του ενθρωπίσεντος Θεού μαζί με τον Μωυσή και τους τρεις Αποστόλους κατά την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος που ανήγγειλε τη Δευτέρα παρουσία του. Κατεβαίνοντας από το Θαβόρ, οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο αν ο Ηλίας θα ερχόταν πριν την Ανάσταση των νεκρών για να αποκαταστήσει τα πάντα όπως διδάσκουν οι προφήτες.
Ο Χριστός τους αποκρίθηκε, Ηλίας ήδη ήλθεν και ούκ επέγνωσαν αυτόν. Αλλά επίσαν αυτό όσοι θέλησαν, υπενισόμενος τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, που ήλθε να προετοιμάσει την έλευσή του εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού. Όπως ο Ιωάννης υπήρξε ο πρόδρομος της πρώτης ενσαρκή παρουσίας του Υιού του Θεού, έτσι και ο Ηλίας πιστεύεται ότι θα είναι ο πρόδρομος της Δευτέρας και ενδόξου παρουσίας του στη συντέλεια των αιώνων. Αμήν. Το Αγίου ενδόξου προφήτου, Υιού Παντή, πιστεύω,

0: ελέησον και σώσον ημάς των απερινόητων ενίκων και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντες βοόμενση παράσκουτης εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ράδαμνον ευλάστησας το Πατρίς ειν άναρχο

Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθεται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρόντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπαγισάν με και επεστήριξες με την χείρα σου, που και στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της σωστέως μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίω μου υπερήρεν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της ευρωζήνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμη, ότι εψώοι μου υπλήσαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενε προς την αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου πεπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη και τελειπέμει η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκων και ως η άλαλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμην ως η άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχωνε το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσα, σύ εισακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ εμπελωριμόνησα. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες μη αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψεσαι σε ψυχή μου πως απλώς της άρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσουσαι είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας Κύριος μου. Ως εξθέατος και ποιότητας εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε εντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν τη όρθιο σε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ενυνικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσι στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μέτα των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος,
Ως οι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, όλου και εμείς εις αίτη και αυτοί εκ της κυρώς σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκου κατ' οτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγεγες επεμέ. Μάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού. Εθεντώμε δέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Η οφθαλμή μου εσθένησε από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε έτη εν το τάφο το έλεό σου και την αληθιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, απόθεση ψυχή μου, αποστρέψω πρόσωπό σου επ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου, η προσευχή μου κλείνον το ούσε στην δεησίν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στα συνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτριμής. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστήσε το εσαετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ ιστερος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απέχουσε να το λέει αποδεσμόνε μάκρυα να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, τη φυλάσσουση την διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού. Να τι ισχύει ποιούντα των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντα στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και οικειδίασεν επί το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση τη έργη σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτα σχήρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει, ταχύ ακουσών μου, Κύριε, εξέρπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπικό σου επί μου και ομοιωθήσου με τη καταβαίνουση ει λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα, γνώρισών με Κύριο Δόν, εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημερινή ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάψεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλωσα ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών, γιατί στον πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: του Αγίου οίκου τούτη και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό, του Κυρίου Δεϊθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: Θεός Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερωνήμου, Πατρός ημών Σημεών Ιερομονάχων, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, Παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: Πέρδεψε πους ημών έθνους, πάσευσε πους αρχής μου, και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της Αγίας μονιστάφτης, πασισμόνης πόλεως,

0: τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηθάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε πράγμα υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνηση μου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτή αλλήλους και πάσαν την ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθόμεθα,
1: Συ Κύριε,
0: προέπισή πασα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήσω με συ Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ ψαλό το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μισθαοποιήσω ασθενήσου συ και απολούνται προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και τη δίκη με κάθισες επί θρόνου οκρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλυτο ασεβής. Το όνομα αυτό εξήλυψα στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Το εχθρού εξέλιπον ερομφέ τέλος και πόλης καθήλες. Απόλυτο το μνημόσον αυτού με τείχου και ο Κύριος στον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση τον θρόνο αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και εγένετο Κύριος καταφυγή το πέννητη βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάντωσαν επί σύ οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπες του εξητούντα σε Κύριε. Ψάλα το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε τις έθνεστε επί τη δεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνήστε ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησόν με Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέσου εν τες πύλες διχατρώσιών, αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου σου. Εν επάγησαν έθνην διαφθορά, οι επίης εν παγίδι ταύτη έκρυψαν συνελήφθη όπους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον άδη πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιλυστήσε το πτωχός, υπομονή των πενήτων, ουκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε μη κρατεούς το άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνην ο ποιών σου. Κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν, κοινατή Κύριε αφέστηκας μακρόθεν υπερωράσεν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή εμπειρήσε το πτωχός, λαμβάνονται εν διαβουλή εσείς διαλογίζονται, ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τις επιθυμίες ψυχής αυτού και ο αδικών ευλογείται. Παρόξενε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατ' ο πλήθος της οργής αυτού και εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οδοί αυτού εν παντή καιρό, αντανερείται τα κρίματά σου προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρε καρδία αυτού, ου μισαλευθώ από γενεά σου γενεά ανευκακού. Ου αρά στο στόμα αυτού γέμι και πικρία και δόλου, υπό τη γλώσσα αυτού κόπο και πόνο. Εγκάθεται εν έδρα με τα πλουσίων εν αποκρύφει στο αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού ει τον πέννητα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει ένα αποκρύφος λέον εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών, αρπάς επτωχών εν το ελκύσει αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσει των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέγει στο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού του μη βλέπει εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, ψωθεί το ηχείο σου, μη επιλά το πενήτων σου εις τέλος. Ένα κινδύνος παρόγησε να σε βει στον Θεόν. Είπε γάρεν καρδία αυτού και εξητήσει. Βλέπεις ότι εσύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου, σύ εγκαταλέγει του πτωχός οφανός ή εις τα βοηθός. Σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσεται η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη της γης αυτού. Την επιθυμία των πενήτων σήκουσας Κύριε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχει το ους. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προσθεί έτη του μεγαλαυκήν άνθρωπος επί της γης. Επί τον Κυρίο πέπιθα πως ερείται την ψυχή μεταναστεύει επί τα όριος των θείων. Ότι ιδού η αμαρτωλή ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη σφαρέτραν, του κατατοξεύσεν σκοτωμήνι του ψευθή στην καρδία. Ότι ας εκατερτήσω αυτήν καθήλων δε δίκαιος τι επίηση. Κύριος εναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού. Η οφθαλμή αυτού εις τον πέννητα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβείο, δε αγαπώ την αδικία μισή την εαυτού ψυχήν. Επιδρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας πύρ και θείων και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάψει, ευθύτητα σύρει το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσω με Κύριε ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν αλήθεια υπό των ιών των ανθρώπων. Μάδια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού χείλη δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπόντας τη γλώσσαν ημών μεγαλινούμε τα χείλη ημών παρημείνεστη. Τι είσαι ημών Κύριος εστί. Από τις ταλαιπωρίες των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων είναι να στήσομαι, λέει Κύριος. Στήσομαι, σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, Κύριο πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ Κύριε, φυλάξεις ημάς και διατηρήσεις ημάς από τις γενναίας τάχτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιώρησα στους υιούς των ανθρώπων. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Έως τίνος στήσομαι βουλάσαι, ψυχή μου οδύνεσε καρδία μου ημέρας και νυχτός. Έως πότε υψωθήσει το εχθρός μου επ' εμέ. Επίβλεψον εις άκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντές μου αγαλιάσονται αν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσεται η καρδία μου επί το σωτηρίο σου, άσω το Κύριο το ευεργήτης αντίμε και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήθησαν εν επί τη δεύμαση, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστι νέος ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψαν επί τους ίους των ανθρώπων του ειδίνει έστι συνιώνει εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα εχριώθησαν. Ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστι νέος ενός. Ουχή γνώσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Οι αισθιόντες των λαών με βρώσει άλλου των Κύριων και επεκαλέσαν του. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκίν φόβος. Ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών των σωτήριων του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την αιχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθίσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε της παρικήσεντος κοινοματίσου ή της κατασκηνώσει εν όρια Αγίου σου, πορευόμενος άμμος και εργαζόμενος δικαιοσύνη λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού, όσο κοδόλος εν γλώσσα αυτού και κοιπείς το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ου κέλαβεν επί της έγκιστα αυτού, εξοδένε τον όποιον αυτού πονηρευόμενος και δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και οικοθετών, το αργύρον αυτού που κέδω και επιτόκο και δώρα παθόζου και αθώησου και ελαβέν, ο οποίον ταύτα ως αλευθίστη στον αιώνα. Φύλαξον με, Κύριε, την επισύλπισα, είπα το Κύριο, ο Κύριος μου εσύ, ότι τον αγαθόν μου χρειαν έχεις. Της Αγίης εν της ενδιαγή αυτού θαυμάσουσιν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν οι ασθένειοι αυτών με τα ταύτα ετάχυναν. Ου μη συναγάγοντας συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος με ειδής κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ο επικαθιστών την κληρονομία μου εμή. Σκηνή επέπεσέ με εν της κρατήσεις και γάρη κληρονομία μου κρατήστε με εστίν. Ευλογήστε τον Κύριον το συνήθισαντά με έτη δίκαιος νυχτών επαιδευσάμε είναι φρύ μου. Προωρώ μη τον Κύριον οποίο μου διαπαντός ότι εκτεξιών μου εστί να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και γαλιάστη η γλώσσα μου, έτη δίκαιος άρξ μου κατασκηνώσε επελπίδη. Ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εις άδη μου δε δώσει την ουσιό σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισά μου οδος ζωής πληρώσει με φροσύνης με το προσώπο σου, τερπνώτης την δεξιά σου εις τέλειος. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη μου, πρόσχεσαι τη δέησή μου, ενώ την προσευχή μου ούκεν χείλησε ειδωλίης. Εκ προσώπου το κρίμα μου εξέλθει, ο οφθαλμό μου ιδέτησον ευθύτητας. Έδωκε με στην καρδία μου, επισκέψον νυχτός. Επίρωσάς μου και όχι ευρέθη είναι μία δικία. Όπως αμυλαλείς στο στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οντός σκληράς. Κατάρτισα διαβήματά μου, εν τεστρίβουσιν ο μισελευθός τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξε το επίκουσάς μου, Θεός. Κλείνουν το ούσο μη και εισάκουσον το ερημάτων μου. Θαυμάσουν τα ελέησο όσου ελπίζοντα επί σε, εκ των αθρηστικότων δεξιά σου φυλαξών με κύριο κόρη μου οφθαλμού. Εν σκέπτον τε ρίγο και πάση μου προσώπα σε βόνη τελεπροσάντομαι. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσκουν το στέαρ αυτού συνέκτησαν το στόμα αυτό ευάλισαν υπερηφανία. Εκβαλώντα με λιμνή περικύκλωσαν με του οφθαλμού αυτών έθεντο εκπλήνε τη γη. Επέλαβων μου σε λέων έτοιμου συστήραν και ω ισχύμου εικόνων αποκρύφη. Ανάστη, Κύριε, πρόφθησαν αυτού και υποσχέλισαν αυτού. Ρίσε την ψυχή μου πως εβούς ρομφέας από εχθρών της χειρών σου. Κύριε, από ολίγον τε πογείς διεμέρισε με αυτούς εν τη ζωή αυτών και το κεκριμένο σου επλήστη γαστήρι αυτών. Εχορτάσαν ήλιον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δεν δικαιοσύνη οφθήσουν το προσώπο σου χορταστήσουμε εν την ευθύνη μου τη δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην, αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριο στερεώμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτών, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτωρ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριο και τον εχθρό μου σωθήσω με, περιέσκομαι οδύνες θανάτου και χήμαρη ανομίας εξεταραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσά με, προέφθασά με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβεσθέ με, επεκαλεσά με τον Κύριο και προς τον Θεό μου και έκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή με ενώπιον αυτού εισελεύσεται στα ότα αυτού. Και εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησεν άνθρακες ανήρθησαν απ' αυτού. Και έκλαιν ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού. Και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού. Κύκλο αυτού η σκηνή αυτού σκοτεινών είδωρεν εφέλες αέρων. Από τη θυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλη δήλθον χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώτησεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς. Και όφθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεως σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και ελαβέ με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασά με εν ημέρα κακός Θεός μου και έγινε το Κύριος αντιστήριγμά μου και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι ήθελησέ με. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη, ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκη σέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιό μου και τα δικαιώματά μου αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού. Και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από τις ανομίες μου και ανταποδώσιμη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Μετά οσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαό ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου Κύριο Θεός μου φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρηστήσω με από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος. Ο Θεός μου άμμος η οδός αυτού τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμο την οδόν μου, καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου, και έδωκάς μη υπερασπισμό σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου, και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και πισθαίνησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς

0: και αποστραφίσομαι έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ομοι δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμος, συνεπόδησες πάντα στους επανισταμένους επεμέ υπό κάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνώτων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκεί έκραξαν κι ούκι νοσόζων, προς Κύριον κι ούκι και ούκι σύπουσεν αυτών και λεπτινώ αυτούς ως συχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις μη σκεφαλήν εθνών, λαός ουκ έγνων, εδούλευσέ μη, εις ακοή νοτίου υπήκουσέ μου. Οι αλλόδροι εψευσαντόμοι, οι αλλόδροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίγων αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθείτο ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικείς σε μη και υποτάξει λαούς είπε με, ορίστης μου εξ εχθρό μου οργήλων. Από τον επανισταμένον επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξολμολογήσω μέση εν έθνες, η Κύριε, και εν το όνοματί σου ψαλώ, μεγαλύνοντας σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιών, έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νίκαια οίκαι στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη μέρα ερεύγεται ρήμα και νύξη νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εισί λαλιέ ουδέ λόγοι, όν ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσα τη γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετε το σκήνομα αυτού και αυτός ως νηφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού. Αγκαλιάζεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσεται της τέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα ανήπια, τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς, ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Και γάρο ο δούλος σου φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των γρυφίων μου καθάρισόνε και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε βοήθέ μου και λυτρωτά μου, επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθεια εν εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσου. Μνηστή η πας θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, ενδυναστεί η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρβαση και ούτε εν ύπηση, εμείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίσαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί τη σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτόν και την θέληση των χειλαίων αυτού ουκ εστέρισα σε αυτόν. Ότι προέφθασε σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκα επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθη τιμίου. Ζωήν τη ατώσε και έδωκα σε αυτόν μακρότα ημερών σε αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίου σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια εν επιθύσει επ' αυτόν. Ότι δώσει αυτό ευλογία εν σε αιώνα αιώνους. Εφρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μισαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου έβρει πάντα στους μισούντασε. Ότι θύς αυτούς εις κλίβανον πυρός, εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργεί αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλανε σε κακά, διαιρογή σου το βουλά, έσου μη δίνονται στήνε. ότι θείς αυτούς νότων εν της περιλήψης ετοιμάς το πρόσωπο αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός ο Θεός μου πρόσχες μη, να τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκ εις ακούσει, και νυκτός και ούκ εις άνοιαν εμή. Συ δε ένα Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέει και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και εού κατεσκυνθήτωσαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάς το αυτόν, σωσά το αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι εσύ ο εξπάσας με εκγαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύης, ότι ού και εστίνω βοηθών με. Περιεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου. Εγεννήθη η καρδία μου ως κυρός στικόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατηγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξερίθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα αιμάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από απορομφέας την ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας ημίσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί απ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσεν ουδέ προσώχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κυκραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού ο έπαινός μου εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πέντες και εμπληστήσονται και ενέσους οι Κύριον οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Νηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσους είναι ενώπιον αυτού πάσε επατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η Βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών, έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δηλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεκθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκην το ονόματος αυτού. Εάν γάρκει πορευθένη μέσω σκιά θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμετε μου ή. Οι ράβδους και οι βακτηρίες σου αύτη με παρεκάλεσαν. Οι τίμασα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα στο ενελαίο την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίους εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι συστήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσίν και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσε επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
3: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίες μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες εαυτούς και αλλήλους και πάσε τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είναι και η Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Πουστήρα κοκοίδη,

Αγγελική οράση των νουν εκθαβούμενα και θεϊκή εγέρση την ψυχή φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλου εις ευγελίζοντο, αναγγείλεται εν της έθνης την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μεγαέλ.

εν αυτής, τι τεταραγμένοι εστέ και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι,

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλου κείδαμεν το όνομά Σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες επίστη προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού καρύπτε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασην αυτού. Σταυρών γάρι που μοίρας δε ημάς θανάτω θα...

Ασίες, του Αγίου Ενδόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Ηκεσίες του Τιμίου, Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανδρών.

Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης Κυρίδωνος Τριβηθούντος, Νίφανος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Νεκεσαρίας, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τιμοθέου Ευρύπου του Εκαλάμου, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου

Ελευθερίου, Γρηγορίου του Πέμπτου και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου Θυμίου, του Φρύου Σάββατου Υγιεσμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάκου, Χριστοδούλου και Αμφιλοχίου των Εν Πάτμα, Αθανασίου του Ενάθου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρών.

0: της επτύσσου προσταγμασή και υποτάτης ιε του πύλας δια πνεύματος στελούμενον των λόγων απεργαζόμενο.
1: Ω πετυργάσο Κύριε Αγίας μου, ετοίμασαν εχείρεσο. Μόνοι ευλογημένοι το καθαρό και θείο της αγνίας κοιμήλιον.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηθιαΐ, και εις τους αιώνας του αιώνος.
1: Αμήν.
2: Προς τον Άδη Σωτήρ μου συγκαταβέβηκας και τα σπήγα συντρίψας παντοδύναμος, τους θανώντας ως κτήσεις συνεξενέστησας, και θανάτου το κέντρο χρυσέ συνέτριψας και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, δύο πάντες κράζουμε σώσον ημάς Κύριε. Ακούσε σε γυναίκες του Αγγέλου τα ρήματα απεβάλλοντο των θρήνων, προς χαρίς γενόμενη και σύντρομη την Ανάσταση έβλεπο, και ειδού Χριστός προσήκησεν αυτές λέγον το χαίρετε θαρσίτε εγώ τον κόσμο νενίκηκα και τους δεσμίους ερισάμιν. Σπουδάσετε ούν προς τους μαθητάς απαγγέλουσε αυτής ότι προάγω ημάς εν τυπώδη Γαλιλαία του κηρύξε

0: Την Θεία Ανανοή σου και ένωση προβληπτικός ο Αβακούμ Χριστέ εν τρόμο ευώαση, η σωτηρία λαού σου του σώσε τους Χριστούς σου ελίληθας.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε.
0: Της μεράς τα πικρότατα νάματος εν εικόνη πρωτυπών των άχραντος σου σταυρών αγαθέ, της αμαρτίας νεκρούνται τη γεύση δι' εξίλου εγλίκανας.
1: Κύριε Σαρκή, πότε να ακούς και φοβήθην Κύριε κατανόησα τα έργο σου και εξέστην.
0: Σταυρών κατά του ξύλου της γνώσης κατά γλυκίας ευωδής φωνής σωτήρ μου προσίεσαι. Κατά φθοράς δε θανάτου το αίμα σου το θείον εξέχειας.
1: Εν το ταραχθήνε την ψυχή μου εν οργή ελέους μου νηστήσει.
0: Εκτός με συναφίες συνέλαβες αδιαφθόρος εγκαστρή και πριν οδύνησε τέτοκας και μετά τόκον παρθένους Θεός αρκητεκούς επεφύλαξε.
1: Ο Θεός ο Παθεμάν ήξει ο Άγιος ο Θεός κατασκείουδας έως.
0: Καρδία νο ψυχείτε και στόματι ομολογών πανευσεβώς σε Θεοτόκον Κυρίως αγνή τη σωτηρία καρπούμε. Και σώζουμε παρθένε πρεσβείε σου.
1: Και κάλυψε ουρανού αερετή αυτού και τη ενέσου αυτού πλήρη η γη.
0: Σε ράβδον εισαεί εσ ονόμα στην εξή ευλά, στην ημίν ωραίων άνθρω Χριστό ο Θεό, προσωτηρία των πίστη και πόδο προστρεφόντου τη σκέπη σου.
1: Και τη οικιού καρποφορή και ουκα στα γεννήματα εν τη αμπέλη.
0: Ρίζω τόμο με νόφη κακία αρκό προφήτα αρετή δέφη το κόμο, διότι μόμεσαι.
1: Ψεύσετε έργο ελέα και τα παιδεία ουκ και συγκρόση.
0: Ελιδωρείτε λόγη σε χείρα τροφό στον θάνατο προφήτα του παιδό στην έγκερση επισπεύδου.
1: Εξέλιπα ο βρόσο πρόβατα και ο υπάρξουγό επιφάνεια.
0: Υπεσημείνω δόξαν τριάδο αφώ εμπνεύσει τρισαρίθμο τη μητρή των πέδεσο ζώντα δωρούμενο.
1: Εγώ δεν του κύριο αγαλιάσω με χαρίσω με το Θεό του σωτήρι μου.
0: Ω κατάκαρπο άμπελο βότρι να γνεί τη σωτηρία ή τον πάση να βρει νεκή ο φόρη σα.
1: Κύριο ο Θεό μου δυναμή μου και τάξη πόδο μου συντέλεια.
0: Κάμπτη το σον ζήλων Θεό πειρακτούμενο και προσχείραν πέμπει διατρέφεστε τον γυναικό πάλι απειλή ηλιού φυγάδα. Γεγεννημένο θεσπέσιε, διώσει και τεύω την ψυχή μου ποινώσαν, διατρέψεν θέης χαρίσμασιν.
1: Και επί τα υψηλά επιβιβάμαι του νικήσαμε επί οδί αυτού.
0: Αμαρτιών έφηδη να συγκαλύπτει μια τρικυμία βίου με χυμάωση και επιπνέωση καλεπώση κατά της ψυχής μου της πονηρίας τα πνεύματα. Προθήτα Θεηγόρη κυβερνήτης γενού μη σωτηρίας προσόρμων ηθήνων με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Ρώσιν ψυχής, ρώσιν παράσμη σώματος, όντας νόσους πάντων φερούμενο εκδησοπό μάκαρ ηλιού Κύριον της δόξης. Και αυλαβώς διατρέχει με τα σκάνδαλα του βίου κατεβόδωσον, σίγαρα αγαθών μου προστάτη προβάλλουμε. Με τα πασών των ουρανίων δυνάμεντα πάντο δέσποινα πάνω άμμο με των προφητών και των ευθυτών και των αποστόλων και των οσίων και τη βετική με σωτηρίας, των πολλά αμαρτώντα και αριστείνε μελούς.

0: σου σημάδιο προσεορθίζω και εσύ κραυγάζω την ψυχή μου φώτσιν την σκοτισμένη Χριστέ ως μόνος σε έσπλαχνος.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε.
0: Ο της δόξης Κύριος εναδοξίας μορφή επί του ξύλου τιμωμένος εκουσίως κρέματε τη θεία μη δόξα να φράσεις προμηθούμενος.
1: Εκνυκτός ορθείς το πνεύμα μου προς ο Θεός διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης.
0: Σήμε με την φίεση προς αυθαρσία Χριστέ φθορά θανάτου αδιαφθόρος της αρκή γευσάμενος και εξανατήλας του μνήματος τριήμερος.
1: Δικαιοσύνη μάθεται η ενικούτης επί της γης.
0: Συ δικαιοσύνη και απολύτρωση νημήτε ακούσε Χριστόν ασπόρους, ελευθέραν έδρασε σαράς Θεοτόκη την φύση του προπάτορος.
1: Αρθή του ασεβείς να μύρει την δόξα Κυρίου, Κύριε Υψηλός ο Βραχίων, και ουκίδησαν γνώντες δε συνθήτωσαν.
0: Άπαντες προφήτες εσαφώς προήγγυλαν γεννησωμένη Θεού Μητέρα Θεοτόκε πάσεμνε, μόνη γαρε βρέθης αγνή τελείως άμωμος.
1: Ζήλος βρίσκεται λαό να πέδευτον την υπήρ του υπεναντίου σέβεται.
0: Ως πλησίον όλη σε καλή και άμμο σφραγισμένη την παρθενία καθαρό ηγάπη εν σύ ο ασκηνό σε θεό ει μόνο εύσπλαχνο.
1: Πρόσω αυτή κακά, Κύριε, πρόσω αυτή κακά τη ενδόξη τη γη.
0: Νόμο πατρό εσαι ω πρεσβευτήν παναληθή έδειξε τερατουργών εκτρέποντα φύση στοιχείων ηλίου και όσοι θύμα φλογίζονταν άμασιν.
1: Κύριε, ενθλίψε εμεί τη μέση σου, ενθλίψε μικρά παιδεία σου ημέρα.
0: Ίσχυνα άριστα ω αληθεία λατρευτή όσοι τη εναγού προφήτα εσχήνη παμάκαρη λιού, σαφώ υπογράψε τριάδο στην δύναμη.
1: Και όσοι οδύνου εγγύζει του δεκίν και επί του οδύνευτη σε κέκραγεν, ούτω εγενήθη με το αγαπητό.
0: Λόγω τη χάρτη ηρατεύων ηλιού τέδικα σου ερή των προσοκτισμάτων αθώη σου χερσή καθάπερ ποδήρη το ζήλο κοσμούμενο.
1: Ούπε σου με θαλαπεσούνται οι ενικούντε.
0: Σύτη τεκούση Χριστόν του του παντός δημιουργό κράζο με χέρι αγνή χέρι το φως ανατήλασα ημί χέρι χωρίς αθεών των αχώρητων.
1: Αναστήσουν την νεκροί και γερθήσουν την της μνημής και φρανθήσουν την αγγιγή.
0: Ο βρατόκους νεφέλας ήργης πειρακτούμενου ζήλο της πίστεως αλλά δέω μέσου ηλίου ιερές μυσητείες σου. Τη φλογμό τακίσα των ειδωνών ψυχή μου θείες επομβρίες αρδεύσε και σώσε με.
1: Η γαρδρός όσοι παρασού ή αόμα αυτής εστίνεται γείτονα σε εγώ πεσίτε.
0: Ιερεύς δεδειγμένος στέθηκα σ' αθώη σου χερσί πανόλβε των προσοκτισμάτων ιερείς συνεργούντας τα άτοπα. Αλλά δε ο μέσο πάσα τόπο μαρτία αμπλαβή με προφήτε συντήρησον.
1: Δόξα πατρί και η όχι αγίο πνεύμα.
0: Θαυμαστούσε προφήτα θείε επικρίσε πλέγον τα θύματα εκτελέσε πίστη. Δια τούτο απαύσω σου δέω με τιμή καρδία των ιερών ανάψε πόθο τα ελώδη μου πάθη συμφλέγοντα.
1: Και νύν και αή και ει αιώνα στον αιώνα.
0: Επισέω περόμβρο λόγο καταβέβη και νοηπερούσε όντι όπι κόρη απομβρή σε μηνύ κατανήξεω καθαρά σταγόνα. Αποπλινούσε πάντα ρήπον των αμέτρων.

0: Πατέρα νυχλίδων οι ψυχοφθόρο δέσποτα Χριστέ των παθών τη θάλασσα κατεύνασον και εκθωράς αναγαγέ με ως έσπλαχνος. Εις θωράν κατόλισθεν ο γενάρχης δέσποτα Χριστέ παρικό βρόσιος γευσάμενος και προς ζωήν ανοίχτε δια του πάθους σου.
1: Εγώ εις ανθλίψουν προς Κύριον τον Θεό μου και επίκουσέ μου.
0: Η ζωή κατήτησας προς τον Άδη δέσποτα Χριστέ και φθορά του απθύρωτη γενόμενος διαφθοράς επήγασες την Ανάσταση.
1: Περιψάς με σβάθη καρδίας θαλάσσης και ποταμία Κύπρος.
0: Η Παρθένος έτεκε και τεκούσε έμεινε αγνή του εγχερσή φέροντα τα σύμπαντα ως αληθώς Παρθένος Μήτρη βαστάσασα.
1: Πάντε συμμετορισμή σου τα κύματά σου πεμέ δήλθον.
0: Του παντός ο αίτιος και το είναι πάση παρασχόνος αιτίεν έσχε και σαρκούμενος το καθημάσαι Θεομήτρο Πανάμωμε.
1: Άρα προστίσω ότι επιβλέψαμε προς ναόν Αγίων σου.
0: Σωτηρίας αίτιον ζωδότη τέτου κασιμήν αιωνία λύτρωση δωρούμενον της αληθής σε Θεοτόκων κηρύττουση. Ήδρεμα Θεοσεβίας και Βίου, ακρεφνιστάτου φυτουργός αγνίας Αγένου Αγγέλωτε μίμημα θεσπέσια ηλίου Θεοφόρε.
1: Έδι κεφαλή μου στις μας ωραίων κατέβην εις γη, ίση μου οχλή αυτής κάτω και όλη.
0: Ίστρωσε προφητοκτόνου γενναίο εκδηματώσες των δεσμή και λύνδαχοντα όμφρον επίβλησε θεσπέσια ηλίου φυγαδεύει.
1: Και αναβήτω εκθωρά στη ζωή μου προσέ Κύριε ο Θεός μου.
0: Ύψωσας γονιπετήσας ναός μετάρσεων όμα διοικητερίας ιεράς λύσιν ποιούμενος και άβλακα στις της γης εμέθησες όμβρο.
1: Και έρθει προσέ προσευχήν προς ναόν των Αγιών σου.
0: Βάτος εν το σενέο αφλέκτος προσομιλούσα το παιδί προγράφει μητέρα την αϊπάρθενον ανήφευτε Θεοτό και Μαρία.
1: Φυλασσόμενη μάταια και ψευδιέλων αυτές εν κατέλοιπον.
0: Ηλάστε τη μισοτήρη πολλάση αφρόνος πτέσατε και τις μενούσε εκεί κολάσου λύτρωσε. Έχουν δυσοπούντα σε ηλιού τον Ωμέγαν και την άχρετο μητέρα σου.
1: Όσα ευξάμεν αποδώσω στη σωτηρία μου το Κυρίο.
0: Αγνία σου φυτουργό αγνών ψυχή με συντήρησον ω ζηλωτή ηλιού, ζήλου θείου πλήρωσον. Την εμή διάνοια όπω τη κακία σα εφόδου αποκρούσομαι.
1: Δόξα πατρί και η όγια γιο πνεύμα.
0: Νηστεύει βρώση μια οδό τη αρκοθήμερων ανίων θεαροπή. Διόη και τέβωσε πάση παραβάσεω εγκρατεύεστε με Θεοφόρε εν δυνάμωσον.
1: Και νυν και αίγε ει του αιώνα των αιώνων.
0: Η πύλη του Θεού εισόδου θεία υπάνηξου την ταπεινή μου ψυχή ενέσει ελεύσου με εξομολογούμενο και κακό.

0: Κύριε
1: ελέησον.
0: Αγίας ακράμου υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνηση μόν Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συγκαρία,